0: Τελούλου.
1: Σήμερα λοιπόν το πρωί θα έλεγα με έναν γνωστό, δεν θα πω φίλο. Καθόμαστε έξω, παραγγέλνουμε καφέ και αναρωτιέται να ποιο λέει καφέ. Εντάξει, ο τέταρτος είναι. Και λέω ρε φίλε, τι εννοεί τέταρτος καφές? Και μου λέει το όριό μου είναι έξι. Αυτός πρέπει να κυκλοφορεί έξω με σπαθί. Θα πάω εγώ αυτό να με έξι καφέδες την ημέρα να τον κάνω παρατήρηση? Πάρκα ρε όπου θες. Βάλτε και στον. Ήρεμος να είσαι μόνο.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously. Στα κουνάδια.
5: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το...
6: Το Feng Shui.
5: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
6: Το βούνο, το βούνο, τι το...
5: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το... Του Χαϊδαρίου, το...
6: Το Άλσος.
5: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το...
6: Βουνό,
5: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια, είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
6: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Τελούλου. Είμαστε στην κορυφή της λίστας με τα πιο απαιτητικά τεστ οδήγησης στον κόσμο.
3: Έλα ρε. Πόσες φορές έδωσες?
2: Μία.
3: Πόσες φορές λάδωσες?
2: Καμία.
3: Άσε ρε.
2: Sorry.
3: Το πέρασες έτσι με τη μία και οδηγάς έτσι.
2: Τι, καλά. Οδηγώ εξαιρετικά για αρχή.
3: Ναι ρε.
2: Να σου πω πάντως.
3: Τους κάδους ρωτήστε στη γειτονιά πώς εξαιρετικά οδηγάει. Μπαίνει στο αμάξι και οι κάδοι τρέχουν, βγάζουν πόδια, πάνε κρύβονται στις γειτονιές.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 89.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Δάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Ηλικία, επάγγελμα.
4: 37. Στεναγό φαγητού. Παίρνω τουρίστε και του τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικέ.
3: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απαταιωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει.
5: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφία. Ναι. Για να κάνει κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγό. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
3: Καλά τον μυρίστηκα ότι είναι απαταιώνα. Έχω στον αέρα τον απαταιώνα. Έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού.
6: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
3: Σοφία, θε να απαντήσει.
5: Είναι παράνομο, παιδιά. Και walking tour να κάνει είναι παράνομο. Να έρθει στο κέντρο, να
6: προγραμμάξει
5: ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
6: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
7: Και το Υπουργείο μέσα!
3: Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
8: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
3: Γιατί?
7: Γιατί είναι φίλο σου.
8: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικό και το λέω εγώ.
7: Είστε φίλοι.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι θα έκανα εγώ αν μου την έπεφτε η σχέση του κολλητού μου, θα το έλεγα ή θα έκανα ότι δεν συνέβη ποτέ? Με την Αστερόπη να υποστηρίζει ότι θα το έλεγε με δόσεις.
1: Διακριτικά.
0: Αν την έπεφτε σε άλλη και το βλέπες, θα το έλεγε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γιατί σου άρα κοιτά είναι... τον κόλο σου.
1: Όχι, ρε.
0: Και κοιτά την κολάρα σου. Έπεσε η μάσκα του καλού κοριτσιού και της εκκλησίας. Εγώ αν ήμουν φίλη σου, δεν θα κοιμόμουν ήσυχο και
1: μα ανοιχτό αγόρι. Το ένα μάτι. Και αν του την έχω πέσει αυτή με εγώ.
0: Όχι σε μένα, στους ακροατές απευθύνσου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
1: Περιστέριος Καρατζής.
2: Δεν καταλαβα τι είπες.
3: Περιστέριος Καρατζής.
2: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
1: Καρατζής.
2: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
1: Καρατζής, σκατά.
3: Σκατατζής, λέει.
2: Συγγνώμη.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: πήρες τα κουνάπια, άκουσες.
1: Ενεργηθείτε.
2: Έλα, σας έχω επίσης. Μόνοι μου πενεύομαι. Πολύ ωραίο θέμα.
3: Αν δεν πενεύεις στο σπίτι σου,
2: θα πέσει να σε πλακώσει όπως τα λες. Θυμάστε που έχουμε μιλήσει κατά καιρούς για το Feng Shui. Τώρα που, που πιάνει έτσι, έχει πιάσει φθινόπωρο. Για να αποφύγει.
3: Ναι, παιδιά, με το άτος έχουν γίνει. Για ποιο λόγο μου αρέσει το άτος?
2: Και εμένα το είδα, και είναι και μανιτζέβελο, μου αρέσει.
3: Με το άτος, όσοι έχετε παρέες, έχουν γίνει τα πιο τρελά πράγματα. Δηλαδή, για μένα το άτος, πώς είχαν παλιά το είναι αυτοκίνητο παρέας το άτος. Ενώ είναι μικρό, δεν υπάρχει περίπτωση να με το άτος και την παρέα σας κάποτε να μην έχετε κάνει μούδλες. Εγώ κυρίως γι' αυτό το λόγο το λέω. Για λέγε.
2: Feng Shui, λοιπόν, ποιες είναι οι αλλαγές που μπορείτε να κάνετε στο υπνοδωμάτιο για να αποφύγετε αυτή τη μελαγχολία του φθινοπόρου και να κάνετε πιο κόζι το σκηνικό με πολύ καλή ενέργεια, φυσικά. Mm-hmm. Σας έχει πιάσει, έχετε μπει σε αυτό το φθινοπόρινο μουντ ή όχι ακόμα?
4: Μπορεί, εγώ λίγο.
2: Γιατί εγώ σας λέω, έχω φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα.
3: Τον μάλωσε ο Λεωνέας στο Λευτέρι και έχει χάσει υποτρωμένο στο Λευτέρι.
2: Σαν τα παιδάκια. Λοιπόν, αν θέλετε να μπείτε σε αυτό το κόζι. Το cozy στυλ τώρα, το φθινοπορεινό, με αυτά τα. Πώς λένε, τις κολοκύθες, δεν σου κάνει η κολοκύθα η φθινοπορεινό.
3: Εγώ είμαι φαν του Halloween, να ξέρεις. Ειδικά τώρα με τα μωρά.
2: Α, το πεις και στο Halloween. Halloween.
3: Το περνάμε καλύτερα τα Χριστούγεννα, να ξέρεις.
2: Πότε έρχεται, 20.
4: 31 το μηνός.
2: 31 το Halloween πάντα. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρουμε αυτή την πολύ καλή ενέργεια και να γίνει και κόζι. Το υπνοδωμάτιό μας, πάρα πολύ βασικό. Θέλω να μου πείτε λίγο το δωμάτιο, το κρεβάτι σας. Πού το έχετε, πού ακουμπάει και τι βλέπει?
3: Το κρεβάτι μας.
2: Ναι, στο υπνοδωμάτιο.
4: Τείχο και βλέπει πόρτα. Εμένα.
3: Και βλέπει, όχι, εμένα
2: είναι δίπλα στην πόρτα ή.
3: Τείχο και βλέπει τείχο. Εμένα δίπλα στην ντουλάπα.
2: Δίπλα στην ντουλάπα. Και η πόρτα είναι μπροστά σου ή πίσω?
3: Μπροστά και δεξιά. Τετράγωνο δωμάτιο.
2: Α, μπροστά και δεξιά.
3: Στο
2: μπράβο.
3: Στο κέντρο το δωμάτι, μπροστά τηλεόραση.
2: Ωραία.
4: Όχι, εμένα είναι δεξιά κολλημένο στον τοίχο το κρεβάτι. Απέναντι είναι τηλεόραση και τείχο και τέρμα αριστερά είναι.
2: Εσύ μου έχει θεματάκι με το κρεβάτι. Εσύ, Λεωνίδα. Πού το έχεις πού έχετε την κρεβατοκάμαρα?
3: Όλο, κοιμάται σε πούφρε κάτω, είναι...
2: Ακουμπάει τείχο ή η πόρτα δεν πιστεύω να είναι πίσω σου?
3: Ναι.
4: Εμένα είναι το παράθυρο πίσω μου.
3: Έτσι, μα, γιατί...
2: Λοιπόν, ο Λεωνίδας έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο.
3: Μα και εγώ με τείχο, ρε φίλε.
2: Ναι, θα σου πω και εσύ μια χαρά. Ο Δημήτρης δεν το έχει κάνει καλά. Ο Λεωνίδας έχει βάλει.
3: Με τον Λεωνίδα θέλουμε κάπου να κάτι να βαστάει κόντρα, μαράκι! Κάτι να βαστάει κόντρα! Ο Μίτσος τώρα τι να.
2: Σωστό και αυτό.
4: Και εγώ σε τείχο το έχω.
2: Ναι, αλλά είδες, το έχει κολλημένο.
3: Ναι, αλλά το έχει τα πόδια κάτω. Ο τείχος βλέπει τα πόδια σου.
2: Λοιπόν, παιδιά, για να έχετε ισορροπία, θα πρέπει πίσω από το κρεβάτι που βρίσκεται στον τοίχο.
4: Δηλαδή, Έλεος, σε έχω αφήσει και εγώ ελεύθερο. Σε έχω αφήσει και εγώ ελεύθερο.
3: Πόσο θείος.
2: Θα πρέπει πίσω από το κρεβάτι.
3: Όταν ήμουν μικρός, σε κάθε φάση, είχε ένα φίλο πολύ καλό, ξυλουργό ο πατέρας μου.
2: Ναι.
3: Πρώην βαθμοφόρος του πολεμικού ναυτικού σε υποβρύχια, ο οποίος αυτή παίρνανε σύνταξη στα 38, να καταλάβεις. Και αυτός με το που τελείωσε το τέτοιο, επειδή το άρεσε, έγινε μαραγκός. Ναι. Έπαιρνε και σύνταξη γι' αυτό. Και έχει έρθει να μου φτιάξει ένα κρεβάτι στο σπίτι. Εγώ τότε, ξέρω εγώ, 12 χρονών, 10 χρονών. Τελειώνει το κρεβάτι, βάζουμε το στόμα πάνω, είναι η μάνα μου, ο πατέρας μου. Αυτό ο παιδί μου ωραίο τύπο, λαϊκό. Το φτιάχνω, μπαίνω μέσα, αλλά μικρό παιδί, εγώ τώρα δημοτικό είμαι, δεν ξέρω αν είχα πάει γυμνάσιο. Και λέει, κοιτάει τη μάνα μου, κυρία Σοφία, θα κάνει ο μικρό κάτι γαμισιά εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ μωρό, ρε, 10 χρονών μέσα, ρε. Είχαμε μείνει παγωτό. Ο πατέρα μου να δαγκώνεται, ρε. Και ναι, ο Χρήστος κάνει πλάκα. Είχαμε μείνει παγωτό.
2: Τέλειο. Φανταστικό.
3: Τα φιλιά μου.
2: Οπότε, παιδιά, με το κρεβάτι θα κάνετε το εξής. Θα το βάλετε να έχει πίσω τοίχο, όπως ο Φάνης και ο Λεωνίδας, αλλά θα κάνετε αυτό που έχει κάνει ο Λεωνίδας. Θα αφήσετε και λίγο χώρο ανάμεσα στον τοίχο και το κρεβάτι, γιατί από εκεί περνάει ενέργεια. Λίγο.
3: Α, έτσι, για να.
2: Περνάει ενέργεια.
3: Για να περνάει ενέργεια. Ναι.
2: Για να περνάει ενέργεια, Λεωνίδα, και για άλλο λόγο το έχει αφήσει εσύ.
4: Γιατί, ρε παιδιά, γιατί για ποιον λόγο αφήνεται χώρο?
2: Δημήτρη, δεν ξέρει. Αθώ, παιδί.
4: Εσύ, Μαρία, δηλαδή το έχει.
2: Δεν μπορεί να καταλάβει.
4: Εντάξει, μπορεί. Υπάρχουν άλλα κρεβάτια.
3: Μαρία, εσύ τι έχει? Έχει πίσω η πλάτη, είναι σιδερένια στο κρεβάτι?
2: Όχι, είχα σιδερένιο κρεβάτι εγώ. Παλιά, όταν ήμουν μόνη μου.
3: Με σούστα, με το παλιακό. Με σούστα.
2: Αυτό το κλασικό, το παλιό. Πάρα πολύ ωραίο.
3: Δεν μ' αρέσουν καθόλου.
2: Κοίτα, τώρα και εμένα δεν μου αρέσουν. Έχω αλλάξει.
3: Με αγριεύει τώρα. Δηλαδή αυτό το κρεβάτι.
2: Εντάξει,
3: τώρα εκεί είναι ένα. Όταν μαρσάραμε, ναι. Εκεί είναι τώρα με δύο παιδιά τώρα αυτό. Θα χτυπήσουν κεφάλια.
4: Εγώ για κεφαλάρι την είχα τη Μαρία.
3: Ναι,
2: για κεφαλάρι.
4: Έχει κεφαλάρι μεγάλο.
2: Ναι, έχω κεφαλάρι.
3: Εγώ έχω κεφαλάρι μαξιλαρένιο. Δηλαδή είναι.
2: Ναι, μαλακό. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα πολύ χαμηλά παιδιά που κάνουν λίγο μπαλί στυλ. Που είναι τα ξύλινα με όλα αυτά.
3: Εγώ επειδή πλέον κοιμάμαι στην κουκέτα. Έχω μια κουκέτα. Εγώ έχω πάθει μεγάλη ζημιά. Έχω πάρει κουκέτα. Κουκέτα σπιτάκι πάνω κάτω. Όπου είναι κουκέτα σπιτάκι μοντοσέωρη. Δηλαδή το κάτω κρεβάτι ακουμπάει κάτω. Και το πάνω κρεβάτι πιο ψηλά. Και εγώ αναγκαστικά τώρα, επειδή σε κάθε φάση κατά τις 4 ώρα το πρωί στο κρεβάτι μου γίνεται, είναι πλατεία Καρίτσι. Δηλαδή, το μόνο που λείπει είναι να πίνουν ποτό κάποιος. Κατά τις 3 ώρα τρώω κάτι κλωτσίες, κάτι μπουνιές, κάτι αυτά. Γιατί είμαστε με σαν ντούρτα πάνω με τα παιδιά. Φεύγω. Και αναγκαστικά πλέον, παιδιά, κοιμάμαι 42 χρονών σε μοντεσόρι κρεβάτι σπιτάκι.
2: Να σου πω αυτό.
3: Απάνω δεν μπορώ να ανέβω, ρε φίλε. Απάνω εντάξει, είναι, χωράω, αλλά τώρα ξέρω να σπάσει κιόλας αυτό και κοιμάμαι κάτω. Και όταν κοιμάσαι κάτω, είναι, όταν σηκώνεσαι, είναι ολόκληρη διαδικασία τώρα.
2: Εγώ τώρα πολύ χαμηλά.
3: Ένα 85 τώρα, 105 κιλά. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο να ξέρει να σηκώνεσαι.
2: Να σε δω να κοιμάσαι στο σπιτάκι. Συν
3: του ότι κουκλάκια. Δίπλα μου κοιμάμαι μανέκα με μια κουκλάκι φάλαινα. Όρκα. Το οποίο μανέκα δεν χωράω. Είναι τέτοιο.
2: Φάνει πολύ αστείο.
3: Ναι,
2: να το κάνουμε εικόνα.
3: Για αυτό το λέω.
2: Λάθος, Δημήτρη, που έχει κολλήσει το κρεβάτι σου στον τοίχο.
4: Μάλιστα.
2: Πρέπει το κρεβάτι δεξιά και αριστερά να έχει χώρο.
4: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν, και
3: εσύ
2: να βλέπει.
3: Εσύ τώρα που είσαι ελεύθερο, τώρα να πάρει ένα σιδερένιο.
2: Τι να το κάνει.
4: Και το σπίτι με τη μάνα μου, και εσύ είσαι σοβαρό. Θα πάω σιδερένιο κρεβάτι και να έχω μέσα τη μάνα μου σαλόνι.
2: Θα πηγαίνει στο άλλο σπίτι όταν είναι.
4: Δεν πάρω σιδέρεκιο.
2: Όχι, θα πηγαίνει, δεν θα φιλώ. Ο Δημήτρης δεν μπορεί να φιλοξενήσει.
3: Γιατί δεν ήθελα εγώ μοντεσόρι. Η γυναίκα μου λες και παίρνω εγώ.
2: Και εγώ μοντεσόρι θα
3: παίρνω καμιά απόφαση εγώ στο σπίτι, νομίζεις. Τι ήθελα εγώ.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά τα μοντεσόρι είναι γιατί και να πέσει το παιδί δεν χτυπάει, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλό.
3: Ναι,
2: αλλά. Και είναι και ωραίο. Του δημιουργεί και αυτή την ανεξαρτησία. Και εγώ τέτοιο θέλω.
3: Ποια ανεξαρτησία, μα για το κουμπάκι και στο κρεβάτι μου. Ποια ανεξαρτησία είναι.
0: Κουνάβια σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
1: Και με κοντά νύχια.
0: Και έχει σπουδάσει και ο λόγος.
1: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: στα κουνάβια άκουσες.
1: Πάμε να παίξουμε, δώσε το σύστημα.
0: Πάρε πέντε, δώσε τρία.
1: Πόρτα.
2: Χριστίνα.
1: Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Φάνη.
1: Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, μικρό μου κάτι.
3: Αυτή τη στιγμή
1: πόσο χρόνο είσαι, αυτή τη στιγμή?
3: 34.
1: Εντάξει, εσύ.
2: Είδες, το λέει με φόβο.
1: Καλά το έκανα και τη λίγο φτάνει 40. Καλά, καλά, καλά, καλά έκανες.
3: Ναι, αλλά εγώ όμως έχω και δύο παιδιά, Φάνη.
1: Αυτό σε κάνει, και ξαναδείς, έχεις κάποιο αγόρι ή κορίτσι?
3: Δύο έχω.
1: Δύο αγόρια ή κορίτσια?
3: Ένα και ένα.
1: Να ξέρεις, οι μάνες που έχετε, λέει, αγόρια, οι αγορομάνες, γερνάτε, λέει, 10 φορές πιο γρήγορα.
2: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό εγώ έχω δυναμία στο κορίτσι, για να μείνω πάντα νέα.
2: Ορίστε, για να ισορροπήσεις που έκανε και κορίτσι.
1: Όχι, αρκεί να κάνεις ένα αγόρι, δεν πειράζει. Μετά σου παίρνει τόσο ενέργεια που σε διαλύει.
2: Πόσο χρονών είναι τα παιδιά?
3: Ο μεγάλος μου είναι 8,5 και η μικρή μου είναι 5.
1: Α, πουλάκι μου, είσαι κοντά σε εμάς. Κουράγιο. Σε καταλαβαίνω, αλλά τα ήθελε. Εκεί αυτοί οι έρωτες αυτά έχουν, φιλεναδά. Όταν ήσουν ερωτευμένοι και πώς το λέγανε το σύζυγο, πώς το λέγανε?
3: Όχι, τον λέγανε ακόμα.
1: Ναι, πώς το λένε. Ναι. πώς το λένε το. Ξέρω εγώ γιατί είπα το λέγανε. Γιατί με το που παντρευτείς γίνεσαι μακαρίτης. Αλλά για λέγε, πώς το λένε τον άνθρωπο?
3: Τόνι.
1: Τόμι,
2: Τόμι ή Τόνι?
1: Ναι, Τόμι.
4: Από πού είναι, από πού είναι?
1: Ας τον άνθρωπο που είναι.
2: Ανεξένος, βρε.
1: Άλλο θέλω να πω εγώ.
3: Όχι, ντόπιος είναι.
1: Να σου πω με τον Τόμι, μωρή Πάμελ Άντερσον. Να σου πω, όταν ήσασταν στα μέλια σώμα και λέγες Τόμι μου, αγάπη μου και ήσασταν ναι. Μετά ήρθαν δύο παιδιά, καληνύχτα. Δεν σε χάλασε.
3: 15 χρόνια δεν έχω, παραπάνω και τη μάνα μου με έχει.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Οπότε μην κλαίγεσαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
3: Άμα
1: κερδίσει. Άκου, πολύ εύκολη ερώτηση θα σε ξεκινήσω, φιλενάδα. Τρία ελληνικά τραγούδια που έχουν γυναική όνομα στον τίτλο τους.
3: Μαργαρίτα.
1: Μπράβο. Όλα ρε. Ωραία, παιδιά. Ξεκινάμε με τα πιο. Άσε και εσύ 10 δευτερόλεπτα, βλέπεις ότι είναι κοθόνια. Πάμε, παρακαλώ.
4: Δημήτρη.
5: Ναι.
1: Έλα.
5: Ναι.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα και χωριό.
5: 35 και χωριό.
1: Από χωριό είσαι, δεν μπορεί.
5: Αθήνα είμαι τώρα.
1: Αθήνα. Ναι, αλλά όπου είσαι?
5: Από Κρήτη.
1: Από
5: Κάστελο από Κορώνου.
1: Πού?
5: Κάστελος από Κορώνου.
1: Κάστελος από. Τι είναι αυτό, Καστέλη.
5: Μα με ρωτήσεις χωριό, τι να κάνω κι εγώ.
1: Τώρα τι γίνεται πάνω εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, φίλε.
4: Είναι μπασκετμπολίστας το παιδί.
1: Τι μπασκετμπολίστας?
4: Παίζει μπάσκετ πάντως. Έχει φωτογραφία εδώ, παίζει μπάσκετ.
1: Παίζει μπάσκετ,
5: τι? Ναι, παίζω.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω. Τι μπάσκετ παίζει? Παίζει επαγγελματικά.
5: Παίζω, δεν μπορώ να μιλήσω. Παίζω καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μιλάμε στο μπάσκετ.
2: Α, οι δεν μιλάνε, αλλά παίζουν.
5: Ναι, τριποντάκια βάζουμε.
1: Σε ποια ομάδα παίζει? Σε ποια ομάδα παίζει, φίλε?
5: Δεν, ερασιτεχνικά παίζω.
1: Το ξέρω, βρε, ντρέπεσαι να πει μη σε αναγνωρίσουν στον δρόμο και πούνε αυτό που πήρε στο Λαμπρόπουλο μπασκετμπολίστα. Σιγά, βρε, για Σικεβίτσιου.
2: Γελάει.
1: Είναι πλάκα. Σε ποια ομάδα παίζετε?
2: Κάτι του λέει ο διπλανός.
4: Δημήτρη, σε ποια ομάδα παίζεις, σε ρωτάει Φάνης.
2: Δημήτρη, είναι η κοπέλα δίπλα.
1: Είναι η κοπέλα δίπλα. Είναι και η αραβωνιάρα. Λέγε ρε, μίλα ρε.
5: Είναι λίγο δύσκολη στιγμή.
1: Τι εννοείς, έχει αρχίσει και έχουμε
4: κανένα. Φάνη!
1: Έχουμε μέσα κανένα ταχτερντή. Τι κάνετε παράλληλα? Βγάζετε γούστα με Λαμπρόπουλο? Κάντε role play με Λαμπρόπουλο και Μπουλίνη. Κλείσω. Φασώνονται και παίρνουν τηλέφωνα. Είναι δύσκολη στιγμή.
2: Αγγελική. Καλά, δεν νομίζω να φανεί.
1: Ναι, ρε, αυτή είναι βιτσιόζη κανένα ζευγάρι. Αυτά τώρα σου λέει κάσα πάνω σε Λαμπρόπουλο.
2: Φαντάζομαι τώρα που μάθαμε ότι γίνεστε και role play.
1: Μην ήταν καβάλα ο ένα πάνω στον άλλο τώρα να ξέρει. Ανώμαλη. Ναι, παρακαλώ.
2: Αγγελική.
1: Αγγελική.
6: Καλημέρα.
1: Όπα, ήρεμη Αγγελική. Καλημέρα, Αγγελική μου. Καλημέρα, είμαι σίγουρη.
6: Τι κάνουμε?
1: Αυτή θέλει κουβέντα τώρα. Αγγελική, τι να κάνουμε, δεν βλέπει τι γίνεται.

0: Παιδί μου, να σου πω, άσε να σε ψυχογραφήσω λίγο. Αγγελική, εσύ είσαι γύρω στα 30, 30 με 40 και έχεις και δύο παιδιά.
1: Όχι.
0: Όχι. Είσαι.
1: Είμαι
0: 23. 23!
2: Η φωνή σου είναι πολύ ωραία.
0: Είδες τα νέα παιδιά,
2: ρε. Ναι, έχει φωνή όχι μπάσα.
0: Μπάζω. Έχει φωνή μπάζω.
1: Να σου πω. Και μετά από χειρουργείο, οπότε.
3: Α, περαστικά.
0: Από εκεί θέλω να πιστεύω ότι όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα.
0: Τι έβαλες, στήθος.
1: Όχι, έβγαλα
0: αμυγδαλές. Εντάξει, με τρόμαξες, φίλε, να έβγαλες αμυγδαλές. Αμυγδαλές, και εγώ ήταν να τις βγάλω εσύ. Εσύ αποφάσισες να τις βγάλεις. Εγώ μεγάλη. Καλά, έχω περάσει με τις αμυγδαλές μου εγώ. Δεν πάω να δεις
2: τι έχω. Τι έχεις περάσει.
0: Εγώ έχω χρόνια αμυγδαλίτιδα, ήταν να τις βγάλω κι εγώ, ρε.
2: Ναι.
0: Όπου κάθε χρόνο, αν με πιάνε λίγο, το γύρναγα σε 40 πυρετό κατευθείαν. Αυτό μάθανες κι εσύ, φιλενάδα.
1: Όχι, εγώ δεν είχα πυρετό, αλλά ήταν επειώδες.
0: Ναι,
2: αλλά αφού δεν είχε πυρετό, γιατί τι έβγαλε.
0: Τώρα θα τι κάνουμε τη λογαριασμό τώρα, η κοπέλα.
2: Όχι, επειδή μου λένε ότι άμα σε πιάνει πυρετό 2-3 φορέ το χρόνο μετά.
0: Ναι, εγώ έτσι.
1: Αν παίρνει αντιβίωση.
0: Βρε, εγώ έπαιρνα, σου λέω αντιβίωση. Έχω τη Σεκλόρ και την Οκμαντίνη. Την είχα κάνει, πώ το λένε, στρεψίλη να πούμε. Τόσο. Και ναι, η άλλη, γιατί. Αλλά να ξέρει μετά τα 40 φεύγει αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω ηρεμήσει τώρα. Λοιπόν, τέλο πάντων, τι συζητάμε τώρα, όλα καλά.
1: Ναι, όλα καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε να κερδίσει και το δώρο. Γιατί είναι πολύ εύκολη ερώτηση που σου βάλω. Θέλω να μου πει. Πολύ εύκολη ερώτηση. Καταρχήν, με τι ασχολείσαι?
1: Ζαχαροπλαστική.
2: Εσύ τα φτιάχνεις, ναι. Ή απλά έχεις
1: ζαχαροπλαστική.
3: Μπράβο σου.
0: Λοιπόν, σιγάρι μα, δεν είναι
2: επίτηδε. Να σου πω, είναι τέχνη και το γλυκό δεν πρέπει να ξεφύγει από τη συνταγή καθόλου. Λίγο να σου ξεφύγει μπορεί να χαλά. Να μην πετύχει, έτσι δεν είναι?
0: Αλλά δεν είναι σπάνιο σαν επάγγελμα. Δεν μα πήρε κάποιο που είναι, ξέρω εγώ.
2: Τώρα να τα φτιάχνει και ήδη.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό, Φιλενάδα? Αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μην σου παπαριάζει το σου. Είναι το πιο.
2: Δηλαδή, έχει αντιγύρει, παιδί μου αυτό.
0: Δεν έχει αντιγύρει.
3: Κανονικά δεν έχει.
2: Δεν έχει.
0: Ο μάμα βάζει από πάνω.
2: Το από πάνω.
1: Ναι, μόνο από πάνω.
0: Στο τέτοιο είναι να μην σου παπαριάζει το σου. Εκεί είναι το μυστικό.
2: Πώς γίνεται αυτό?
0: Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ θέλει κόλπα.
2: Λοιπόν, εσένα πάμε. Σου παπαριάζει.
0: Ναι, πάμε. Τρία εργαλεία ή μηχανήματα ή εξαρτήματα που έχουν το όνομα ζώου. Την έχω ξανακάνει ερώτηση.
1: Φιλάκια.
0: Λοιπόν, δούλεψε καλά η αμυγδαλή. Πολύ ωραία φωνούλα. Δούλεψε καλά η αμυγδαλή. Όχι, εννοώ ότι φτιάχνει φωνή. Μπορεί να σου πει και τη φωνή.
3: Χρήστο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστο. Εσύ έχεις βγάλει την αμυγδαλή σου?
4: Δεν την έχω βγάλει ακόμα.
0: Δεν την έχεις βγάλει. Έχεις βγάλει κάτι άλλο από το σώμα σου? Γενικά δεν έχεις κάνει κάποια εγχείρηση, αυτό θέλω να πω.
4: Τίποτα.
0: Παρθένος. Όχι, επειδή μου κάτι σοβαρό. Παρθένος, έλα. Ούτε αυτό, τίποτα. Έφυγε μόνο του το κάτω.
4: Το με μια αντιβίωση. Όχι.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε να πούμε. Με τι ασχολείσαι?
4: Εγώ είμαι νοσηλευτής.
0: Α, εσύ τις βλέπεις τις εγχειρήσεις. Τι γίνεται, χαμός πέρα, κόσμος μέσα πολλής.
4: Λαός.
0: Να σου πω, εσύ τώρα νοσηλευτής, εντάξει, τα έχουν δει τα μάτια σου και άσχημα πράγματα, αλλά να μείνουμε στο ωραίο κομμάτι. Εσύ, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Έχω κάνει μια ερώτηση σε νεκροθάφτη. Εσύ, ρε παιδί μου, βλέπεις και γυμνό κόσμο πολύ.
4: Δεν βλέπω τώρα, εγώ είμαι σε διαφορετικό κομμάτι, πηγαίνω επισκέψεις κατοίκων, δεν είμαι στο νοσοκομείο. Οπότε βλέπω άλλα πράγματα.
0: Ναι, άστο, μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ναι. Θέλω να μου πεις τρία παιδιά του Δία, του Θεού Δία, έτσι. Που τα είχε κάνει ο Δίας με θνητή μητέρα.
4: Τώρα.
0: Ο Ηρακλής, δε. Μπράβο.
4: Ηρακλής.
0: Ναι, όλοι. Μινόταυρος.
4: Μινόταυρος, όπως θα λες.
0: Και ο Νίκος Γκάλης.
5: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: αυτά είμαστε εμείς.
1: Music
0: 892.
2: I've got to wait in line.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Την απομαχίες.
2: Λοιπόν.
3: Εύη.
2: Εύη.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Εύη μου, τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
2: Εύη μου, ένα, δύο ή τρία παιδί μου μικρό?
4: Τρία.
2: Το τρία. Η Εύη θα παίξει. Με το φανούλι θα παίξει η Εύη. Περίμενε στη γραμμή σου, δεν σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένη. Λοιπόν, ποιον έχουμε?
5: Χρήστο.
2: Χρήστο.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρήστο μου, καλημέρα. Δύο ή ένα?
6: Πάμε με το δύο.
2: Με το δύο, ο φίλος ο Χρήστος. Θα παίξεις με τη Μαρία.
3: Συμμαχία.
2: Πάρτε να. Φρίζ. Πολύ ωραία.
3: Μπορεί να πάρει και εκείνο.
5: Ναι, μπορεί, ναι,
2: μπορεί να πάρει. Λοιπόν, παιδιά, τους κανόνες τους ξέρετε ή να τους ξαναπάω από την αρχή?
4: Να τους ξαναπείς άλλη μια φορά.
2: Ταμπού παίζουμε, φιλενάδα. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις γίνεται. Εσείς έχετε και εμείς μάλλον μπροστά μας έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να τις πούμε. Και άμα τις πούμε, τέλος πάντων, τη χάνουμε την τέτοιο. Έχεις και να πας στη διάθεσή του. Ταμπού, μωρέ, ταμπού παίζουμε.
4: Okay.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσει η Μαρία να παίξει με τον φίλο τον Χρήστο για να δείτε πώς.
3: Εγώ ξεκινάω,
2: λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Κάρτες.
5: Τι έχω εδώ?
3: Με τις μπλε.
5: Την έχω δεκάνει, να τις δω.
2: Μαρία. Και Χριστός, είπαμε.
5: Ναι, σωστά.
3: Έλα, Χρήστο, μ' ακούς.
2: Είσαι έτοιμος?
6: Αμέ, μια χαρά.
3: Έλα, έλα.
2: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν.
2: Όχι, φρίζε.
5: Πάμε.
3: Ήτανε η Big Bubble.
5: Τσίκλα.
6: Τσίκλα.
3: Όταν χρειάζεται να βάλω εγώ το δικό μου, το Μαρία Ένεσλι είναι το.
5: Όνομα, με το πόνι μου.
3: Το πρώτο το όνομα. Ναι,
6: όνομα.
3: Και τι είμαι όταν θέλω εγώ να γράψω κάτι? Είμαι να μπει, θέλει διαφορετικό.
6: Υπογραφή.
3: Όχι. Όταν θέλω να γράψω κάτι, να μπω σε μια τράπεζα, κάτι. Είναι, θέλει.
5: Όνομα τεπώνυμο.
3: Το πρώτο που είπες.
5: Όνομα.
6: Ματεπώνυμο, όνομα.
3: Ναι, ναι. Όνομα χρήστη, ρε παιδιά.
5: Έμα, έλεγε, πες πάσο.
3: Μετά είχε υπερπαραγωγή, δεν θα το βρίσκατε ποτέ.
2: Λοιπόν, μια χαρά. Βρήκατε μία. Και το Big Bubble, τέλος πάντων, είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε. Η φιλανάδα, πώς λέγεται?
5: Η Μαρία την έχει. Εύη.
2: Εύη. Κατάλαβε πώς παίζετε. Λες, δεν ξέρω. Λοιπόν, Εύη μου. Σε τρία. Άντε, Ένεσλι. Τρία, με ποιες παίζουμε?
5: Με τις μπλε.
2: Τρία, δύο, να πάμε. Λοιπόν, σήμερα έβαλες μία τουαλέτα, ήσουνα. Που λέμε, ήσουνα. Ρε, παιδί μου, που λέμε και ταινία του Hollywood.
5: Hollywood.
2: Ναι, καλά. Πες πάσο. Ο σκλαβενίτης τι είναι?
4: Σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία. Όταν κάνεις ησυχία, σου λέω κάνεις την.
4: Κάτι,
2: ναι, εγώ θέλω να βάλω ντομάτες μέσα σε ένα για να γίνουνε, για να μεγαλώσουνε. Σένα.
4: Οστάνη.
2: Αχ, θερμοκήπιο. Δύο, ισοπαλία.
5: Ισοπαλία, γιατί δύο βρήκε, μία έχασε, η Μαρία είχε βρει ήδη μία, είναι ισοπαλία.
2: Τώρα η συμμαχία ισχύει. Τώρα δεν
3: συμμαχία. Ισχύει καλά η συμμαχία. Γιατί?
2: Μία φορά
3: ισχύει. Γιατί ρε Σιλεωνίδα.
2: Δεν μπορεί να έχει συνέχεια τα τέτοιο. Λοιπόν,
5: ναι, και δεν έχει φρίζει τώρα κι εσύ.
2: Πάμε, είσαι έτοιμο. Χρήστο, έχουμε ισοπαλία, παιδιά. Πάμε σε δεύτερη, πώς το λένε, μάχη. Τρία.
3: Περίμενε, καλέ.
2: Τρία, δύο, να πάμε.
3: Λοιπόν, και πες πάσο.
6: Πάσο.
3: Λοιπόν, είσαι στο αυτοκίνητο και κάνεις για να ξεπεράσεις
6: κάποιον.
3: Όχι, αλλιώς, κάνεις έναν τι.
6: Ελιγμό,
3: είπε. Ναι.
6: Ελιγμό.
3: Ναι, έλα, ελιγμό, είπε.
2: Το χάσε.
3: Γιατί, αφού τον είπε.
2: Γιατί, αφού τον είπε. Λοιπόν, Εύη, έλα, μία, βρίσκουμε και
5: κλείσαμε. Κρίμα, ρε Χρήστο.
2: Μία. Ανακάτεψε, σου πάω
5: στο άμμο. Ανακατέπα, παράκι μου.
2: Έλα.
5: Ψύχρημο, ήρεμος.
2: Τρία, δύο, ένα, πάμε, Εύη. Λοιπόν, σου λέω, πήγα με την μικρή μου κόρη να κάνουμε. Πού πήγαμε, πού πάνε εκεί πέρα τα όλα τα.
4: Εδώ, το παιδική χαρά.
2: Ναι, εκεί τι έχει αυτά που πάνε πέρα, δόθε.
4: Λίτρες, πούνιε.
2: Ή.
4: Πούνια.
2: Τέλος! Τέλος, Εύη μου, συγχαρητήρια. 100 ευρώ δικά σου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν. Δεν κλείνουμε. Έχουμε και τα 100 ευρώ δωροεπιταγή από τη Hyperlock. Πάμε, ο Δημήτρης παίρνει τώρα τον νικητή. Αν δεν τους σηκώσει ο νικητής, παίρνουμε τον επόμενο. Πάμε, Μίτσο.
5: Λοιπόν.
2: Πάμε, Μίτσο.
5: Τώρα παίρνω, για να δούμε.
2: Ναι.
5: Για να δούμε τι θα κάνει η κυρία Φένια.
2: Η Φένια. Φένια μου, πρέπει να το σηκώσεις, γιατί αν δεν το σηκώσεις θα πάρουμε άλλον ακροατή. Άλλη ακροάτρια θα χάσεις και θα είναι κρίμα. Για να δούμε. Φένια. Ναι, Εύη μου. Ναι, Φένια.
7: Καλημέρα.
2: Μωρή κάμπια, ήσουν από πάνω, το περίμενες.
7: Ναι.
2: 100 ευρώ δωρε επιταγή από τη Hyperlock είναι δικά σου.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιος είναι από, ποιος μιλάει από μέσα?
7: Είμαι στη δουλειά.
2: Ναι, πες να σταματήσω εδώ πέρα, έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, φιλάκια πολλά παιδί μου.
7: Ευχαριστώ.
2: Έλα φιλιά, να εξή, η Εύρη αγχώθηκε παιδιά. Είμαι η Εύρη που τώρα έκλεισε η γραμμή. Πώς ενημερώνω, ρε Εύρη. Πουλάκι μου, έχουμε το κινητό σου.
3: Μην ανησυχείς, Εύη, έχουμε κρατήσει τα στοιχεία.
2: Εσύ περιμένεις τώρα να πάρεις τα, εσύ περιμένεις τώρα να πάρεις τα λεφτά, Εύη. Εσύ περιμένει, Εύη, να περιμένεις το
5: καλύτερο. Καλά, παιδιά, μην αγχώνεσαι, δεν θα αργήσουν να σας μπουν κιόλας, αλλά θα σας στείλουμε
2: του χρόνου και άμα τα δεις.
1: Τέλος ηρεμία. Μετά το break, τα κουνάδια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Music 892.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνε σοφά.
16: Σόλο διβάνι,
15: δι κουαλίτα.
16: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
16: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: είμαστε. Good morning, good morning. Φίλες και φίλοι, αυτό που ζούμε δεν έχει προηγούμενο. Πραγματικά έχω να ζήσω αντίστοιχη κατάσταση από τον Εύρο, από το 503 που ήμουνα, που 543, μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού. Βαράμε σκοπιά, φίλες και φίλοι. Τα κουνάβια σήμερα βαράνε σκοπιά εδώ στην πλατεία Ντάβαρη, στα Μέντα Καφέ. Έχουμε στηθεί απ' έξω. Είναι και, έχουμε πέρα και τον Βόα, τον υπεύθυνο που μας τραβάει βίντεο να πούμε.
1: Καλημέρα στον Άγγελο.
0: Καλημέρα, ο Άγγελος έχει εδώ πέρα.
2: Καλημέρα.
0: Με μπουφάν. Παρ' όλα αυτά είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα γιατί καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ η αισθητική να πούμε εδώ πέρα τον Μέντα Καφέ. Αυτό το χρώμα, πώς λέγεται, Μαρία?
2: Μέντα.
0: Α, Μέντα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς κανονικά σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Όποιος είναι στη γύρω περιοχή, έτσι, περνάει εδώ πέρα, μου λέει τον κωδικό. Τι κωδικό έχουμε?
1: Ποιο κωδικό, παιδί?
0: Δεν έχουμε κωδικό.
2: Τι κωδικό?
1: Α, σου κλείσει το μάτι. Τι
0: μου λέει κάτι το οποίο θα καταλάβω εγώ αν είναι αυτό που πρέπει. Έτσι. Και το στέλνω μέσα να πάρει καφέ, να πάρει ό,τι μου καπνίσει. Αν μ' αρέσει, φαντάζομαι. Αν δεν μ' αρέσει, θα πάρει. Ξέρει
2: τι θα
0: πάρει. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, επειδή εδώ πέρα οι άνθρωποι γιορτάζουν την έναρξη των Μέντα Καφέ και φυσικά δεν υπήρχε χειρότερο τρόπο. Πραγματικά περίεργο τρόπο να αρχίσει με κουνάβια. το να υπάρχει. Είμαστε εδώ πέρα, έχουμε δώρα. Μίτσο,
1: έχουμε πολλά δώρα και μην ξεχνάτε, παιδιά, είναι Παγκόσμια Μέρα Καφέ σήμερα. Έτσι.
2: Α, και καλό μήνα, ναι.
1: Και για αυτόν τον λόγο είμαστε εμείς εδώ σήμερα. Θέλω να σας πω ότι ο καφές έχει πολλά δώρα.
0: Καλημέρα.
1: Με κάθε.
0: Δεν ακούω από το ένα ακουστικό.
2: Ναι, θα το φτιάξουμε.
1: Με κάθε καφέ, λοιπόν.
0: Τι λέω στου ανθρώπου.
1: Κατάλαβα.
2: Μην γκρινιάζει, ρε παιδάκι μου, πρωτομηνιά. Μην γκρινιάζει.
0: Εγώ μένω Νέα Σμύρνη. Μένω δίπλα. Εδώ στο Παλαιό Φαλαίο είναι τώρα μπουζουαζία. Φαγκάτε τώρα. Δεν είναι. Είναι κόσμο upper class. Δεν είναι τώρα ψωμόλυση σαν και εσά.
1: Τέλειο. Με κάθε λοιπόν καφέ στο συλλεκτικό ποτέρι Meta X Bounty Craft τραβά και κερδίζει. Ενώ τρει τυχεροί παιδιά, ακούστε, θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο, τον οποίο μπορούν να απολαμβάνουν σε όποιο Μέντα Καφέ κατάστημα θέλουν. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, υπάρχει και το Μέντα Loyalty App. Κάνετε την εγγραφή σας, μπαίνετε μέσα, βλέπετε το QR code. Έτσι, κάνετε την εγγραφή σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμα περισσότερα δώρα.
0: Άλλο ένα θέλει να παραγγείλει delivery. Έχει delivery. Έλα από εδώ, θες να σου στείλω και delivery τον καφέ. Λοιπόν, καλύτερα τα Μέντα να καλούσαν το Μητσοτάκη για ποδαρικό. Έρχονται κάποια τέτοια μηνύματα. Εντάξει, λογικό είναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς σας περιμένω εδώ πέρα. Όποιος έρθει, απλά να έρθει. Δεν θέλω να με ενοχλήσει, δεν θέλω φωτογραφίες. Δεν θέλω να. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα γιατί έχουμε παιδιά και η εκπομπή θα γίνει κανονικά. Και μάλιστα θα ξεκινήσουμε εδώ πέρα με. Ω, να σου. Άρχισε και φυσάει.
2: Εντάξει
0: και
2: εσύ.
1: Εντάξει, ωραία είναι. Να σου πω, 7 η ώρα το πρωί είναι.
0: Τέλεια. Εντάξει, είναι και πρωί. Έχουμε
1: κάνει κουτσούνε.
0: Κοίτα χαρά.
1: Πού πάει με το σορτσάκι?
2: Είδες, με κοντομάνι το σορτσάκι και εμείς κρυώνουμε. Να και η Στεφανία.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, μου αποσπάτε προσοχή γιατί πέρανε μουτσούνε πρωί τώρα εδώ πέρα. Ας τα πάνε. Άμυχανα, αλλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φίλε!
2: Καλέ, θα φωνάζει τώρα. Είναι δυνατόν στο μικρόφωνο.
0: Περνάνε μηχανάκια και μαρσάρουνε. Τι κάνουμε,
1: καλημέρα σας.
0: Δεν θα πάει η κουμπί, δεν θα βγει έτσι η κουμπί.
2: Ευτυχώς που σου είπε καλημέρα και τώρα έτοιμος να τον βρήσεις.
0: Ναι, όχι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μίτσο, λέγε το τι γίνεται με.
1: Παιδί μου, κάθεται και κοιτάς τον κύριο τώρα.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Κατάλαβες, Δημήτρη, τι εκπομπή θα κάνουμε.
1: Το πάμε κατάλαβα, Μίτσο, Μαρία, να.
0: Παιδιά, έχω. Ωραία θα περάσουμε, ναι.
2: Και το σχολικό, καλημέρα.
1: Καλημέρα στα παιδάκια, με δικό σταθμό.
0: Άγγελε, εδώ πέρα θα τσακωθούμε.
2: Θα σου αποσπάτε η προσοχή εδώ τώρα, να ξέρεις. Τώρα τι σε ενοχλεί? Έχουν έρθει άνθρωποι να πάρουν τον καφέ τους από τα Μέντα Καφέ.
0: Καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα σας. Έχεις πάθει κάποιο επεισόδιο τώρα, έχεις πάθει κάποια κρίση.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σοβαρά την εκπομπή τώρα.
2: Έχει πάθει σύγκριση.
0: Δεν μπορώ,
2: Φανή. Να σε βάλουμε να κοιτάς τον τοίχο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, ένα
0: τον. Φύγε αγόρι μου από εδώ πέρα. Κοίτα, με χαιρετάει.
1: Ο Σέργιος.
0: Σήκωσε το χέρι μου για να του πω φύγει και με χαιρέτησε ο άλλος. Δεν μου κόλλησε χέρι.
1: Ο Σέργιος, να ξέρεις, είναι ο κολλητός μου, είναι παιδικός μου φίλος. Εγώ είμαι παλιοφαλιδιώτης κανονικά.
0: Τι λες,
2: του πήγε,
1: φυσικά. Εγώ μέχρι πέμπτη δημοτικού δεν έμενα. Κολλητός μου, παιδικός μου φίλος, να ξέρεις.
2: Ο Σέργιος που μπήκε.
1: Ναι.
0: Είμαστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Πρωί, να σου πω κάτι πρωί, ο κόσμος έχει για δουλειά. Λοιπόν, πάμε.
1: Ξεκίνα,
0: θέλω να μου πεις, Μίτσο, τι έγινε χθες. Είχαμε πιάσει και η ψυχή μου. Τι έγινε εκεί πέρα με την αεροπειρατεία, ρε εσύ? Τελικά ήταν αεροπειρατεία που λέγαμε που μπήκε ο Ευαγγελάτος μέσα στο.
1: Μπήκε
0: στο,
1: ο Ευαγγελάτος Ρωμάνο.
0: Ένα ξύδι, ρε φίλε. Γίνονται σοβαρές ειδήσεις και με τον Ευαγγελάτο που τα βλέπουμε, αρχίζουμε και το διακομωδούμε. Τι έγινε, για παίξε.
1: Λοιπόν, αρχικά πήγαν οι άνθρωποι από το Ντουμπάι να πάνε στο.
0: Α, καλό μήνα είπαμε.
1: Καλό μήνα,
2: ναι,
1: δεν ξέρω αν είπες. Ναι. Και ξαφνικά.
0: Θα έχει πιστολίδι, βλέπω. Έχει κάτσει απέναντι ο κύριος, θα περιμένει παράσταση, Μαρία.
2: Ναι. Έλα, ακούς καλύτερα τώρα?
0: Ναι, σ' ακούω. Όχι, δεν ακούω τίποτα. Το πείραξες.
2: Τώρα
0: ακούω. Πάμε.
1: Τελειώσατε?
0: Ναι.
1: Τέλεια. Ένας πιλότος, λοιπόν, μαχαίρωσε τον άλλον.
0: Φανή. Τι πράγμα
2: ήταν. Γιατί ήταν αυτό.
1: Μαχαίρωσε τον άλλον. Και πήγε να ρίξει το αεροπλάνο. Στο
2: δεν ταυτίζεσαι να σου σε μια τέτοια πτήση. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Ρε εσύ, το θέμα ήταν ότι εμείς, εγώ κατάλαβα, λέει, γιατί στα αρχή το θέμα βγήκε ότι τσακωθήκαν στον αέρα. Την ώρα το πρωί, εμείς, αν θυμάσαι που είμαστε στον αέρα, είχε βγει ότι τσακωθήκαν αυτοί οι δύο πιλότοι. Μετά βγήκε το θέμα ότι αυτός τελικά.
2: Ότι τον μαχαίρωσε.
0: Ότι θέλει να κάνει αεροπειρατεία και.
1: Λόγω αεροπειρατεία τον μαχαίρωσε.
0: Γιατί αν θυμάσαι, ο Ευαγγελάτος είχε μπει μέσα και του δείχνει να τσακώνονται, δεν του δείχνει να μαχαιρώνονται.
1: Ο Ευαγγελάτος το έδωσε όλο το ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Το θέμα είναι πώς προσγειώθηκε το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Λοιπόν, προσγειώθηκε τυχαία από άλλους πιλότους που πήγαινε εκείνη τη στιγμή.
0: Αγόρι μου, να
1: κοίτα, εδώ σου φέρει και σοκολατίτσα.
0: Ξέρεις τι γαμίστε, ρε
2: πρόσφυγε.
1: Φάνη!
2: Ρε Φάνη!
1: 7 και 5, για όνομα του Θεού. Ναι, τύχαινε λοιπόν εκείνη τη στιγμή στο αεροπλάνο να είναι άλλοι πιλότοι εκτός.
0: Και μπουκάρανε μέσα και το.
1: Και μπουκάρανε λοιπόν μέσα και με τον κόσμο βγάλανε έξω τον άλλο που πήγαινε να ρίξει το αεροπλάνο. Σου λέει είναι ολόκληρο σκηνικό τώρα. Και ναι, μέσα σε ένα λεπτό από τα 33.000 πόδια έπεσε στα 17.000.
0: Παιδιά, λέει ο άλλος, έπαιρνα σε αυτήν την distance εδώ, παιδιά. Αυτά τα πράγματα δεν θέλω να κορυδεύω. Αλλά, εάν είχα το περιθώριο να αντιδράσω, να πω δηλαδή. εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Φρίκι, το θέμα οι άλλοι. Πώς το λένε οι επιβάτες. Νιώσαν να ταράξει και τέτοια.
1: Πάσκαλε, παιδί μου, σου λέω ότι από τα 33.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό έπεσε στα 17.000. Κατάλαβε τι έγινε εκεί μέσα.
2: Στον αέρα.
1: Στον αέρα, ουρλιάζανε.
2: Δημήτρη, και αυτός ο υδραυλικός δεν ήταν που μέχρι να έρθουν οι πιλότοι το ανέβασε επειδή είχε δει τι γίνεται στη σειρά Mayday. Και είδε με ποιο τρόπο ανεβάζει το μοχλό
0: καλά,
2: για να ανέβει.
0: Δεν θέλω να γίνω τώρα να τα ισοπεδώσω όλα, αλλά πόσο δύσκολο να είναι ένα μοχλό. Δεν κάνει
2: μια άλλη. Φανή, στον πανικό θα πήγαινε, θα ήξερε ποιο μοχλό είναι για να το ανεβάσει.
0: Όχι.
2: Πάνω στον πανικό που αεροπλάνο, θα έχει να πάρει στο.
0: Μαρία, να μπει σε αεροπλάνο. Πόσο μοχλού έχει να βλάει. Δηλαδή το κεντρικό σου ένα, πού είσαι χειρόφρονο. Έχω δει τόσο σταλώνει. Δηλαδή,
2: αυτό σου
0: δεν ξέρω αν θα αγωνόμουν, αλλά εκεί πέρα ένα μοχλό δεν τον έκανα πέρα. Τέλο πάντων, το καλό ήταν. Λέει ο Μαρέσο Φιλοσοφίνη. Πιθανότητα λέει να ήταν στημένο, λέει, γιατί ήταν από το Ισραήλ ο άλλος. Αυτά μου αρέσουν.
2: Ισονομωσία,
0: ναι. Ναι, καραμπόλα 4 μάξι, 7 μάξι στον πίσω και στο κυψιό τώρα.
1: Τώρα. Σα.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, όλα καλά, δεν είχαμε κάποιο θάνατο. Έτσι ο πιλότος, έτσι. Δεν είχαμε κάτι.
1: Ναι, δεν έχουν πει κάτι. Ναι,
2: πάλι μάλιστα. Καλά.
0: Σήμερα, παιδιά, έχουμε red code, έτσι. Ξεκινάει η κακοκαιρία και στα τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθινο κτλ.
1: Και έριξε ήδη πολύ βροχή στην Κρήτη, παιδιά. Πάρα πολύ. Χανιά, Ρέθινο.
0: Στα Χανιά, εντάξει τώρα, επειδή τα ξέρω τα πράγματα. Στα Χανιά, να ξέρετε, παιδιά, κάθε χρόνο, επειδή έχει αλλάξει το κλίμα, γίνονται μεγάλες καταστροφές. Οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα πέρα εκεί. Δηλαδή ρίχνει κάτι βροχές, κάτι. Πώς το λένε, κάτι τυφώνες, κάτι.
2: Σοβαρά καλέ.
0: Κάτι, ναι, έχουν θέμα. Λοιπόν, βροχή, είσαμε 2 Οκτώβριδες περιμένουμε σήμερα.
1: Από σήμερα, σήμερα μέχρι και την Κυριακή.
0: Να τρομοκρατήσουμε λίγο τον κόσμο.
1: Τέλεια, πάμε. Ειδικότητά μας. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, παιδιά, θα είναι η κακοκαιρία. Γενικότερα θα έχει έντονες βροχές. Εδώ στην Αττική, παρόλα αυτά, θέλω να σας πω, κάπως τις έχουμε σκαμπουλάρει. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή θα έχει αραιή συννεφιά, άντε να ρίξει και λίγο. Δεν δίνει κάτι πολύ ακραίο. Αλλά Κρήτη, έμεινε.
0: Μας στέλνει ο Λουκάς στον ήλιο. Εντάξει, όλα τα μέσα λένε ηλιοφάνεια σήμερα. Ακούμε και με 10 μέτρα μακριά, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε ασύρματα μικρόφωνα. Έχει, πώς το λένε. Έχουμε ένα άλλο setup σήμερα, λόγω του ότι είμαστε εδώ πέρα στα κόμφι, στα μέντα κόμφι. Προχωράμε. Καλά, έχουμε πάρα πολύ. Θα το αφήσω μετά για πώς τον Γιάκα και τα λοιπά. Γιατί πάλι έχουμε νέες αποκαλύψεις.
1: Φαντάζεσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, Μίτσο, τι άλλο έχουμε. Για πες να δω τώρα. Να αφήσουμε τα πολιτικά για μετά. Τα θέλουμε μετά τα πολιτικά.
1: Δεν θες πολιτικά τώρα.
0: Α, πάμε στη Ρόδο. Στη Ρόδο, όπου εκεί είναι χτυπάει ο παλμός της χώρας. Όπου, αν δεν κάνω λάθος, Μίτσο, τι έγινε στη Ρόδο εσύ που μπήκε ένας να κλέψει.
1: Στη Ρόδο μπήκε ένας κλέφτης, κανονικά να κάνει τη δουλειά του. Το θέμα δεν έκανε και τόσο τη δουλειά του, διότι ενδιάμεσα έκανε ένα break να φάει ένα σάντουιτς.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε, βγήκε έξω να κάνει ένα τσιγάρο.
0: Και ξέχασε να πάρει τα λεφτά.
2: Παιδιά, πώς γίνεται αυτό, πείτε μου.
0: Τέλεια. Βγήκαν κάποια ενίκια στα Χανιά που λέγαμε πριν. 15 τετραγωνικά ευκαιρία στα Χανιά, 15 τετραγωνικά γκαρσονιέρα, 450 ευρώ.
2: Τέλεια. Πόσα.
0: Ναι, ρε, έχουν ανέβει πολύ τα Χανιά. Έχουν ανέβει πολύ τα Χανιά, ρε.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, 15 τετραγωνικά.
0: Ναι.
2: Α, καλά, εντάξει. Έχει
0: και
2: φοιτητέ
0: τώρα. Τι έχουν ξεφύγει εσύ.
2: Ρίσκε 15 τετραγωνικά.
1: Εντάξει, τα Χανιά είναι ωραία.
0: Ήθελε να μου στείλει το γιο σου να σπουδάσει τα Χανιά.
2: Ναι, τώρα ειδικά.
0: Θα πληρώσει. 450 ευρώ, έλα ρε.
1: 450.
0: Πω, τραγικό. Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα HARP, ότι θα βρέξει τοπικά εδώ στην Τάβαρη. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Όχι, ρε, δεν βρέχει.
0: Εδώ πέρα πάντως έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό.
2: Εμένα αυτή η συννεφιά μου αρέσει, είναι χουχουλιάρικη.
0: Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς σας περιμένουμε. Είμαστε εδώ πέρα στα Αμέντα Καφέ. Όποιος θέλει να δει τις Μουτσούντινους από κοντά και να ακούσει και κανένα διάολο πρωί-πρωί, εδώ θα περάσει από τα Αμέντα Κόφι. Θα κεράσω, ρε, έλα εσύ από εδώ και θα κεράσω καφέ, μην αγώνεσαι. Λοιπόν.
1: Και σημαντικό, Φάνη, μην ξεχνάτε, έρχεστε, παίρνετε καφέδες από όλα τα Αμέντα Κόφι και μπορεί να είστε τυχεροί. Να κερδίσετε ανοίγοντας το ποτήρι σας, θα το δείτε κάποια στιγμή στο ποτήρι, λέει ανοίξτε εδώ πέρα, το ανοίγετε και μπορεί να είστε ο τυχερός που θα πάρει το καφέ ολόκληρο του χρόνου δώρο, παιδιά. Έτσι, ναι. Και τρεις θα είναι αυτοί, οπότε έχετε πιθανότητες.
0: Καλά, έχει και το. Τα μέντα τώρα εδώ πέρα θα έρθει, θα σας εξηγήσουμε τώρα. Έχει και άλλα δώρα που μπορούμε. Αυτά για ποιον. Α, το κύριο. Έχει και άλλα δώρα τα Αμέντα Κόφι, όπου θα σας βάλω εδώ πέρα να κατεβάσετε το application και έχει. Γενικά έχει πολύ δώρο, περάστε σιγά σιγά. Πού θα ξυπνήσουν οι ακροάτες μας. Τέτοια ώρα κοιμούνται μέσα στα μάξια τους. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Θέλω να συστήσω στον κόσμο σήμερα και το νέο μας υπολείπτη. Πώς ήταν ο υπολείπτη?
1: Ποιον τον Χρήστο λες?
0: Ναι, Χρήστο, ακούω 300 πράγματα στα αυτιά μου μέσα.
2: Ναι, oh.
0: Σήμερα φίλες και φίλοι δεν θα πάει καλά, δεν το ποδαρικό. Δεν θα πάει. Είμαι πρώτη φορά γίνεται σε ελληνικό ραδιόφωνο. Ακούω άλλο ραδιόφωνο μέσα από τα ακουστικά
1: μου. Calvin Harris ακούς.
0: Λοιπόν, Calvin Harris ακούω. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, Παγκόσμια ημέρα καφέ, καλό μήνα σε όλους, και εμείς φυσικά που αλλού θα βρισκόμαστε στο καλύτερο καφέ εδώ πέρα της πόλης, μένει τα καφέ, οι άνθρωποι φιλόξενοι, κακώς την πατήσανε που τη φιλοξενοί μαζί μας, παρόλα αυτά έχουν ανοίξει εδώ πέρα, τι κάνετε? Καλά είστε.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κόσμος πρωί-πρωί, εντάξει, Μίτσο, σου φαίνεται περίεργο. Κόσμος πρωί-πρωί, στη δουλειά σου πρωί-πρωί. Τι νομίζεις? Έτσι. Τους κοιτάς όλους και λες, σαν να είναι τι κάνουν όλοι αυτοί πρωί. Πάνε στη δουλειά σου, Μίτσο.
1: Εντάξει, έτσι, γιατί και εγώ δεν είδα στη δουλειά μου το πρωί.
0: Άστο τώρα, αυτό το είναι παιδική χαρά τώρα που έχουμε. Εμείς δεν ξέραμε τα ίδια.
1: Φάνε 6 ώρα ξύπνησα και ήρθα στη δουλειά μου.
0: Τους. Έρχεται και τους βλέπει. Ο Μίτσος τέτοια ώρα πρωί δεν έχει κυκλοφορήσει έξω. Εντάξει, έρχεται στο ραδιόφωνο. Ο κόσμος το πάει για δουλειά. Αυτό είναι δουλειά. Αυτό είναι.
2: Κάτσε, ρε, φανεί,
0: και το κάνει μια ζωή μέχρι να πεθάνει. Δουλειά. Αυτό είναι. Εσείς έρχεστε το πρωί εδώ πέρα, παίζουμε, πώς το λένε, πεντόβολα. Εμείς και νομίζετε ότι αυτό είναι δουλειά. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό βλέπει ο Μίτσος και η Μαρία, βλέπει άλλους ανθρώπους να έρχονται να πάρουν το καφεδάκι τους και είναι μέσα αγάτες με τα μάτια.
1: Άρα να σε πληρώνουμε κιόλας.
2: Εγώ παθαίνω τέτοιο, έχω απόσπαση. Προσοχή.

0: Παιδιά, με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bondi Craft τραβάτε και κερδίζετε. Έχει ένα ειδικό σηματάκι που το τραβάτε και κερδίζετε διάφορα δωράκια. Ενώ τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Το οποίο φυσικά θα απολαμβάνουν σε όποιο Menta Coffee κατάστημα θέλουν, όχι μόνο στο Παλαιοφάλιρο, γιατί έχουμε και πάρα πολλά σε άλλες περιοχές, έτσι. Και φυσικά κατεβάζετε και το Menta Loyalty Application, κάνετε την εγγραφή σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια, iPhone 18 Pro και γενικά πολλά, πολλά δώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, εμείς κανονικά συνεχίζουμε τη ροή μας. Είπαμε να μην ασχοληθούμε, αλλά παιδιά, κάθε μέρα βγαίνει και κάτι καλύτερο στην υπόθεση του. Το Γιάκα, πώς λέγεται.
2: Γάκα, γιατρός λέγεται Γάκα.
1: Στην γιατρό του γιατρού του Μαζουνάκη. Δικαστικά τώρα, πώς λέγεται ο γιατρός, πώς λέγεται
0: ο Θοδωρίδης.
1: Ο Θοδωρίδης λέγεται αυτό.
2: Ναι, Θοδωρίδης, το επίθετό του.
1: Αυτός τι υπέροχο.
0: Ο σύντροφος.
1: Αυτός ο σύντροφος. Για μένα αυτός πρέπει να αθωθεί.
0: Γιατί?
1: Είναι Θεός.
2: Κατά εκεί πάει.
1: Μόνο και μόνο που πλέον βγήκε τώρα και τα ρίχνει όλα στη γυναίκα του. αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε σωστός άντρας. Βγαίνει αυτή τη στιγμή, διαχωρίζει τη θέση του, αν καταλαβαίνω καλά. Μας τα πει και ο Δημήτρης καλύτερα. Και λέει ουσιαστικά: εγώ δεν ήξερα τίποτα, δεν ήταν δικός μου ασθενής.
2: Όχι, ήταν ασθενής της γυναίκας μου, ακόμα το κάρπα έκανα.
1: Ναι.
0: Ρε, τι άσχημο, δηλαδή ο άντρας σου μετά στο τέλος να τα ρίχνει πάνω σου για να την κάνει καθαρή. Έπρεπε να πάει μαζί της, να τη στηρίξει, να είναι μαζί της.
1: Τη στηρίζω, είμαι εδώ, αλλά είναι ασθενής.
0: Ναι, για να είναι απ' έξω αυτός και μέσα εκεί.
1: Άρα τι μαρακιθέ να κάτσω να κάνω φυλακή για σένα.
0: Μα και αυτό φταίει.
1: Αυτό γιατί φταίει, επειδή για αφήσει τη γυναίκα του να έχει ένα πτυχίο από τη Χονολού, το οποίο από ό,τι κατάλαβα είναι έτσι.
0: Τελείως. Ήξερε τι έκανα, δεν της είπε σταμάτα αυτά που κάνεις, δεν είναι σωστά ή οτιδήποτε.
1: Ναι, άρα που δεν τη σταμάτησε, θα το τέτοιο.
0: Είναι, δεν έχει μέρος ευθύνης.
1: Εμένα αυτός ο άνθρωπος, από τα μούτρα και μόνο και από τον τίσο μου, φαίνεται τρομερά, πώς το λένε, υπεράνω πάσης υποψίας. Δηλαδή,
2: καλά, βγήκαν και άλλα πράγματα, δεν ξέρω αν τα δείτε.
1: Για λέγε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο
0: κύριος Θεοδωρίδης,
2: όπως και αν λέγεται, είχε ακριβά γούστα. Διότι, όπως είπε μία παλιά εργαζόμενη του, μέχρι και τα εσώρουχά του ήταν πάρα πολύ ακριβά. Λένε λοιπόν.
1: Μερακλής ο γιατρός,
2: Λένε ότι τα βρακιά του γιατρού κόστιζαν. Γιατί σιγάρε Μαρία, επειδή είπα βρακιά.
0: Βρακιά γιατρού.
2: Τα εσώρουχα του γιατρού κόστιζαν 1000 ευρώ το ένα.
0: Άκουτα εσύ.
1: Διότι. Αυτό ήταν Μερακλής.
2: Άκου τώρα. Ήταν από βαμβάκι Ειρηνικού. Λέει το πιο ακριβό βαμβάκι στον κόσμο που είναι από ορισμένα νησιά της Καραϊβικής.
0: Ειρηνικού. Τα ξέρεις εσύ, Φάνη, αυτά τα εσώρουχα.
1: Εγώ δύο πράγματα ήξερα ότι βγάζει ο Ειρηνικός, σόβρακα και μάγκο. Δεν ξέρω ότι.
2: Κι άλλα πολλά λένε. Λένε ότι εγώ ήξερα.
1: Αυτά τώρα, αν δεν μου είσαι. Αυτά θέλω. Τι άλλο.
2: Πέρα από το ακριβό εσώρουχο, ερχόντουσαν λέει ασθενείς και την έπεφτε πάρα πολύ άσχημα. Ήταν ρε παιδί μου πάρα πολύ έντονος και με τις νοσηλεύτριες αλλά και με τις πελάτησες. Και το κυριότερο είναι ότι μπορεί ρε παιδί μου να ερχόταν ένα ασθενής και να του έλεγε μισό λεπτάκι, θέλω να κοιμηθώ 10 λεπτά. Πήγαινε στο καναπέ, ξάπλωνε. Μπροστά ο ασθενής, περίμενε ο ασθενής να ξυπνήσει και ξανασυνέχιζε.
1: Μάλιστα. Έχει ακόμα, θα βγουν και άλλα πιστεύω. Περιμένουμε. Οι πληρωμές λέει κατέληγαν στη Λετωνία.
2: Σε έναν λογαριασμό εκεί, 500 χιλιάρικα νομίζω τους βρήκανε το χρόνο.
1: Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και εκεί πέρα ταξίδι, έτσι μου ακούγεται και αυτό.
2: 500.000 λίγα μου βγήκαν το χρόνο για 6.000 πλασμαφαίρεση πάντως. Δηλαδή.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο που να είναι τελείως γελίο πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι
2: όχι,
1: να είναι.
2: Πέρα
1: από το θάνατο του Μαντζονάκη, όλα τα υπόλοιπα είναι για κλάματα. Λοιπόν, τι έχουμε πέρα. Βλέπω ότι Χρυσοχοΐδης από το Περιστέρι, τι λέει ο Χρυσοχοΐδης, τι έχουμε.
2: Ο Χρυσοχοΐδης γέμισε το Περιστέρι, δηλαδή το είδα εγώ.
1: Από τότε που έβαψε το μαλλί του, κάνει θράψη να ξέρεις. Από τότε που βγήκε ο κάνει θράψη. Δηλαδή το μαλλί του Χρυσοχοΐδη δεν έχει γυρισμό. Δηλαδή καταλαβαίνω και είμαι υπέρ το να περιποιούμαστε τον εαυτό μας και να βάζουμε περουκή. Αλλά αυτό το μαλλί του Χρυσοχοΐδη πλέον, δηλαδή αρχίζει και βάφει το δέρμα αυτό. Δηλαδή,
0: το έχει παρακάνει, αλήθεια.
1: Είναι, το έχει δηλαδή,
2: είναι πολύ έντονο.
1: Θέλει και ένα μπράβο παρόλα αυτά. Όμως.
2: Ακόμα, πρόσεξε, ακόμα και εγώ θα σου πω ότι είναι έντονο.
0: Φαντάσου.
1: Ναι, το έχει παρακάνει.
0: Έχει ξεφύγει από το κομμωδίνι, το έχει πάει στο να μαυρίζει τώρα.
1: Το κομμωδίνι, αυτό είναι πιο μαύρο και από τις γυναίκες του.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για αυτό.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Κάνουμε κουβί, παιδιά, δεν είμαστε εδώ πέρα για να χαιρετάμε κόσμο τη χαρπαστό.
0: Ευγενέστατος όπως πάντα.
1: Μπες μέσα να πάρεις καφέ, εσύ προχωρά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τι έλεγε εκεί πέρα ο Άλις Κούπερ της πολιτικής.
2: Ο Άλις Κούπερ τα έβαλε λίγο με τον Αλέξη της πολιτικής. Είπε μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να υπηρετήσει ανάπτυξη της χώρας. Είμαστε εδώ για εσάς.
1: Τον έχει πειράξει βαφή στο κεφάλι αυτό. Μπήκε βαφή. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Δεν στέλνω φιλάκια μια κυρία, τι κάνετε. Καλά, παντρεμένος. Λοιπόν, περνάνε διάφορες ανυποψίες κυρίες, με φλερτάρουν, λογικό είναι αυτό, συνέχισε με
2: τους. Τέλεια. Χριστέ μου, τι θα ζήσω άλλο εδώ πέρα, τόσα χρόνια δηλαδή. Έδωσε φυλάκι στην κυρία, το καταλαβαίνω.
0: Εσύ δεν τα έχεις συνηθίσει, Δημήτρη.
1: Τι είναι τώρα, ότι τη στρελαίνω.
2: Όχι, γιατί έδωσε φυλάκι μπακ στην κυρία.
0: Ναι, αυτό ήταν πολύ άμεσο.

0: Μα την είδα επιθετική, άξιζε σε επιθετική, πρέπει να είσαι και σε επιθετικό. Δηλαδή μην καταλαβεί ότι κάνει βήμα πίσω.
1: Είσαι, είσαι παντό καιρού.
0: Δηλαδή άμα το δει το γυναικάκι και έρχεται επιθετικά, πα και εσύ μπροστά. Ότι εδώ, ό,τι μπορώ, άμα γίνει κάτι, χράξε βραγόντια.
1: Αχού, δεν μπορώ εγώ.
2: Επίσης είχαμε μια τεράστια επιτυχία χθες.
0: Ναι, ήταν πάνω από 60 κυρία συγκεκριμένη. Με ρωτάνε, φάνηκε. Ήταν πάνω από 60, μου σκασε φυλάκι, τι να κάνω. Να σου πω κάτι, αδερφέ. Έχω μπει σε έργα που δεν τα φαντάζεσαι. Έχω μπει σε τείχους τώρα, δεν είναι. Δηλαδή, τι 60 ή 65. Κλείνω τα μάτια, ξέρω καταπίνω και.
1: Γιατί πρέπει να τα ακούω.
0: Αστροφωτεινό, θα έρθει η γιορτινό. Όσο μεγαλώνω, χάνω το γούστο μου.
1: Μάλιστα.
0: Και εσείς, κυρία, μην ξεροκλήφεστε, γιατί.
1: Δεν
0: έκανα διαχωρισμό μέσα σε άντρες και γυναίκες και σε 65 άμα. Λοιπόν, τι λέγαμε, συνέχισε.
2: Μάλιστα. Τι να πούμε μετά από αυτό, έχουμε μια τεράστια επιτυχία για το ελληνικό FBI. Ναι. Έπιασε 26χρονο Σέρβο. Τον είχε εκδοθεί κιόλας ερυθρά αγγελία, λέει, για αυτόν.
0: Ναι.
2: Τον πιάσανε λοιπόν οι Έλληνες FBI, διότι θα συμμετείχε, λέει, σε διεθνή δολοφονία.
0: Ακούγεται πάρα πολύ συναρπαστικό.
2: Και μπράβο τους.
0: Ναι, μάλιστα. Το FBI κάνει δουλειά, αδερφέ. Εγώ αυτό
1: καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Το ελληνικό FBI, δηλαδή.
0: Για το αμερικάνικο, για το αμερικάνικο έλεγα. Το ελληνικό δεν ξέρω. Το ελληνικό δεν ξέρω τι κάνει. Εντάξει, γενικά, παιδιά, σαν κρατική τέτοιο, πάμε καλά. Δηλαδή, βλέπω που βγαίνει και ο Κυριάκος Περιακάκης, με τον οποίο, αν έχετε παρακολουθήσει, ασχολούμαστε πολύ τώρα τελευταία. Ο οποίος μας βγήκε εκεί, έχει δώσει αυτή τη στιγμή. Σαν κυβέρνηση ή σαν Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σαν κυβέρνηση.
0: Σαν κυβέρνηση, ένα δις ευρώ έχουμε πάρει από την εκκίνηση της κρίσης. Σε κάθε νέα δυσκολία είναι δίπλα στους πολίτες. Δηλαδή, είσαι εσύ και λες, ω, μου παίρνει το σπίτι η τράπεζα. Έρχεται το πυρακάκι σου, λέει, είμαι δίπλα σου.
1: Άτε. Και αυτό φαίνεται στην πράξη.
0: Όχι, μα δεν είπα ότι θα κάνω κάτι, είμαι δίπλα σου.
1: Αυτό. Αρκεί να ξέρεις ότι κάποιος είναι δίπλα σου.
0: Δεν θες ένα χτύπημα στην πλάτη, δεν είναι.
1: Το θες, Φάνη μου, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, Μίτσο, συνεχίζουμε. Έχουμε άλλος και άλλοι δήμοι. Ξεφυτρώνουν δήμοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, παιδιά, οι οποίοι οι δημάρχοι αναλαμβάνουν. Και μπράβο τους, αναλαμβάνουν δράση και δίνουν επίδομα για κάθε γέννηση νέου παιδιού.
1: Μπράβο.
0: Σε λίγο θα μας τον τρίβουν κιόλας οι δημάρχοι.
2: Θυμάστε, είχαμε Ασπρόπυργο, έδινε 2.500.
1: Αργυρούπολη.
0: Έχουμε, παιδιά.
1: Και τώρα Κηφισιά, νομίζω,
0: Θα δώσει και Κηφισιά.
1: Ναι, το διάβαζα στην Κηφισιά. Τι τέλεια. Σε όποιο παιδί γεννηθεί θα παίρνει το επίδομα.
0: Παιδάκια έχετε εσείς. Έχετε παιδάκια. Ωραία, να σας ζήσουν. Δίνουν επίδομα στην Κηφισιά, όπως κάνουν άμα γεννήσετε, να πάνε να γεννήσετε στην Κηφισιά. Άμα κάνετε και δεύτερο. Λοιπόν, τι άλλο δίνουν.
2: Στα Τζουμέρκα δίνουν επίδομα 3.000.
0: Παλιά παίρναμε και πηγαίναμε και γεννάγαμε στην Αμερική. Γιατί για να πάρει επικότητα. Τώρα πηγαίναμε στην Κηφισιά να γεννάμε.
2: Όχι, και στα Τζουμέρκα δίνει.
0: Και στα Τζουμέρκα δίνει.
2: 3.5 στα Τζουμέρκα.
1: 3.5 πιο πολλά.
0: Αν το παιδί γεννηθεί στα Τζουμέρκα, παίρνω επίδομα.
1: 3.5 πιο πολλά από Κηφισιά, οπότε πήγαινε Τζουμέρκα.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, καλά, έχει γίνει χαμός, παιδιά, και χθες με το σκηνικό από χθες με τη δασκάλα και το παιδί εκεί πέρα που τσακώθηκαν. Τώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, γιατί τα βλέπουμε μέσα από βίντεο εκεί πέρα.
1: Ζήτησε συγγνώμη ο πατέρας, είπε θόλωσε.
0: Εγώ κάτι άκουσα ότι.
2: Είπε όχι από τη δασκάλα.
0: Ναι, τέτοιο. Εντάξει, έχει αλλάξει λίγο. Χτυπήθηκαν, δεν κατάλαβα ακριβώς τι.
2: Όχι, τώρα έγινε ένα άλλο περιστατικό. Χθες στην Καστοριά που ένα παιδί χτύπησε την δασκάλα, τσέριξε μπουκέτο.
0: Κάτι θα του έκανε.
1: Πόσο χρόνο ήταν αυτό το παιδί.
2: Δημοτικό πήγαινε, Μαρία.
1: Πού παιδιά.
0: Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά.
1: Λες τώρα θα αρχίσουν να φοβάμαστε και τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Του δημοτικού.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν απάντησε η δασκάλα στο παιδί. Παίξανε κάτι από μπουκέτο.
2: Λε, σε φάει δασκάλα, κάτσε μπουκέτο στο παιδί.
0: Ξέρω τι γίνεται και να έρθει ο πατέρα μου να γίνει χαμό. Έχουμε αλλάξει εποχές, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχουμε κάτι. Να κλείσουμε και είναι λογικό γιατί είμαστε, τα ακούτε καθημερινά από εμάς εδώ πέρα. Βγήκε χθες η λίστα με τις 10 πιο χαρούμενες πόλεις στον πλανήτη. Αθήνα στο νούμερο 4.
1: Είμαστε τόσο ψηλά.
0: Εγώ νόμιζα, κοίταγα να δω, μήπως γράφει χάζο χαρούμενες. Ναι, γράφει χαρούμενες, χαρούμενες. Είμαστε, παιδιά, η τέταρτη πιο χαρούμενη. Καλή συνταγή. Πείτε και να γεια που φεύγετε τώρα.
2: Γεια σας, καλή δουλειά.
0: Ο άλλος μου κλείνει μάτι εδώ, κοίτα. Λοιπόν,
1: πολύ φλερτ παίζει εδώ πέρα μαζί σου.
2: Φάνη, τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω τώρα.
2: Σου πάει το φάλιρο, Είσαι στα νότια αλλιώς.
0: Εμείς κατεβαίναμε εδώ πέρα από την Ασμήνη και τους βαράγαμε.
1: Τέλεια.
2: Έχατε μπιφ με τους φαλιριώτες.
0: Βέβαια, ήταν φλόροι εδώ πέρα. Παιδιά, συγγνώμη τώρα που σας λέω.
1: Ήρθαμε στο σπίτι να σας βρίσουμε. Ναι.
2: Ξέρεις ότι λες φλόρους και μπορεί να τις αρπάξουμε στο τέλος.
0: Παίζει αυτό, είναι
2: πιθανό. Και πρώτος κάθομαι εγώ θα τις φάω πρώτος. Για ακόμα μια φορά.
0: Είναι πιθανό. Ναι, Ασμήνη παλαιό φάρο δεν είχαμε, μωρέ. Εμείς πιο πολύ με τον Μπραχάμι είχαμε.
1: αντιπαλότητα.
0: Αλλά εκεί μας είχαν αυτή τώρα. Αυτή είναι ανάγρια εκεί πέρα. Ήταν άγρια και εγωιτευτική για σεξ. Λοιπόν, τέταρτη πιο χαρούμενη πόλη στην Αθήνα, Μίτσο.
2: Περάσαμε Βιέννη, Βουδαπέστη. Ναι. Περάσαμε τα πάντα βασικά. Πρώτη ήταν η Λισαβόνα που είναι η Βουλγαράκη μας εκπροσωπεί.
0: Εμείς είμαστε χαρούμενοι τώρα, ναι.
2: Ελσίνκι, Ορλάντο και εμείς. Μετά το Ορλάντο είσαι.
1: Ναι. Παιδιά, πολλές πρωτιές.
0: Ρε, Αναστάση, πρωί-πρωί μεγάλη καραμπόλα στο Κυφισό. Πάρε στο Σκάι να τα πεις τώρα. Τι μας έχεις μπερδέψει τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Πρωί-πρωί μεγάλη καραμπόλα.
1: Εντάξει, ανέφερε το ρίτμα. Αυτό και καλά.
0: Άρα τι, θες να βοηθήσεις τους άλλους οδηγούς. Μπράβο, έκανε μια καλή πράξη. Βλάκα. Λοιπόν, μα πρωί-πρωί.
2: Μπορεί να είσαι λίγο πιο γρήγορο.
0: Αυτό έχεις σύνδεση με το ραδιόφωνο. Μπράβο, έκανε μια καλή πράξη.
1: Εγώ που οδηγώ θέλω να ξέρω τι κίνηση.
0: Να βάλεις να ακούσεις άλλα ραδιόφωνα. Τόσο ραδιόφωνα έχει. Μάζα μα τέτοιο. Λοιπόν, εμείς
1: είμαστε και πριν.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Σχολικό. Τα παιδιά προσγειώ. Άλλο έχει αφήσει το τιμόνι και χαιρετάει με σχολικό. Χαλάσαν τα φανάρια στη Θηβών. Άρχισαν τώρα τα παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε στα Μέντα Κόφι εδώ πέρα. Θα είμαστε μέχρι και τις 10. Όποιος έρθει με μυστικό κωδικό Φανούλη, κάτω παύλα, σ' αγαπώ, είσαι ο καλύτερος που υπάρχει. Βλέπω μόνο εσένα τηλεόραση και ακούω μόνο εσένα στο ραδιόφωνο.
2: Τέλει.
0: Και στο ίντερνετ. Ένας κωδικός όλο αυτός. Παίρνει δώρο το καφεδάκι από εμένα. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ πέρα τα Μέντα, επειδή γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα Καφέ, γιορτάζουν και γενικά την ύπαρξή τους, έχουν πολλά δώρα οι άνθρωποι. Κάθε καφεδάκι που θα παίρνετε έχει ένα ειδικό, μια ειδική συσκευασία όπου κάνεις ένα χρακ και ξυλώνεται το μισό ποτήρι και από πίσω σου λέει αν κέρδισες. Από ό,τι έχω καλά, παιδιά, σήμερα όποιος πάρει καφέ, ψιλοσχεδόν κερδίζει στάντα δηλαδή, και να μην κερδίσεις, έχουν κανονίσει εδώ πέρα τα Μέντα Καφέ και σου δίνουν κάτι.
2: Έχουν πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Οπότε και μετά συν αυτό ότι θα έρθεις εδώ πέρα μπορείς να κατεβάσεις και το application, πώς το λένε,
2: το Royalty App, παιδιά, με το Μέντε μέσα έχει
0: γενικά, γενικά παίζει δώρο εδώ πέρα στη φάση σήμερα.
2: Και μέχρι και τις 10, Φάνη, μην το ξεχνάς, εσύ θα το δώσεις, μέχρι και τις 10, βασικά στην τύχη θα γίνει, ένας τυχερός μπορεί να κερδίσει τον καφέ ολόκληρο του χρόνου δώρο. Έτσι, από το κατάστημα το δικό μας, εδώ πέρα στα Μέντα. Επίσης, άλλοι δύο τυχεροί νικητές θα είναι σε ένα άλλο από τα 7 καταστήματα, έτσι. Mm-hmm. Στην τύχη. Αλλά από εδώ σίγουρα ένας θα φύγει με τυχερό ποτήρι.
1: Εσείς το ανοίξατε το τυχερό σας ποτήρι.
0: Τι.
1: Τα άνοιξε εσύ το τυχερό σου ποτήρι.
0: Εγώ. Έχω και εγώ τυχερό ποτήρι.
1: Βέβαια, έχεις και τυχερό ποτήρι.
2: Είσαι τόσο κανόνες να πάρεις τα λευκά όσα πάρεις τον καφέ.
0: Συγγνώμη, είχα και εγώ τυχερό ποτήρι. Νόμιζα ότι δεν μπορούσα να το ανοίξω. Τράβηξε και δεν σαν κέρδισες. Για δεν είναι αστημένο. Κέρδισα ένα δωρεάν καφέ. Εντάξει, δεν κέρδισα αμάξι δώρο, αλλά κέρδισα ένα δωρεάν καφέ.
2: Τα λεφτά στα λεφτά.
1: Και πρώτη του μήνα, πολύ ωραία.
2: Τα λεφτά στα λεφτά, έφυλε.
0: Και σήμερα κάποιο θα κερδίσει και τον καφέ του όλου του χρόνου δωρεάν. Ωραία, ψητά σου το κρατάω αυτό, έτσι, Αγγελέ. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε, παιδιά. Σας περιμένουμε μέχρι τις 10.
2: Εγώ τίποτα.
0: Η εκπομπή θα γίνει κανονικά. Το μόνο δύσκολο είναι για εμάς ότι καθόμαστε και μας κοιτάνε διάφοροι περίεργοι. Αδερφέ, τι γίνεται, ξανά αρχαίο Έλληνα Θεό από κοντά. Λοιπόν, όχι λέει. Ευχαριστώ, αγόρι. Ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, μουσική και κέφι χορός, πάμε. Σε καλύπτω! Σήμερα, αδερφιά, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης.
9: Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
10: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 89.2.

0: είμαστε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Παγκόσμια ημέρα καφέ. Και φυσικά τα κουνάβια βρίσκονται στα Meta Coffee. Φίλε, παίρνα γρήγορα, βλέπεις ότι κάνω εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κόσμος, γεια σας, καλώς ήρθες. Ξύλο
2: θέλεις, είπε.
0: Παλαιοπαλαιρικό.
2: Δημήτρη Ανέλα.
1: Ο κόσμος έχει
0: άκρη, το ξέρεις
1: αυτό.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπορείτε να ακούτε κάποιους προπυλακισμούς που δέχομαι.
1: αλλά μην πειράζει, σου κάνει και κάποιος.
2: Άκου η Drama Queen, προπυλακισμούς που δέχομαι.
0: Έχουν έρθει κάποιοι και έχουν πει τον κομιστικό κωδικό και έχουν πάρει καφέ δώρο. Αλλά είναι αυτοί που ακούτε από τα μάξι και έρχεστε και μου λέτε τον κωδικό Φάνη, κάτω παύλα, σ' αγαπώ, πόσο κούκλος είσαι.
1: Πάνω παύλα, είσαι υπέροχος.
0: Ωραία. Ήρθε ένα ζευγάρι ήδη και εδώ πήγε η σύζυγος, εδώ πήγε ο άντρας, ντράπηκε. Αλλά γενικά έχουμε πάρα πολλά δώρα σήμερα, 11 της Παγκόσμιας Μέρας του Καφέ. Λοιπόν, Μίτσο, θες να πεις τα δώρα.
1: Φυσικά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι τα Menta Coffee έχουν.
0: Είμαι όντως συνολικά τόσο κούκλος από κοντά.
1: Θα ξεράσω.
0: Τώρα περνάει τώρα το πρωί-πρωί. Η κοπέλα θέλει να φλερτάρει. Τι να κάνω, επειδή είμαι παντρεμένος.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Να πω όχι. Φταίω εγώ που είμαι σαν λιχουδιά.
2: Ναι, είσαι. Φταίω εγώ που είμαι.
0: Σαν παγωτό.
1: Το Menta Coffee λοιπόν έχουν συνολικά 7 καταστήματα σε Αθήνα, Πετράλωνα, Παγκράτη, Νέο Κόσμο, Κηφισίας, Παλαιό Φάληρο στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και φυσικά εδώ στην πλατεία Ντάβαρη. Και σήμερα ο καφές έχει και πολλά δώρα. Με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bondicraft τραβάς και κερδίζεις, ενώ τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο ένας θα είναι από το δικό μας κατάστημα και οι άλλοι δύο σε ένα από τα 7 καταστήματα Menta.
0: Το δικό μας κατάστημα, εντάξει, δεν έχει γίνει ακόμα δικό μας το κατάστημα. Αλλά τώρα τα Menta Coffee, άμα θέλουν συνεργασία με το Φανούλη και θα ξυλωθούν μετοχές σε λίγο.
1: Μετοχές.
0: Λοιπόν, τι είδα, αυτή δουλειά δεν γίνεται.
1: Επίσης, έχουν και το Menta Loyalty App. Μπαίνετε μέσα, το βλέπετε το QR με το που μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμα περισσότερα δώρα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
3: Άστρα και.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Έχεια. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τώρα θα γίνει αυτή τη δουλειά, θα γίνει μας χαιρετάτε όλοι.
1: Θα μην μιλάμε στους ανθρώπους, γι' αυτό ήρθαμε.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Λοιπόν, καλό μήνα κιόλας, έτσι να πούμε.
0: Θα το πούμε 400 φορές, καλό μήνα, έχουμε πει 400 φορές.
1: Φάνη μου, ναι, αλλά οι ορισμένοι άνθρωποι μπαίνουν τώρα στα μάξι τους, να μην το πούμε.
0: Πάνε για δουλειά.
1: Ωραία, ψοφίστε.
0: Δεν έχουμε κάμερα, περάστε από μπροστά, δεν έχουμε κάμερα, ραδιόφωνο είμαστε.
2: Εντάξει, μπορεί να ντρέπεται η γυναίκα. Είναι κάποιοι γυναίκα, που είναι και χαμηλών τόνων άνθρωποι.
0: Χαμηλών τόνων.
1: Ναι, επίσης κάποιοι.
0: Αυτός δεν είναι χαμηλών τόνων, γιατί περνάει μπροστά.
1: Καλημέρα. Κάποιοι σε φοβούνται, κάποιοι δεν σε συμπαθούν.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα αυτή τη δουλειά θα γίνει. Ναι, κάνουμε δουλειά, ραδιόφωνο. Μα έχει
2: και
0: πάει.
2: Ενεργειακά το καλημέρα είναι πάρα πολύ ωραίο και θέλουμε θετική ενέργεια.
0: Δεν ξέρω αν θυμάστε και το βίντεο που κάναμε. Αυτός ο υπέρβαρος που έχουμε διευθυντή των τεχνικών, ο Μιχάλης ο Κωσές, ένα παιδί, αυτός πήγε και μας έβαλε επίτηδες να καθόμαστε στην είσοδο και σαν παρέλαση μας έχει βάλει επίτηδες. Σαν τα εκθέματα. Λοιπόν, για λέγε Μίτσο.
1: Λοιπόν, φίλε μου, Κριέ, θέλω να σου πω ότι ο Οκτώβριος βάζει στο τραπέζι αυτά που απέφευγες να συζητήσεις. Στη σχέση θέλεις περισσότερο πάθος αλλά και ξεκάθαρες απαντήσεις, οι οποίες θα έρθουν, θα σας φέρει ο μήνας. Και στη δουλειά, μία συνεργασία χρειάζεται καινούριους όρους. Κοινά χρήματα λοιπόν και υποχρεώσεις ζητούν συνεννόηση. Ποιος δίνει τι και ποιος έχει βολευτεί και τα αναλαμβάνεις όλα εσύ. Λίγο προσοχή.
0: Λέγε ο Λονδέστη, που φαν φοράει, μα.
2: Ναι, δεν ξέρω, ωραίο είναι.
0: Ο Λονδέστη την έχει δει πάρα πολύ και καλά στυλ. Τι είναι αυτό,
2: και φαρδιά
0: από το βασόν είναι. Ναι,
2: Ιταλικό είναι.
0: Ιταλικό από τη Ξουσάνη Γιάν.
1: Φίλε μου, Ταύρε, ο μήνας ξανανοίγει λοιπόν μια προσωπική ιστορία που νόμιζες ότι είχες κλείσει. Κάτι από το παρελθόν σου ξανάρχεται. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ή ένα παράπονο το οποίο επιστρέφει για εσένα. Και το θέμα είναι αν έχει αλλάξει κάτι στην πράξη. Παράλληλα, λοιπόν, σπίτι και δουλειά θέλουν καλύτερο μοίρασμα χρόνου, γιατί τελευταία όλοι κάτι περιμένουν από σένα. Πάμε στον δίδυμο που στη δουλειά μπορεί να χρειάζεσαι τρεις κουβέντες για κάτι που κανονικά λύνεται με μία. Και στα ερωτικά όμως, ο Οκτώβριος έχει περισσότερο ενδιαφέρον από όλους τους υπόλοιπους μήνες. Μία γνωριμία λοιπόν ή μία σχέση μπορεί να ζωντανέψει πάρα πολύ έντονα. Υπάρχει χώρος λοιπόν για φλερτ και δημιουργία, αρκεί βέβαια να μην φτάνει στα ραντεβού, κουβαλώντας ολόκληρο το γραφείο και ολόκληρα τα άγχη σου και τους προβληματισμούς σου. Πάμε στον καρκίνο που αυτό το μήνα θέλεις να νιώσεις ξανά ενθουσιασμού. Ένα παλιό φλερτ ή μία δημιουργική ιδέα μπορεί να σε απασχολήσει περισσότερο τώρα.
0: Λοιπόν, καλά, χτες, συγγνώμη, σε έγραφα λίγο στα.
1: Ναι, τα ξέρω, τα κλασικά μου.
0: Χτες λοιπόν, δεν θα αποκαλύψω. Είχα καλεσμένο, είχα εγγραφή για την αγκαλιά του Φάνη. Δεν θα πω γιατί μου κλέβει και καλεσμένο ο Δημήτρης. Πολύ σοβαρό άνθρωπο,
2: ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά να δείτε τι γίνεται, που έχει να κάνει με άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει ανταποκριτή, πολεμικό ανταποκριτή.
2: Ναι.
0: Είχα φέρει καλεσμένο, καλά εννοείται. Α, το ξεζούμισα, δηλαδή έμαθα πληροφορίες πάρα πολλές Να ξέρετε, θα σας ρίξω και αυτό.
1: Πολεμικός ανταποκριτής ήταν ή είχε σχέση με πολεμικό.
0: Είχε σχέση και με τώρα είναι μέσα στην καρδιά το γεγονό.
2: Από Δέλτα ξεκινάει.
0: Δεν θα πω τώρα ονόματα.
1: Παρουσιάστρια.
0: Δεν θα το πει, θα το δω τέτοιο.
2: Σου λέει άνθρωπο.
1: Είχε σχέση με πολεμικό ανταποκριτή.
0: Είχα σχέση, ναι, τα είχα τρία χρόνια με ένα παιδί.
2: Είχε πολεμικό ανταποκριτή καλεσμένο.
0: Να το πω τώρα. Τώρα αυτά τα είπαμε off the record.
2: Δεν πειράζει, πες κάτι.
0: Να ξέρεις, περιμένουμε δεύτερο κύμα.
1: Τι κύμα?
2: Τι κύμα?
0: Τίποτα, το αφήνω εδώ πέρα.
1: Τι το κύμα, παιδί μου,
0: δεν, γιατί σου παππού, γιατί. Περιμένουμε δεύτερο κύμα. Πολεμικό, ρε Μαρία, τι δεύτερο κύμα.
1: Εδώ,
2: πολεμικό.
0: Δεν ξέρω.
1: Στη χώρα μας.
0: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αυτό ήθελα να πω.
2: Α, θα μας τα πεις, στο διάλειμμα.
0: Ναι. Όχι.
2: Ναι.
0: Συνέχισε.
1: Εντάξει, έσπερε στο πανικό.
2: Ναι. Τον έσπερε, φούλ.
0: Είναι σοβαρός άνθρωπος, γιατί ναι, τον φέραμε το ζόρι, ναι.
1: Λοιπόν, πριν γίνει πόλεμος, ελάτε στα Menta Coffee να πάρετε το καφέ σας. Φίλε μου, καρκίνε, αυτό το μήνα θέλεις να νιώσεις ξανά ενθουσιασμού. Ένα παλιό φλερτ, λοιπόν, ή μια δημιουργική ιδέα μπορεί να σε απασχολήσει τώρα περισσότερο και αν έχεις παιδιά, οι ανάγκες σου ζητούν χρόνο και χρήματα. Στα προσωπικά, δεν σαν σε συγκινεί ο άνθρωπος όπως είναι σήμερα ή όπως τον θυμάσαι. Γενικότερα για εσάς. Καρκίνη είναι λίγο, τα ξεκαθαρίσματα πρέπει να γίνουν. Πάμε στα λιοντάρια που Οκτώβριο φέρνει το σπίτι στο προσκήνιο. Μετακόμιση λοιπόν, αλλαγές στο χώρο, μια οικογενειακή εκκρεμότητα μπορεί να ξαναμπούν στην κουβέντα. Έχεις όρεξη να κινήσεις πράγματα, αλλά δυσκολεύεσαι όταν οι άλλοι διαφωνούν μαζί σου. Ειδικά με τον άνθρωπό σου, το ποιος αποφασίζει μπορεί να γίνει μεγαλύτερο θέμα από την ίδια
0: όχι,
1: απόφαση.
0: Καλώς τον έχω γνωρίσει και αυτόν. Μου δείχνει η Μαρία το Δανέζη. Ο Δανέζη έχει πάει και σε άλλο.
2: Έχει πάει φούλ σε.
0: Τον έχω γνωρίσει και από κοντά το Δανέζη και αυτό έχει φοβερές ιστορίες, να ξέρεις. Ο Δανέζη έχει πάει και κάνει ντοκιμαντέρ πάνω στην Κολομβία και αυτά που τον κυνηγάγαμε με κάτι Καλάσνικοφ. Θα έχει δει αυτά τα ντοκιμαντέρ.
2: Όχι, δεν το είχα δει αυτό.
0: Δεν έχει δει το Σωτήρι Δανέζη που έχει πάει στην Κολομβία τώρα πριν από 30 χρόνια. Α, ο πρώτο που πήγε στην Κολομβία μέσα στα καρτέλ.
2: Το θυμάσαι. Αλήθεια, όχι, όχι. Καλά,
0: τρομερό ντοκιμαντέρ. Ναι, τον έχω γνωρίσει και αυτό.
1: Ποιον έφερε το κοκλόνι, ποιον έφερε. Επειδή και ο κοκλόνι έκανε ταξίδι στο εξωτερικό, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Σου λέει πολεμικό αντιποκριτήρε τη Δημητρή.
0: Και έχει γίνει και μιμ.
1: Το Βαφιάδη.
0: Αυτό πήγαμε πρώτα. Ο Βαφιάδης είναι μεγάλος τώρα. Προχωρά. Σταύρος Ιωαννίδης, άντε το είπα. Σταύρος Ιωαννίδης, του Sky. Είναι αυτός εκεί πέρα που πέφτει μια ρουκέτα που είναι live στο Sky και πέφτει μια ρουκέτα και κάνει το κεφάλι του τύπου να σκύψει ένα τέτοιο. Έχω τρομερά ενδιαφέροντα συνέντευξη. Εμένα μου φάνηκε γιατί μου αρέσουν τα πολεμικά.
1: Λοιπόν, πάμε στου Λέοντε που ο Οκτώβριο φέρνει στο σπίτι το προσκήνιο. Μετακόμιση λοιπόν, αλλαγές στο χώρο, μια οικογενειακή εκκρεμότητα μπορεί να ξαναμπούν στην κουβέντα. Έχει όρεξη να κινήσει πράγματα, αλλά δυσκολεύεσαι όταν οι άλλοι διαφωνούν. Ειδικά με τον άνθρωπό σου, το πώς αποφασίζει μπορεί να γίνει μεγαλύτερο θέμα από την ίδια την απόφαση. Φίλε μου, Παρθένε, ο μήνας δίνει ενδιαφέρον στα επαγγελματικά και κυρίως στα εισοδήματά σου. Μια πρόταση λοιπόν, μια συζήτηση για αύξηση.
0: Ναι, αυτό είναι ο Σπυρό. Που έπεσε ρουκέτα δίπλα του και έκανε λες και πέρασε περιστέρι, ρε. Υπάρχει στο YouTube. Άστα να πάνε, φίλε. Τι, μα κάτι άνθρωποι. Εγώ τρελάθηκα, σου λέω. Είναι η πρώτη συνέντευξη που κάθομαι και τον κοιτάω χαζέψει, ρε, με αυτά που μου λέει.
2: Φαντάζομαι.
0: Αλλά λέμε μόνο τέτοια μέσα.
2: Γι' αυτό έχει χαζέψει. Μόνο τέτοια.
0: Πολεμικά, ρουκέτες, μπάπα μπούπα.
2: Έβγαλε το άχτι σου εκεί,
0: Δεν το έβγαλε ξύστη γυνά. Αυτό είναι και πολύ ψυχρέμο. Δηλαδή, τύπου τα βλέπει όλα τύπου δουλειά τέτοιο. Αλλά μιλάμε για. Καλά, είπαμε και εκτός κάμερας πράγματα.
1: Αλίμονο, που δεν το ρώτησα.
0: Δεν το πήγα σε εικόνες. Πώς το λένε, άσχημες, θα μου πεις πόλεμος είναι. Δεν έγινα γλαφυρό στην τηλεόραση. Το πήγα πιο πολύ στο τέτοιο.
2: Σε πιο χαλαρό στυλ, για να μην σπείρεις τον πανικό.
0: Είναι, Γιώργος λέει, έφερα έναν άνθρωπο που δεν ξέρει. Παιδιά, πλέον ο Σταύρος λέει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky μαζί με την τέτοια. Τι, το χώρα λέει, δεν ξέρει κανένας. Δεν φταίω εγώ που δεν βλέπεις τηλεόραση. Λέγε.
1: Φίλε μου, Παρθένε, να σου πω ότι ο μήνας δεν είναι ενδιαφέρον στα επαγγελματικά σου και στο εισόδημά σου. Μία πρόταση λοιπόν, μία συζήτηση για αύξηση, μία επιπλέον δουλειά μπορεί να ανοίξει. Καλός μήνας για αυξησούλα, Παρθένε. Προς το τέλος, η συνεννόηση γίνεται πιο απαιτητική. Επιβεβαίωσε λοιπόν ώρες και συμφωνίες, γιατί το νόμιζε ότι τα είχαμε πει, δεν βοηθά κανέναν και κυρίως δεν βοηθά εσένα. Συνεχίζουμε με το ζυγό που ο Οκτώβριος σου βάζει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Παίρνεις πίσω όσα δίνεις. Αυτό λοιπόν αφορά και τη δουλειά σου και τη σχέση σου. Μπορεί να ξανασυζητήσεις μία αμοιβή ή να καταλάβεις ότι μία προσωπική κατάσταση κάπως έχει κουράσει. Ο μήνας σε καλεί να πεις τι θέλεις χωρίς να το στρογγυλεύεις για όλους. Πάμε στο Σκορπιό που σήμερα, φίλε μου Σκορπιό, θέλω να σου πω ότι ο μήνας ξεκινά με ανάγκη για λίγη ησυχία.
0: Ήξερες πόσο πρέπει να πάρεις τα ξένα δίκτυα, ξέρεις πόσο δίνουν στους πολεμικούς ανταποκριτές.
2: Πόσο?
0: 3 με 4 χιλιάρια τη μέρα. Ξέρεις πόσο δίνουν στην Ελλάδα.
2: Τώρα, πόσο?
0: 200 με 300 ευρώ.
2: Τέλεια, παιδιά. Φανταστικά. Φανταστικά, τρομερό. Παιδιά.
0: Αλλά αυτοί δεν πάνε για τα λεφτά εκεί πέρα. Αυτοί πάνε γιατί είναι.
1: Κάτσε, ρε φίλε. 3 με 4 χιλιάρια τη μέρα δίνουν.
0: Τα ξένα δίκτυα σε πολεμικούς ανταποκριτές.
2: Δίνουν
0: 3 με 4 χιλιάρια
2: κατά τη μέρα. Ρισκάρουν τη ζωή του.
0: Στην Ελλάδα πάει 200 με 300 ευρώ.
1: Εγώ με το που είχε ξεκινήσει ο πόλεμο είχα πει στον Αντένα να πάω στην Ουκρανία.
2: Να κάνει τι.
0: Μήπως το έχει πει όταν είχε ξεκινήσει η Eurovision.
1: Όχι, και είδα και στον πόλεμο.
2: Ότι ήθελε να πα στον πόλεμο.
1: Στην αρχή πριν με βιάζουν τέτοια. Όχι, δεν ήθελα.
0: Ναι.
1: Ήθελα
0: να ζήσω. Μην σου προχωρά.
1: Φίλε μου, Σκορπιέ, ο μήνας ξεκινά με ανάγκη για λίγη ησυχία, αλλά αργότερα σε βάζει περισσότερο μπροστά. Στη δουλειά, λοιπόν, μπορεί να σου δοθεί μεγαλύτερη ευθύνη ή χώρο να δείξει τι μπορεί. Και στα προσωπικά, σου ταιριάζει περισσότερο μία βραδιά οι δυο σα, όπου θα ξαναβρείτε την επαφή που χάθηκε μέσα στο τρίξιμο. Τώρα καταλαβαίνετε, έχει κόσμο μπροστά. Τα αλάβριο. Πάμε στον τοξότη.
0: Μου περιέγραψε ρουκέτα, πώ είναι να έρχεται ρουκέτα πάνω σου.
2: Για πε.
0: Όχι, είπε ρουκέτα. Πώ είναι να έρχεται όλμο. Ολόκληρο. Ή αυτή η πύραυλη που βλέπεις που πετάνε οι χούθοι και αυτή η τέτοιο.
2: Και τι είπε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ότι αυτό το, αν το δεις από κοντά αυτό το πύραυλο, όταν έρχεται πάνω σου, είναι τεράστιος.
2: Πω, τι ναι. Ζουν οι άνθρωποι και τι έχουν
0: ναι, ναι,
2: δει.
0: Ναι, ναι. Εγώ τώρα τρελαίνομαι για κάτι για τώρα.
2: Εσύ τρελαίνες, αλλά να είσαι μακριά, γιατί και φαντάζομαι δεν θα μπορούσε.
0: Εκτός αέρα να δει στη μου τώρα. Αυτό να γίνονται μακελιά τώρα, όχι.
2: Πω. Περιμένουμε δηλαδή δύσκολα πράγματα.
1: Άσε μας, παιδιά, πρωί-πρωί.
2: Κάτσε, ρε Δημητρή, δώσε πληροφορίες στους άνθρωπους να μην ξέρουμε. Να προετοιμαστούμε.
0: Δεν είναι αυτά τώρα τέτοιο.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Φίλε μου, το ξέρω, θέλω να σου πω ότι φίλοι και κοινά σχέδια σου ανοίγουν την όρεξη για κάτι καινούργιο. Ένα ταξίδι λοιπόν είναι κάτι που θέλει να μάθει, μπορεί να πάρει πιο συγκεκριμένη μορφή.
0: Εσύ δεν έχει πάει στρατό, ρε, και θέλει να πα και στην Ουκρανία. Πήγαινε πρώτα στρατό.
1: Άλλο φίλε, άκουσε με, άλλο πράγμα ο στρατό, άλλο να πήγαινε στην Ουκρανία.
0: Επίση, αν μα ακούει η στρατονομία, ο Μίτσο εδώ πέρα είναι πλατεία Νταβάρη 2. Αν θέλει η στρατονομία να έρθει να τον πιάσει, να τον πάρει τώρα μέσα.
2: Και έρχεται
0: μετά. Πόσο τέλειο τώρα να έρθει η στρατονομία να σε πάρει. Και να πάει να κάνει 1,5 χρόνο φαντάρο πόσο είναι τώρα.
1: 1,5 και τι να κάνω.
0: Ναι,
2: και εσύ τι θα κάνει μετά.
0: Τι θα κάνω.
2: Θα σου λείψει.
1: Και πώ θα βγαίνω εγώ.
2: Θα σου λείψει μετά.
0: Θα φέρω το βουλγαράκι πίσω μέχρι να γυρίσει. Λοιπόν, προχώρα.
1: Μέσα σου λοιπόν υπάρχει μια προσωπική ιστορία που ακόμη επεξεργάζεσαι. Δεν χρειάζεται να τη συζητήσει με όλη την παρέα για να καταλάβει τι νιώθει. Γενικότερα είναι μήνα σκέψη ο Οκτώβριο για εσά. Πάμε στον εγώ καιρό που τα επαγγελματικά έχουν ενδιαφέρον τον Οκτώβριο. Μια ευκαιρία λοιπόν για επόμενο βήμα μπορεί να σε βάλει ξανά σε κίνηση και στι φιλίε ίσω καταλάβει ότι κάποια πράγματα χρειάζονται επιτέλου ξεκαθάρισμα. Κράτησε χώρο και για τα ερωτικά σου. Υπάρχει διάθεση να περάσει καλά, ξέρεις τι εννοώ. Αρκεί βέβαια να μην γίνει γι' αυτό άλλη μία αναβολή.
0: Έχουν καταντήσει τα κουνάβια πρόμα της εκπομπής του Φάνη. Πολύ σωστά, φίλοι Βασούλα.
1: Λογικό, ρε παιδιά. Είναι.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι. Φίλε μου, Υδροχόε, μία παλιά επαγγελματική επαφή ή πρόταση μπορεί να επιστρέψει μέσα στον μήνα. Αυτή τη φορά ξέρεις καλύτερα τι σε ενδιαφέρει.
0: Πάρε τη Ράνια, λέει χοντρέ, λέει ο Κοράντο. Παιδιά, η Ράνια μου σπάει τα νεύρα, δεν την μπορώ.
1: Κοράντο, ακούω ότι φλερτάρει πάρα πολύ έντονα.
2: Με βρίζει εμένα, φλερτάρει
0: η Ράνια. Δεν την μπορώ, φίλε, δεν την μπορώ τη Ράνια καθόλου. Δηλαδή, τη Ράνια, παιδιά, πραγματικά έχει χάρη που είμαι πάρα πολύ καλό συνεργάτη και δεν τέτοιο. Τη Ράνια, δεν θέλω, αν μπορώ το πρωί να μην τη βλέπω καθόλου.
2: Γιατί τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι,
1: δεν. Συχαίνεσαι,
2: δεν
1: έχω
2: ξαναδεί.
0: Ποιο τριμμένο άντρο από τη Ράνια. Ρε, δε, αυτή είναι πιο υποχόνδρια από όλου.
1: Καλημέρα σα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Λίδες, για να τα βλέπει που λέγε σε μένα υποχόνδρια.
0: Ναι, παιδιά, τη Ράνια δεν την έχετε γνωρίσει από κοντά. Μιλάει, ποιο τριμμένο άντρο από τη Ράνια δεν υπάρχει. Μιλάμε για άνθρωπο, ο οποίο τώρα μιλάμε για. Τι να σου πω τώρα. Δεν κάθεσε πάνω από 10 λεπτά μαζί τη τέτοιο.
2: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσύ είναι φίλη σου, τι.
2: Ναι, λέω, μήπως την έχεις αδικήσει, ρε παιδί μου, λίγο. Μήπως έχετε ένα μπιφ χωρίς λόγο.
0: Κανένα μπιφ, απλά είναι παλιό χαρακτήρα, δεν είναι.
2: Παλιό χαρακτήρα.
0: Και με,
2: εντάξει,
0: και
2: με το γεια σα και εσύ ναι. Την έπιασε στα δύσκολα, στα σκληρά.
0: Εγώ δεν έπιασε.
2: Ναι,
1: Φανή, όταν τη λες στον ψυχολόγο, την
2: έβρισε.
0: Έβρισε εγώ τη Ράνια.
2: Δεν την είπε ψεύτο ψυχολόγο αυτό που λέει ο Δημήτρη.
0: Όπω λέμε, ξέρω εγώ, παιδό ψυχολόγο, υπάρχει και ο ψεύτο ψυχολόγο.
2: Αυτό. Δηλαδή με το γεια σα δεν πρόλαβε να μπει, την άρχισε.
0: Τι ωραίο σκυλάκι είναι αυτό.
1: Θέλω να σου πω, φίλε μου, τροχόλη λαμπρατόρα. Αυτή τη φορά ξέρει καλύτερα τι σε ενδιαφέρει και τι σε έχει δυσκολέψει και σε συνεργασίε και σε σχέσει τι οποίε θέλει.
0: Κοίτα, ο Γιώργος, δεν υπάρχει και ο γλυκό άτομο. Ναι, δεν υπάρχει. Ρέμα.
2: Αυτή η μήπω εσένα είναι τόσο. Γιατί τα παιδιά.
0: Είναι 5-6 ακροατέ που είναι και δικοί μα. Οι οποίοι είναι λε και του έχει βρει ρουκέτα στα μούτρα. Και η Ράνια του απαντάει στα μηνύματα και χαίρονται και σου λέει ότι μπορεί να την βγάλουν κόμμενα αυτή. Αυτή νομίζω μπορεί να την βγάλουν κόμμενα. Αυτή ήταν που ήταν και με τη Βουλγαράκη.
2: Α, ναι. Έτσι κάνετε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς μαρέα που είσαι
0: παντρεμένη. Τους απαντάει η Ράνια στα μηνύματα και λέει, α, έχω ελπίδα. Ναι,
2: και εμένα μου έστειλαν κάποια ώρα μηνύματα.
1: Τι σου έστειλαν.
2: Όταν ήμουν στο 11.
0: Στο 11, ναι. Στο 11 πρέπει να μπαίνουν όλοι οι...
1: Πώς θα πεις.
2: Δικοί σας ακροατές ήτανε και συνέχιζαν.
0: Ναι.
2: Των κουναβιών.
0: Ναι. Να τους και ο Μίτσος. Ναι.
2: Εσύ κάθε ώρα και διαβάζεις τι στέλνουν στην Ράνια.
0: Στο 11 είναι όλοι οι άνεργοι, μπαίνουν μέσα οι αργόσχολοι. Και γι' αυτό έχει βάλει ο Λονίδας Πανέξυπνο να βάζει ωραίες κοπέλες για να στέλνετε μηνύματα εκεί πέρα και να παίρνουμε και αυτό το κοινό.
2: Παιδί μου, οι άνθρωποι είναι στο δρόμο και ακούνε μερικοί και από τις δουλειές σου, αλλά είναι στο δρόμο.
0: Αυτή η μερικιά μούτρα που όσους βλέπω πρέπει να είναι όλοι μέσα υπόγεια. Λέγε.
1: Φίλε μου, Υδροχόε, θέλω να σου πω επίσης συνεργασίες και σχέσεις οι οποίες θέλουν προσοχή και αν νιώθεις ότι κάποιος αποφασίζει συνεχώς για σένα.
0: Τους έχω δει, ρε. Τους έχω δει. Είναι όλοι τουρμπισμένοι, ρε. Είναι όλοι αυτοί από κάτω. Πρέπει να πάει ο φραπές γόνατο.
2: Τέλεια.
0: Ναι, προχωρά.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με τους εχθείες που Οκτώβριο ξαναφέρνει ένα σχέδιο που είχες αφήσει πίσω. Ταξίδι, σπουδές ή μία επαφή με το εξωτερικό είναι εδώ. Τώρα λοιπόν μπορείς να το κοιτάξεις πιο πρακτικά.
0: Επειδή έχω το Viber.
2: Στέλνεις εσύ.
0: Στέλνουν ηχητικά στη Ράνια. Καλημέρα, Ράνια. Είναι τώρα.
1: Δεν τα έχεις ακούσει.
0: Εγώ είμαι από κάτω και κάνω κυπριακό ραδιόφωνο με την κογό. και μπαίνω από κάτω και του βρίζω.
2: Συγγνώμη, εσύ κάνει κυπριακό ραδιόφωνο και μπαίνει και βρίζει τον κόσμο.
0: Το Viber, να ξέρετε, του Music είναι συνδεμένο με τον υπολογιστή το δικό μου. Οπότε βλέπω τα μηνύματά σα ανά πάση στιγμή θέλω.
2: Τέλεια.
0: Να ξέρετε. Οπότε μην κράζετε και τέτοια. Λέγε.
1: Αν αλλάξουν λοιπόν οι ημερομηνίε και οι λεπτομέρειε, δεν σημαίνει ότι χάθηκε ευκαιρία για κάτι που έχετε κανονίσει. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ταξίδι.
0: Το 10 με 1 πρέπει να το μετανομάστε. Πώ λέγεται η κουμπί τη Ράνια.
2: Δεν λέγεται.
0: Δεν λέγεται. Τον έχω κάνει αυτό. Έλα με τον κάθε τώρα. Με τον κάθε, πώς το λένε, γκαραζόκατο που μπαίνει μέσα να καπλαντίσει τη Ράνια. Έλα, προχωράμε.
1: Έλα, τελειώσαμε.
0: Ναι, τι τελειώσαμε.
2: Τι τελειώσαμε, δεν είπε ο εχθής.
1: Εντάξει, και τι τα άλλα τα είπα.
2: Ρε, εσύ, Δημήτρη, θα φωνάζουν τα ψαράκια.
1: Θα φωνάζουν, τι να κάνω, αφού δεν μπορώ.
2: Αφού
1: δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα του. Λέει για του πολέμου, για του όλμου, για τα τέτοια. Πήγαινε στα δόντια, τελειώνουμε.
2: Φάνη, πε του κάτι.
0: Για λέγε. Του κάνει έχρησα, μου κάνει ζουνιέ.
1: Κατάλαβε, μου έχει γραμμένο.
0: Μπαίνει ο κάθε καραφλοκόρακα μέσα εκεί πέρα 45. Και του κάνει τι ζουνιές, βέβαια, ναι, λέγε.
2: Δημήτρη, σου είπε να πει.
1: Τελείωσε, τάπα.
0: Λοιπόν, κλείσει και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε, είμαστε εδώ πέρα στα
2: Μέντα Coffee.
0: Είπαμε, όποιο έρχεται και πει τον κωδικό Φάνη, αγαπώ, σε λατρεύω, Χριστέ μου, τι κούκλο είσαι εσύ, εννοείται παίρνει καφεδάκι από μένα δώρο.
2: Και είμαστε πλατεία Ντάβαρη 2, παλαιό ψυχικό, παιδιά, έτσι.
1: Παλαιό ψυχικό θα ήθελες να είσαι.
0: Παλαιό ψυχικό, η μπουζουαζία, η ψωνάρα. Καλά, μέρη. Καλά, μωρή. Αυτό τι είναι, γαλλικό κλειδί, γαλλικό μπουλντόκ. Τι είναι αυτό.
2: Όχι, παιδί μου, σου είπε λαμπραντόρ.
0: Τι είναι λαμπραντόρ, παιδί μου.
1: Αυτό, παιδί μου.
2: Είδες η κυρία πόσο μπορεί.
1: Μαρία, έχει πάθει κάτι τα μάτια σου.
0: Πολύ ωραία και τα δύο. Το ένα είναι γαλλικό λαμπραντόρ και το άλλο είναι.
1: Είμαστε στο παλαιό ψυχικό το γαλλικό. Το λε λαμπραντόρ, έχει καζέψει.
2: Δεν το είδα το μπουλντοκάκι.
0: Λαβό, ε.
2: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
2: Αυτά είναι που κοιμούνται πολύ, ε.
0: Ναι. Αυτά κοιμούνται που μια χαρά το βλέπω.
2: Όχι, κοιμούνται.
0: Εντάξει, τώρα πάει το γαλλικό μπουλντόκ να καρφώσει από πίσω το λαμπραντόρ. Απίστευτο. Και θα δω τι γίνεται τώρα. Αυτά δεν μα άνε τώρα. Είναι σαν κάτι μπραχαμιό του φίλου που έχω που είναι έτσι κοντή νευρική και την πέφτουν παντού. Λοιπόν, τι λέγαμε, έλεγε.
1: Εσύ έλεγε.
0: Τι έλεγα εγώ.
1: Εσύ έλεγε.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα πάρετε με το που θα έρθετε, θα πάρετε το καφεδάκι σα. Αυτό δεν είπε τίποτα. Θα πάρετε το καφεδάκι σας. Το καφέ απάνω το που θα πάρετε έχει μια ειδική συσκευασία που έχει ένα σκράτς, το τραβάς και κερδίζεις και δώρο το οποίο το γράφει από πίσω. Επίσης, κάποιος μέχρι τις 10 η ώρα μπορεί να τύχει το σούπερ ποτήρι που λέμε, στο οποίο γράφει ότι κέρδισε τον καφέ όλου του χρόνου δωρεάν από τα Μέντα Coffee. Επίσης, πέρα από τους καφέδες που θα κεράσω εγώ εδώ πέρα. Πέρα από τους καφέδες που θα κεράσετε στα ποτήρια και τους καφέζοντες του χρόνου, θα κατεβάσετε και το Loyalty Application, όπου εκεί πέρα δίνουν τρελά δώρα. iPhone 18 Pro Max και. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε.
2: Κοίτα εδώ γλυκουλάκια.
1: Πόσα είναι αυτό.
2: Κοίτα εδώ.
0: Τι
2: πόσο είναι.
0: Δεκατεσσάρων
2: γλυκούλα
0: και το έφερε για να πιει καφέ το παιδί.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου. Πολύ σωστός πατέρας έφερε τα παιδιά του 14 ώρων να πιούν καφέ.
2: Είναι και η μαμά εδώ, έτσι.
0: Ναι, και η μαμά εδώ πέρα.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο Γιάννης. Είναι αυτός που μιλάει ανάποδα, τον είχαμε βγάλει και στην εκπομπή.
2: Ο Γιάννης που μιλάει ανάποδα που τα έλεγε όλα ανάποδα.
1: Ναι.
0: Να μας πει κάτι ανάποδο μετά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.
4: Τι κοιτάρε βλάκα, τι ωραίο κόμενο είσαι. Τι κοιτάρε βλάκα το στήθος μου.
5: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
8: Με δουλεύεις.
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι.
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
10: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με μικρά μουζουλάπια. Δεν βγαίνει και ο ήλιος, μας έχει κόψει το κρύο.
1: Δεν θα βγει ήλιος και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, εγώ δεν φοράω μπουφάν όμως. Λοιπόν,
1: είναι...
0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα παγκόσμια ημέρα καφέ και φυσικά τα κουνάρια είναι εδώ πέρα στα Μέντα Κόφη στην πλατεία Ντάβαρη, στο παλαιό Φάλιρο. Θα είμαστε μέχρι τις 10 εδώ πέρα. Τα λέω για όσους ξύπνησατε τώρα, μικρά μουζουλάπια. Σας περιμένουμε εδώ πέρα, όποιος περάσει να πάρει το καφεδάκι του. Εδώ πέρα έχει και τα δώρα του. Σήμερα ο καφές έχει την ημιτική του. Όσοι και εμείς να μην είμαστε εδώ πέρα, ή μόνο για μας είναι αυτό με το χαρτάκι.
2: Όχι, νομίζω σε όλα τα καταστήματα.
1: Ναι. Σε όλα τα
0: όχι,
1: καταστήματα.
0: Ρε, αυτό με το χαρτάκι εδώ πέρα.
2: Σε όλα τα καταστήματα μετά σήμερα, παιδί μου.
0: Σήμερα, όποιος πάρει καφέ από τα Menta Coffee, έχει μια περίεργη συσκευασία που τραβάς ένα χαρτάκι, ένα χαρτόνι που έχει από πάνω και από πίσω κρύβεται δώρο. Σε εμάς, σήμερα μέχρι τις 10, όποιος πάρει τον καφέ του, πολύ πιθανό να φύγει με κερασμένο τον καφέ όλου του χρόνου δωρεάν. Έτσι. Συν το καφεδάκι που άμα δω τα μούτρα του και μ' αρέσουν, μπορεί να το κεράσω κι εγώ. Για όποιον περάσει εδώ πέρα από το παλαιό Φαλαίο, πλατεία Ντάβαρη, δεν υπάρχει κανένα λόγο να περάσετε αν δεν είστε κάπου εδώ κοντά. Δηλαδή, ποιο θα το βγάλει δρόμο στην πλατεία Ντάβαρη, δηλαδή αν δεν είσαι από την πλατεία Ντάβαρη.
2: Τι λες, παιδιά,
1: γιατί καλέ, ναι, εδώ από τα τριγύρω δεν μπορούν να έρθουν. Ναι.
0: Από εδώ τριγύρω.
2: Μα περίμενε, είσαι αμφιθέαση. Αμφιθέαση δεν είσαι
1: από εδώ. Αμφιθέαση από Νέα Σμύρνη, δίπλα.
0: Άσε, δεν ξέρω καλύτερα την αμφιθέα εγώ. Μόνο ο μόνο λόγο για να δει την πλατεία Ντάβαρη είναι με τα κόφη. Άγγελε, πώ πάνε. Λοιπόν, λέγεται η πολυμαμή του γιατί δεν θυμάμαι όλα.
2: Λοιπόν, πολύ σημαντικό κιόλα και η Μαρία που τα ξέρει καλύτερα θα μα πει και το Mental Loyalty App, Μαρία.
1: Παιδιά, είναι το
2: πλήρω.
1: Λοιπόν, ελάτε να σκανάρετε κι εσείς το Mental Loyalty Application, να κάνετε την εγγραφή σας και να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια, iPhone 18 Pro και γενικά πολλά πολλά δώρα.
0: Να πω κάτι που μου αρέσει τα Mental Coffee. Μ' αρέσει πάρα πολύ, εντάξει, γιατί μου αρέσει το marketing. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πίνω καταρχήν καφέ, take away σε χάρτινο τέτοιο. Μ' αρέσει πιο πολύ. Δεν μ' αρέσει το πλαστικό το τέτοιο. Και μ' αρέσει και αυτή η συσκευασία, το χρώμα αυτό.
2: Σ' αρέσει
0: το...
1: τη Μέντα, ναι, είναι.
0: Αυτό δεν είναι Μέντα τώρα που βλέπω.
2: Μέντα,
0: όμως. Μέντα,
1: μέντα είναι, ρε παιδί μου. Απλά η Μέντα έχει κάποιες αποχρώσεις. Μπορεί να είναι λίγο πιο προς το.
0: Μαράκι, εμείς είναι Ασμήνη, δεν ξέρουμε αποχρώσεις. Εμείς ξέρουμε τα βασικά χρώματα. Πράσινο, κόκκινο.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Μαύρο, άσπρο.
1: Ξέρεις και το μαύρο και το άσπρο.
2: Μπράβο, ρε. Μαρία, θα μας πεις τα νέα.
0: Θυμάσαι με τα χάρτινα καλαμάκια που λέει. Θυμάστε, παιδιά, μια τρέλα με τα χάρτινα καλαμάκια, μια εποχή.
1: Άκου να δεις.
0: Τι.
1: Με τα χάρτινα καλαμάκια. Τα χάρτινα καλαμάκια είναι ωραία, αλλά πρέπει να τα φτιάξουν με τέτοιο τρόπο. Για να μην λιώνουν.
0: Άρχισε τα βίγκαν
1: δεν τα είχαν φτιάξει σωστά.
2: Τι ωραία είναι.
0: Θυμάσαι μια εποχή.
1: Τώρα δεν τα είχαν φτιάξει σωστά, ρε παιδιά. Ότι ρούφαγε και μετά έλειωνε.
0: Μα είχαν βάλει, παιδιά, μέχρι σερβίρανε και καφέ με μακαρόνια να το πιει. Θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Το μακαρόνι πιο ανθεκτικό είναι από το χάρτινο.
2: Άσε με ρε Μαρία να πιεις το καφέ σου μακαρόνι.
1: Όχι ρε παιδί, εντάξει, γι' αυτό τώρα επιστρέψαν οι περισσότεροι. Έχουν χάρτινα, αλλά επιστρέψαν στα πλασικά.
0: Θα συνέχισε.
1: Κάνεις ανακύκλωση γενικά εσύ.
0: Πριν 2 χρόνια,
1: Κάνεις ανακύκλωση γενικά.
0: Θεωρώ, θα το πω δημόσια, επειδή έχω ξαναπεί, ασπάζομαι Πάτερ Κλεωμένη.
1: Άντε πάλι.
2: Τέλεια.
0: Έχει πει ο Πάτερ Κλεωμένη ότι το να κάνει ανακύκλωση είναι θηλυπρέπεια.
2: Και μπράβο σου που δεν κάνει, ρε.
0: Σηκώνει τα αυτιά όλα. Λοιπόν, λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω.
2: Ναι,
1: νομίζω ότι θα πέσει και
2: σήμα. Λευτέρη, ρίξε το σήμα, σε παρακαλώ.
1: Λευτέρη, ναι, αφού περιμένω το σήμα. Ενεργηθείτε.
0: Η αλήθεια είναι ότι όποιο ξέρει από παλαιό Φάλιρο, η πλατεία Ντάβρη, παιδιά που είμαστε. Τα παλιά τα χρόνια, δείτε πιτσιρικάδες εδώ πέρα, ήταν από τις καλύτερες πλατείες για να έρθεις να κάνεις drift και χειρόφρενα. Όχι, σοβαρά. Ναι, όχι. Όσοι
1: παλιά, μέρανε... γιατί τώρα έχει πολύ
0: γρήγορα. Ναι, το παιδί σχεδιά... είναι παλιό. Εδώ πέρα έχει πιτσιρικάδες. Παλιά, θυμάσαι. Θυμάσαι που κάναμε drift εδώ πέρα γύρω-γύρω.
2: Πες ναι, πες ναι.
1: Ναι, πες για να μην γιατί δεν
0: είναι. Γεια
1: σου, αγάπη μου, γεια σου.
0: Η πλατεία Ντάβαρη, να καταλάβετε, είναι μια μικρή κλασική πλατείτσα around about. Το οποίο ειδικά το βράδυ, αν δεν έχει παρκαρισμένα δεξιά-αριστερά, είναι να μπει με τρίτη, να κατεβάσει δευτέρα και να το φέρει όλο ανάποδα. Είναι
1: πολύ ωραία.
0: Αυτά μην τα κάνετε. Δεν είμαστε.
1: Είμαστε.
2: Και μα ακούνε μικρά παιδιά, ρε Φάνη τώρα.
0: Μα ακούνε μικρά παιδιά και λέω κακώ τα κάναμε αυτά κάπω. Δηλαδή από την πλατεία Ντάβαρη εδώ πέρα τα Menta Coffee δεν θα υπήρχαν. Θα είχαν μπει μέσα. Θα αράζανε στα Menta Coffee.
1: Δηλαδή ερχόσουν και έκανε τέτοιε.
0: Εγώ όχι. Εγώ όχι, γιατί είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο αυτά δεν μ' αρέσουν.
2: Ναι, ναι,
0: αλλά έχω ακούσει από ιστορίε
1: ότι
0: εδώ πέρα ρε παιδί μου αμάξι ευθεία δεν πήγαινε.
2: Ήταν δεν πήγαινε.
0: Ναι, όχι, δεν πήγαινε.
1: Φαντάσου, Δημήτρη.
0: Αλλά ήταν τις εποχές, παιδιά, που η βενζίνη ήταν ευθυνή, ο κόσμος ήταν ανέμελος, έμπαινες, έκανες το χειρόφρενό σου.
2: Ωραία.
1: Τόσο απλά.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Χαλαρά.
0: Ναι, ναι, είναι, παιδιά, η Ντάβαρη είναι σαν το, και στο Μπουρνάζι γινόντουσαν αυτά. Αλλά εδώ σου λέω, εμείς εδώ πέρα στα νότια προάστια, εδώ πέρα ήταν το σημείο που κάνανε τώρα.
1: Το ζούσατε.
0: Τις αλητίες κάποιοι. Ναι. Mm. Πόσα ψέματα λες κάθε μέρα, λέει ο Γιάννης.
1: Πολλά. Καλά, άστο.
0: Έλα, ρώτα κάποιον παλαιοφαλήριο, να σου πει τι γίνονταν εδώ πέρα, λέγει.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα γινόταν αυτό, δεν πιστεύω ότι θα το έκανες εσύ.
0: Δεν έκανα εγώ, δεν είχα αμάξει τότε. Εμείς λέμε για τα παιδιά για δεκαετία 1995-96. Εγώ δεν είχα αμάξει καν τότε.
1: Να ήσουν και μικρός πολύ. Ναι. Παιδιά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Όχι, μάλλον πόσο έχουμε σήμερα?
2: Πρώτη.
1: Ποιος μήνας είναι?
0: Θα παίξουμε τώρα κάποιο
1: παιχνίδι. Όχι, Ζιβάνι.
2: Οκτώβριος, δέκατος.
1: Το τι έτος έχουμε?
0: Μαρία, θα σε βρέξω.
2: 26, Μαρία.
1: 26. Για κάντε τις προσθέσεις.
2: Δεν προσθέσεις.
0: Μη σε έπτα καλά, παιδί μου, τώρα.
1: Είναι πρώτη του μηνός.
2: Ναι.
1: Ο δέκατος μήνας είναι 1 και 01 και το 2026 βγαίνει 10 πάλι 1. Έχουμε πύλη.
2: Πώς τα μέτρησε,
1: Πρώτη, πρώτου, πρώτο.
0: Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα με αυτό. Αυτό κάποια εποχή, τώρα επειδή έχω έρθει εδώ πέρα στην πλατεία Νταβάρη που έχω να έρθω από παιδί, μας το κάνανε αστυνομικοί αυτό.
1: Τι σου κάνανε αστυνομικοί, τι
0: δηλαδή
1: κάνανε?
0: Βράδια, δεν ξέρω αν τα έχετε προλάβει εσείς παιδιά τώρα.
1: Αλκοτέστ.
0: Τι αλκοτέστ, ψαχτική.
2: Ψαχτική,
0: Υπήρχαν τότε κάτι ξαρά αραγμένα δεξιά και αριστερά και ήμασταν εμείς και καθόντουσαν και για να σε ελέγξουν αν είσαι. Σου βάζανε τέτοιο. Σου λέει, πες μου, ξέρω εγώ, πόσο αν έχω δύο τέτοιο. Έχω δύο πάπιες και τις περνάω απέναντι μια. Μας λέγανε κάτι τέτοιο.
1: Σας λέγανε τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Τι έχετε τραβήξει εσείς, ρε, ναι. Έχει ζήσει πολλά.
2: Πώς είναι μπλεγμένος?
0: Καθόλου μπλεγμένο. Εγώ τα βλέπα.
2: Ναι, τα βλέπεις. Εσύ πάντα είσαι ο φίλος που είναι μαζί δίπλα ή το παρασέρνουν οι φίλοι.
1: Ναι, πάντα. Πώς γίνεται ο Φάνης. Λοιπόν, τρεις μονάδες, παιδιά, έχει. Σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ ενεργειακή. Οπότε θα σας πω εγώ τι συμβαίνει και τι έχουμε, ποιον πλανήτη, το Δία.
0: Έχω πιει δύο ήδη καφεδάκια από τα Μέντα Κόφι, έχω φάει και τα κρουασάν, τη βλέπω τη μέρα σήμερα πολύ ενεργειακή. Θα τα εγκαινιάσω τα Μέντα Κόφι σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
0: 1 Οκτωβρίου στα Μέντα Κόφι.
1: Θέλαμε να το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Καλή αρχή, παιδιά.
1: Καλή αρχή, παιδιά.
2: Πάνε οι άνθρωποι να πάρουν το καφέ, το φαγητό τους.
1: Ναι, φανταστικό. Ο Δίας, παιδιά, είναι.
0: Και φαγητό, ξέχνα να το πω, παιδιά. Έλατε να πάρει το κουλουράκι στο.
1: Εγώ στο βγαλώ, όχι. Ο Δίας είναι ο. Πώς το λένε, ο πλανήτης επέκτασης των χρημάτων.
0: Αρχίσαμε.
1: Πρώτη. Να μην πω τώρα το ενεργειακό.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν τρέπεσαι τώρα που έχει μπροστά κόσμο και τα λες αυτά?
1: Καθόλου.
2: Αυτό ήθελα να
0: δει. Δεν βλέπει πώς
1: προσέχουν, ούτε καν με βλέπουν.
0: Του έχει δει πώς είναι αυτή.
1: Τι λες, παιδί μου, εξαιρετική.
0: Αντρό
2: γιαουρτάκι, καλή ώρα.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εσεί που κάθεστε εδώ δουλειέ δεν έχετε να βλέπετε. Τι είναι αυτό, έχει έρθει.
1: Ήρθε από τον Πειραιά η κοπέλα.
0: Κάθε ρεμπεσκέ έχει έρθει εδώ πέρα.
2: Γιατί μα το πατά στι κεράσει το γιορτάκι στο καφέ σα.
0: Αυτή τώρα ξέρει τι κάνουν. Είναι τώρα εδώ πέρα άνεργοι, κάθονται εδώ πέρα και συζητάμε.
1: Τι λε, παιδιά.
0: Φαίνονται οι φάτε.
1: Έχουν πάρει άδεια ή έχουν κανονίσει ενέργειε δουλειέ, φαίνονται τα παιδιά.
0: Ήρθαν να δουν το υπερθέαμα εδώ πέρα, ναι, άσε με. Δεν του βλέπει εδώ πέρα τι είναι. Εδώ πέρα το ζευγάρι αριστερά, στάνταρ είναι 3 χρόνια άνεργο και τα δύο.
2: Για σα λέει.
0: Ναι.
1: Τώρα που... εδώ που είστε θα τα ακούσετε όλοι, το έχετε καταλάβει.
0: Οι μόνοι που δουλεύουν είναι κάτι παιδιά με κάτι μηχανάκι.
2: Γεια σα.
0: Α, καλά.
2: Πολύ στη λάθο ο κύριο. Ναι. Πολύ στη λάθο ο κύριο.
0: Ο κύριος,
1: είναι μηχανόβιο παιδί.
2: Και ωραίο γυαλί, ωραίο.
0: Έχει έρθει να πάρει κάποιο βραβείο μάλλον.
1: Αυτοί οι φακοί μου αρέσουν πάρα πολύ που βλέπει μέσα τα μάτια.
0: Παίζει και η Ελλάδα σήμερα.
1: Παίζει
0: η Ελλάδα σήμερα με
2: την Ολλανδία σήμερα.
0: Με την Ολλανδία. Ω, καλά, Ολλανδία.
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό, τι φλασιά έφερε?
0: Στο βλέπω και το μηχανή με μηνύματα στα Viber.
1: Α, εντάξει.
0: Τι ώρα παίζει και με ποιον παίζουμε?
2: Με την Ολλανδία είπαμε, ρε.
0: Καλά, θα γίνει χαμός.
1: Εντάξει.
2: Συνεχίζω. Ρε, με την κόβεις τη γυναίκα.
1: Τρεις άσοι παιδιά ταυτόχρονα είναι πύλη.

0: Μπουτσούνες, είναι όλοι με τις μπουτσούνες κάτω και μπράβο, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί δεν είναι για δουλειά. Όχι, όχι σας, κυρία μου.
1: Δεν λέει για σας.
0: Ορετότη, δεν είναι αυτό. Αλλά είστε όλοι για χαστό. Γεια σας.
2: Ρε Φάνη, εδώ, λες τον κόσμο
0: δεν έχουν καθόλου όρεξη, ρε. Εδώ κοιτά.
1: Ρε Φάνη, λοιπόν, γιατί εσύ είχες όρεξη το πρωί όταν πας να πάρεις καφέ. Δεν είχες τώρα σε χλαμάρες.
2: Εσύ τώρα γιατί έχεις τέτοια ξύνια.
0: Όχι, δεν είναι ξύνια, ρε. Παρατήρηση είναι αυτό το πράγμα.
2: Παρατήρηση.
0: Αλλά το πρωί όταν πας να πάρεις καφέ δεν παρατηρείς πως είσαι.
2: Κοίτα πόσο χαρούμενη μπαίνει η κυρία.
0: Η κυρία δεν είναι.
1: Είναι δικιά μας παιδί, από το σταθμό είναι.
0: Πώς φαίνεται ότι δουλεύει για μας, ρε.
1: Η Αγγελική από το κορικό είναι. Καλά, εντάξει.
2: Παιδιά, η Αγγελική.
1: Μαρία, σήμερα είσαι πραγματικά για απόσυρση. Πήγαινε για ανταλλακτικά.
2: Τι έχω πάθει σήμερα.
0: Τίποτα. Ο μόνος χαρούμενος είναι ο Άγγελος εδώ πέρα που είναι ιδιοκτήτης. Τι είναι εδώ πέρα και χαίρεται που βλέπει κόσμο. Τίποτα.
1: Ο Δημήτρης ο πιο χαρούμενος, είναι ιδιοκτήτης βασικά.
0: Ο Δημήτρης είναι ιδιοκτήτης.
2: Καλή, την ξέρω την Αγγελική.
0: Έχουν κάνει 50 ευρώ τα μάτια του. Από πίσω μπαρ. Λέγε, ναι, λέγε.
2: Έχω και τελετουργικό να το πω.
0: Λέγε, ρε Μαρία, μα
1: σήμερα δεν θα το
0: πει. Στον νερό τα λέγε.
2: Μα δεν έχω μιλήσει και καθόλου.
1: Καλημέρα σα.
2: Λοιπόν, παιδιά.
1: Ωραίο που κάνω, μαύρο.
0: Ντυμένο Νίτσα ο κύριο.
2: Παιδιά, να σου
0: πω. Ήρθε και ο Μίτσο. Ήρθε και ο ακροατή εδώ πέρα.
1: Δημήτρη, από το.
0: Ναι, Δημήτρη, κερασμένο ο καφέ μέσα. Μπε μέσα. Λέγε.
2: Σε κοίτα, σα κοιτάει καλά, καλά. Παιδιά, το έχετε πάθει να πηγαίνετε για καφέ και να θέλετε απλά να παρατηρείτε.
0: Τι είναι.
2: Ρε παιδί μου, να πας για καφέ με φίλο σου, με τη γυναίκα σου, γενικά με κάποιον και να αφαιθείς και καφέ. Να παρατηρείς.
0: Δεν πάω για καφέ.
1: Εσύ γιατί βγαίνεις για καφέ για να παρατηρήσεις μόνο. Ναι.
2: Εμένα μου αρέσει, θα μπορούσα να πάω μόνη μου και να κάθομαι να παρατηρώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν παιδιά, ευθυγράμμιση έχουμε σήμερα, μεγάλη. Και τι μπορείτε να κάνετε σαν έτσι απλό τελετουργικό. Φυσικά θα χρειαστείτε το λευκό χαρτί, το ξέρετε, ένα στυλό και ένα κερί κατά προτίμηση λευκό. Mm-hmm. Τα έχουμε πει αυτά, θέλω να τα μαθαίνετε πια, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Το λευκό είναι για καθαρότητα ή το κίτρινο χρυσό για εκκίνηση. Αυτά τα δύο χρώματα παίζουν. Καθαρισμός εστίας είναι το πρώτο βήμα. Βρίσκεις έναν ήσυχο χώρο, ανάβεις το κερί, παίρνεις τρεις βαθιές ανάσες. Με κάθε εισπνοή γεμίζεις καθαρό λευκό φως. Εκπνοή αφήνεις πίσω όλη την κούραση και τα βάρη που είχες.
0: Έχουμε παιδιά εδώ.
1: Δευτέρα, χαμηλή μουσική.
0: Υπάρχουν μικρά παιδιά εδώ πέρα, όχι.
2: Όχι.
0: GK τη μανό.
1: Τι?
0: Έτσι να ακροατήσλα.
1: Είσαι με τα καλά,
2: μάλιστα. Και τώρα ξεκινάμε και μπαίνουμε στο κυρίω θέμα.
1: Και γιατί τα κάνουμε αυτά, Μαρία,
2: στο
1: εμείς?
2: Πάνω μέρος, πρώτα θέλεις να αφήσεις την ενέργεια που ήταν η κουραστική
1: γιατί
2: ενέργεια.
1: Γιατί το κάνουμε αυτό τώρα.
2: Ναι, παιδί μου, για να σου μπει το 27 μια χαρά. Από σήμερα που είναι πύλη, πέρασμα, μπαίνεις σε μια άλλη συχνότητα που θέλεις.
0: Ο Ντίνος λέει πρέπει να κάνουμε ένα live radio, λέει σε κανένα φαρμακείο να σε χαμακώσουμε.
2: Εντάξει, Ντίνο, ναι, ο Ντίνος ξέρω. Ο Ντίνος συνέχεια γράφει διάφορα τέτοια.
0: Το επόμενο live radio πρέπει να είναι φίλε σε φαρμακείο. Αντί για καφέ, θα δούμε ζάνα, ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις. Ναι. Εγώ δεν παρεξηγούμε γιατί τα παιδιά που τα γράφουν.
0: Κερδίσαμε τίποτα.
1: Ένα σοκολατάκι.
0: Μπράβο. Και πολύ σου είναι αδερφέ με αυτή.
2: Είδες να γλυκένεσαι πρώτη του μηνός. Τέλειο. Τα παιδιά τα περισσότερα που γράφουν αυτά μετά. Όταν τους λέω ότι γιατί και τι και πώς και ζητάω τους εξηγήσεις, κατά βάθος τα πιστεύουν. Είμαι σίγουρη και για τον Ντίνο.
0: Τι κάνουμε, ήρθε και ο Στάν. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Να πω κάτι.
2: Ναι.
0: Η Μαρία, παιδιά, τον τελευταίο καιρό ανεβάζουμε βίντεο στο music με τα ζώδια. Και παρατηρώ το εξής. Δηλαδή, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Κουράγιο. Ο μόνος σοβαρός άνθρωπος που πέρασε. Λοιπόν, τι
2: παρατηρείς.
0: Ότι ενώ στην εκπομπή όλοι κοροϊδεύετε τη Μαρία για τα ζώδια, παιδιά στο Instagram η Μαρία λέει τα ζώδια και γίνεται χαμός.
2: Το ψάχνω, δεν τα λέω.
0: Που
2: έτσι.
0: Σημαίνει ότι είστε όλοι νούμερα. Λέγε.
2: Αυτό ήθελε να πει. Παιδιά, μην τον ακούτε. Να μπαίνετε να ακούτε τα ζώδια. Εγώ το ψάχνω, δεν τα λέω έτσι απλά για να τα πω.
1: Συγγνώμη, αυτό γιατί πηχτεί, ήταν
0: αυτή. Πήγε να πιάσει ένα καφέ.
1: Τι πηχτεί ήταν αυτή.
2: Μου την είπε.
1: Αυτή τώρα σε ποιον το λε, εμένα την είπε τώρα.
0: Ναι, όχι, είπα εγώ σε
1: εσένα. Όχι, εσύ στη Μαρία το λέω.
2: Εγώ γιατί.
0: Δεν ξέρω. Πιάσε
2: όχι. Ρε Δημήτρη.
0: Δεν θέλω να βάλω τη στέβια.
2: Πόσους.
1: Φανή είναι ο τρίτος καφές, όχι ο τρίτος, παιδί.
0: Δεν τον ήπια τον πρώτο γιατί δεν είχα τη στέβια μου μαζί.
1: Και άλλο καφέ.
0: Δύο καφέδες δεν πίνω κάθε πρωί. Μέντα κόφι, ομορφαίνει ο καφέ στα μέντα.
1: Κλειδώστε την τουαλέτα σας. Σας το λέω από τώρα, θα έχετε πρόβλημα.
0: Κάτσε ρε, περιμένε. Φέρε το καπουτσίνο σκέτο και μια στέβια θα πάμε πάρει κοντά από το φαρμακείο.
2: Έτσι, τέλεια.
0: Ναι, ωραία, λοιπόν πάμε.
2: Δημήτρη, δεν είπα κάτι για σένα αμέσως που φύγεσαι. Επειδή λέει ο Δημήτρης. Ο Φάνης που τους κατηγορεί ότι μπαίνουν και βλέπουν τα ζώδια, τους λέω να ξέρουν ότι το ψάχνω το
1: συγγνώμη,
2: θέμα.
1: Συγγνώμη, εγώ παρεξήγησα.
2: Αμέσως εσύ να παρεξηγηθείς. Λοιπόν, επιστρέφω. Χωρίζετε το χαρτί σε δύο στήλες. Αριστερά γράφετε 1 με 3 πράγματα που αφήνετε οριστικά πίσω σας. Αναβλητικότητα, αμφιβολία, μια παλιά συνήθεια που είχατε. Και δεξιά ένα μεγάλο στόχο ή την αλλαγή που θέλετε να φέρετε τη ζωή σας σε αυτό το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Αλλά θα το γράψετε σε νεστότα χρόνο, παιδιά. Να ξέρετε.
0: Το
2: δηλαδή...
0: Μίτσο το ξέρεις, Μαρία. Είναι ακροατής μας.
2: Όχι, δεν το ξέρω. Γεια σου, Δημήτρη. Ναι, καλά είσαι.
1: Χρόνια πάρα πολλά.
2: Ναι. Όχι, δεν έχουμε πετύχει ο ένας με τον άλλον.
0: Δεν και στα καλάβρητα έχει έρθει ο Μίτσο απάνω.
1: Παντού.
2: Καλέ, είχα δίκη νομίζω.
0: Αυτό ξέρει τι δουλειά κάνει.
2: πρακτικά.
0: Αυτό το έχει πάρει

0: Δώσε ένα ταξί, ξύνει το Ρητόρι Παπά όλη μέρα. Έτσι, έρχεται σε ό,τι live έχουμε εκεί πέρα και αυτά. Έχει δει στην πάντα πόσο ξέρει τη λεφτά τα έχει.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει για κούρσα μια φορά στο τόσο.
1: Καλά κάνει.
0: Ναι, καλά κάνει.
1: Μια χαρά. Άμα το έχει λύσει το θέμα του, ναι. Τέλεια. Καλά κάνει.
0: Θα το κουμπάρω μου, θα το κουμπάρω μου, ίδια περίπτωση. Ταξάκι ο μπας, δουλειά έτοιμη, client mind. Κάτσε εσύ και κάνε το ανηματέρ πρωί-πρωί στα ραδιόφωνα. Μίτσο και εμάς λέω.
2: Κατάλαβα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αμα, τι είναι. Πλασιά είναι, κυρία.
2: Όχι, με στη γλώσσα.
1: Κοίτα, μωρέ, είναι η γλυκούλα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η Αχοβά.
2: Καλημέρα. Φάνη!
0: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Έλα, μα έδωσε τρία στυλόρε.
0: Άστο, αυτό θα είναι διαβασμένα. Αυτά του έρχονται το πρωί-πρωί και έτσι έπιανε τον φίλο.
2: Φάνη, τι λέει, τι είναι το γάμο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σα δώσω και αυτό. Και αν μπορείτε, οι κοπέλε μέσα να μην μου την πέφτουν, μου γράφουν μηνύματάκια εδώ πάνω. Λέγε.
1: Θα κοιτάξετε τη φλόγα του κεριού και θα διαβάσετε δυνατά ή από μέσα σας αυτό που θα σας πω. Περνάω μέσα από την πύλη.
0: Τι είναι αυτό, για ψάξτε τι.
2: Να το ψάξω, ναι.
0: Ήρθε μια κυρία και μας έφυγε κάτι διαφημιστικά στυλό που γράφουν απάνω γάς αξία.
2: Γάς αξία Ελλάς.
0: Καλά, αυτό μασοτικό είναι σίγουρα.
1: Εγώ την είδα. Εσύ τώρα που είναι κάτι τέτοιο.
0: Τι έκανε όμως τη διαφημιστική.
2: Γάς αξία Ελλάς.
0: Πώς γράφομαστε σε αυτή την αίρεση. Για λέγε.
1: Περνάω μέσα από την πύλη, πρώτο.
0: Τι λες εσύ.
1: Τολμηρή, ξεκάθαρη.
0: Μόνη της περνάω πρώτη.
2: Γυμναστικός σύλλογος από την Αγία Βαρβάρα.
1: Α, γυμναστικός σύλλογος. Γυμναστικός σύλλογος. Το άλφα όμως
2: γιατί το έδωσαν.
1: Γυμναστικός σύλλογος. Γάς. Γυμναστικός σύλλογος Αγίας Βαρβάρας.
0: Κρίμα ρε γάμο.
1: Γιατί τι ήθελες να πας.
0: Ήθελα νόμιζα ότι ήταν κάτι πιο μαγκανία. Ναι, λέγε.
1: Και απόλυτα έτοιμος, έτοιμη να ξεκινήσω. Η νέα μου αρχή είναι εδώ, το νέο μου κεφάλαιο ξεκινά τώρα. Ε?
0: Μπορώ να έχω ένα καφέ, μια στέβια.
1: Σβήνει το κέι.
0: Τι λέει κανένα πιτσιρικά από εκεί να φέρει κανένα στέβια.
2: Ποιο πιτσιρικά, βέβαια.
0: Δεν ξέρω, βρες ένα χαζό και στείλε. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Σβήνετε το κερί, μην το φυσήξετε, πιέστε το πιτί.
2: Μαριά, είσαι υπέροχη.
0: Τι λέει, έχει χαζέψει αυτό.
1: Είμαι ένα κουτάλι για να μην σκορπίσει. Άκυρο.
0: Κάμια μέρα.
1: Διπλώνετε το χαρτί και το τοποθετείτε σε ένα σημείο που να μην το βλέπει κανένας, αλλά ξέρετε ότι είναι εκεί για να το ανοίξετε, ναι. Μέχρι το τέλος του χρόνου ως την προσωπική σας πηξίδα. Καταλαβες.
0: Ναι, ναι. Εδώ είμαι μαζί σου. Καταλαβαίνετε, τα delivery δεν βγάζουν τα κράνη με τις βλακίες που ακούνε. Λέγε, συνέχισε.
1: Όχι, τέλειωσα.
0: Ωραία.
2: Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία.
2: Ο Φάνη σίγουρα θα σημειώσει.
0: Μπορώ να κάνω εδώ πέρα μια.
1: Περνάω
0: πρόταση.
1: Μέσα από την πύλη, τολμηρός, ξεκάθαρη και απόλυτα έτοιμη να ξεκινήσω.
2: Καλά, εντάξει.
1: Η νέα μου αρχή είναι εδώ, το νέο μου κεφάλαιο ξεκινά εδώ και τώρα.
0: Θα ήθελες να σε κάψουμε στην πλατεία Ντάβαρη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ πέρα. Μέντα Κόφι, πλατεία Ντάβαρη. Είπαμε η πλατεία που κάποτε ο μικρός Φανούλης έκανε drift εδώ πέρα. Νιώθω πάρα πολύ. Νιώθω αυτό το σπίτι μου. Κάποτε Μαρία εδώ πέρα. Πίσω πριν από 20 χρόνια ερχόμαστε εδώ πέρα από τη Νέα Σμύρνη τα πόδια.
2: Τα πόδια ερχόσουν.
0: Βέβαια,
2: νομίζω ότι όλες οι ιστορίες που λες είναι ψέματα.
0: Όχι, παιδιά, ρωτήστε τώρα.
2: Νομίζω ότι λες ψέματα. Είσαι σαν τον πατέρα που λέει ψεύτικες ιστορίες από παλιά.
0: Έχω γίνει αυτός ο θείος που λέω ψέματα.
2: Πραγματικά.
1: Του αρέσει αυτό τώρα, του Φάνη.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Φανούλης 15 χρονών τότε. Ναι, αυτό δεν ξεχνάω ποτέ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας περιμένουμε. Όποιος θέλει έρχεται εδώ πέρα κερασμένο καφεδάκι αν μου αρέσει. Καλησπέρα, γεια σας, γεια σας.
2: Γενικότερα, όποιος έρθει στα Meta Coffee και έρθει και γλύψει το Φάνη και του πει πόσο ωραίος γκόμενος είσαι, θα πάρει δώρο καφέ. Έτσι.
0: Αυτό θέλω να το κάνει όμως αυθόρμητα, όχι να το.
1: Τι έπαθες καλέ.
0: Το σκυλάει αυτό. Γεια σας, γεια σας. Τι ωραίο είναι αυτό.
2: Μαδάει αυτό, μαδάει.
0: Αυτό τώρα.
1: Τι ράτσα είναι αυτό, δεν είναι.
0: Pitbull, πώς λέγονται αυτά.
1: Α, Bob Taylor.
0: Bob Taylor, αυτό. Αυτά είναι του Ντένις του Τρομερή το σκυλί.
1: Τι είναι.
2: Bob Taylor.
0: Αυτό είναι. Tom Taylor.
2: Taylor είναι τραγουδιστή.
0: Tommy Jeans. Αυτά τα σκυλιά μου αρέσουν εμένα τα Tommy Jeans.
1: Λοιπόν. Σήμερα τα ονόματα τα έχω κάνει.
0: Φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Coffee Menta ή Menta Coffee. Εδώ δεν έχει μόνο στην πλατεία Ντάβαρη, έχει παντού. Απλά εμείς εδώ πέρα σήμερα είμαστε εδώ πέρα. Σας περιμένουμε. Καφεδάκι, Παγκόσμια Μέρα Καφέ. Έχει δώρα, έχει κόλπα, έχει σκυλιά. Σας περιμένουμε.
3: Λαμπρόπουλε!
0: Πήγαινε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο, με τρόμαξες.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Music 892.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και
8: κύριοι. Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόσο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Ακολουθήστε μας στο

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Παιδιά, να πω κάτι εδώ πέρα. Υπάρχουν, επειδή έχουμε πάρα πολλά όμορφα, πώς το λένε, σκυλάκια, με κάποιο κάτι γίνει και πάνε και γλύφουν τα αυτιά του Δημήτρη. Δηλαδή έχει εδώ πέρα ένα. Πώς λέγεται, Μπούλτεργε, πώς λέγεται αυτό.
1: Όχι, Μπέλτεργε.
0: Ένα σκυλί. Τα Μπελβεντέρια αυτά τα σκυλιά του.
1: Μπομπτέιλ, μωρέ.
0: Αυτά. Και έχει πάρει το αυτί του Δημήτρη και το έχει κάνει λαμπόκιαλο, ρε. Απίστευτο. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Καφέ, φίλες και φίλοι. Μέντα Κόφι. Τι βάζουν μέσα στα Μέντα Κόφι, γιατί αυτοί δεν έχουν μαζευτεί για μας τώρα. Δηλαδή κάτι βάζει αυτό ο καφέ μέσα. Λοιπόν,
1: είμαστε εδώ. Ωραίος κόσμος εδώ στο Παλαιοφάλι.
0: Ωραίος κόσμος, πού είδες, ωραίο.
1: Τι λες, παιδί μου, κοίτα εδώ.
0: Ένα κύριο βλέπω που είναι στα κιλά μου.
1: Οι κοπέλες όλες είναι ωραίες.
0: Οι κοπέλες εδώ πέρα είναι σαν αχινή, να πούμε, έχουν συνήθει τώρα.
1: Καλό λόγο θα πεις.
0: Τι να πω για κάποιον. Εδώ πέρα δεν τις βλέπεις οι έρμες.
1: Πού τις βλέπω.
0: Για δουλειά πάνε οι κοπέλες εδώ πέρα. Έχουν βγει, να πούμε, λες και τις έχει βρει ατύχημα. Εδώ κοίτα. Η ξανθιά πίσω από κελά, τη βλέπεις πώς είναι. Η άλλη κοπέλα που ήταν ακροάτρια και αυτή έχει βγει τώρα για τρέξιμο, έχει πάει. Και αυτή
1: κάτσε. Άλλη είναι μέσα, ακροάτρια, ναι, πιλάτες, που ήρθε.
0: Πιλάτες,
1: πιλάτες. Α, δασκαλά. Δασκαλοπιλάτες, πολύ
0: πόσο εγώ. Πόσο εγώ. Λοιπόν, κάτι άλλα έρμα κορίτσια πίσω κλαίνε, γελάνε, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι εδώ πέρα, καταρχήν θέλω να δώσω. Κωστάρα, έλα από εδώ. Κωστάρα, έλα από εδώ. Έχουμε μαζί μου και τον Κώστα. Είναι από το σχολείο εδώ δίπλα.
1: Κώστα, πες του πάλι το σχολείο.
0: Το σχολείο για τα, για τα
1: έχει,
0: παιδιά.
1: Έχει στο μικρόφωνο.
0: Ναι,
2: Σωματείο Ερμής.
0: Σωματείο Ερμής. Όλα τα παιδιά, τα φιλιά μας εκεί πέρα. Είναι το σχολείο για αμαία, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα. Σε περιμένουν να πάνε. Κωστάρα, πες ένα γεια, να μας ακούει και η μαμά εδώ πέρα. Εδώ, στο μικρόφωνο.
2: Μαμά, είμαι στο. Εδώ πέρα είμαι. Άσε, χαμός, χαμός.
1: Στο ραδιόφωνο, χαμός,
0: λένε,
1: μαμά.
0: Πώς λένε, μαμά.
2: Δήμητρα.
0: Κυρία Δήμητρα, τον Κώστα τον έχω εγώ εδώ πέρα. Θα το στείλω εγώ σχολείο.
1: Να είστε ήσυχοι.
0: Και τα φιλιά μας, όλα τα παιδιά πέρα στο σχολείο Ερμής. Λοιπόν,
1: τι Μαρία. Τι ώρα θα πας, Κώστα?
2: Σε λίγο, δεν πειράζει.
1: Άντε, τέλεια.
0: Άραξε, Κωστάρα, εδώ πέρα, μην κουνιέσαι καθόλου.
1: Λοιπόν, ο Κώστας και όλοι μας είμαστε στα Μέντα Κόφι.
0: Η Βάσκια είναι πιλάτες. Βάσκια, ναι. Σε λένε. Σίλια τη λένε. Κάποιοι.
1: Εμείς
0: έχουμε λιγούρια κροατές τώρα, ακούσανε
1: πιλάτες. Σίλια, από το Αθανασία.
0: Ναι.
1: Από το Βασιλική.
0: Τώρα είναι δυνατό, θα ασχοληθούμε τώρα με μια τυχάρπαστη καθηγήτρια πιλατών. Είναι δυνατόν, είναι χρόνια.
1: Πόσο είναι χρόνια.
0: Πόσο δεν είναι 20 χρόνια. Λοιπόν.
1: Τι, α, μπράβο, είδες.
0: Το παίρνεις το κομπλιμέντο σου, έτσι. Λοιπόν.
1: Μια χαρά.
0: Πάμε, άστι λοιπόν,
1: βάσκα, παιδιά, βρισκόμαστε εδώ στο Μέντα Κόφι, στην πλατεία Ντάβαρη 2, στο Παλαιό Φάληρο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ και γενικότερα έχει το Μέντα Κόφι πάρα πολλά δώρα να σας δώσει. Και τι κάνετε, με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι Μέντα X Bondi Craft τραβάτε και βγάζετε, έχει ένα ειδικό έτσι χάρτινο σημείο που το τραβάτε και θα δείτε αν έχετε κερδίσει. Αν δεν έχετε κερδίσει, σας περιμένουν άλλα δωράκια στο ταμείο.
0: Ρωτάει, γυναίκα είναι? Όχι, δεν είναι γυναίκα. Είναι τρομερή η ακροατές, είναι φοβερή. Είναι φοβερή.
1: Και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο, το οποίο φυσικά θα μπορείτε να απολαύσετε σε όποιο Μέντα Κόφι κατάστημα θέλετε. Και έχουμε και application, παιδιά.
0: Κωστάρα, κάτσε από εκεί, κάτσε από εκεί, Κωστάρα, για να κάτσε ο Δημήτρης.
1: Έχουμε και το Menta Loyalty Application, στο οποίο κάνετε την εγγραφή σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Παιδιά, έχετε δώρα ταξίδια μέσω του application iPhone 18 Pro και πολλά, πολλά, πολλά δώρα.
0: Λοιπόν, χαλαρώνουμε. Πάμε πολύ γρήγορα γιατί θα έχουμε και Kunavision σήμερα. Θα δείτε Kunavision live σήμερα. Έτσι. Έχουμε τηλέφωνα, θα βγάλουμε ακροατές εδώ στον αέρα και θα ακούγεστε όσοι παίξετε σήμερα στην Kunavision. Θα ακούγεστε σε όλη την πλατεία Ντάβαρη. Πώς το λένε, στερεοφωνικά. Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε πολύ γρήγορα. Πάμε. Τι έχεις ετοιμάσει σήμερα?
2: Τα καλύτερα.
0: Πάμε.
3: Κόσμε μου.
0: Μη φωνάζεις. Σε κόψα. Σύντομα, πάμε λίγο ελευθερία από την.
2: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους και σας έχω φέρει, παιδιά, μία είδηση που δυστυχώς δεν ασχοληθήκαμε καθόλου μαζί της όσο θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν πήρατε πρέφα. Πριν από 3-4 μέρες, ένα πολύ διάσημο γνωστό μοντέλο του OnlyFans είχε πάρει το van της και έκανε βόλτες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Α, αυτή η ηθοποιός των ερωτικών ταινιών.
2: Η Ραφαέλα Μπέλα, ρε παιδί μου.
0: Η Ραφαέλα Μπέλα.
2: Η Ραφαέλα Μπέλα. Εδώ, αυτή είναι η Ραφαέλα Μπέλα.
0: Την ξέρω λόγω δουλειά. Την ξέρω.
2: Εσύ που δεν ξέρει τη Ραφαέλα.
0: Δημοσιογραφικά την ξέρω, ναι.
2: Ή αλλιώς Τία Καβαλάρη.
1: Τία Καβαλάρη.
2: Τία Καβαλάρη. Λοιπόν, η Ραφαέλα Μπέλα λοιπόν έκανε βόλτα με το βαν της. Η Ραφαέλα είναι νοσηλεύτρια. Δηλαδή δούλευε ως νοσηλεύτρια κανονικά. Απλώς το παράτησε τώρα την νοσηλεία και ασχολείται με το OnlyFans. Είπε κιόλας σε μια δήλωσή της ότι
0: Μαρία,
2: ως νοσηλεύτρια.
0: Εσύ θα βγάζεις πάρα πολλά λεφτά με το OnlyFans.
1: Θα βγάζα
0: λεφτά. Υπάρχουν πολλοί ανώμαλοι.
1: Όχι, άσε με ρε φάνη.
0: Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι θέμα ομορφιάς.
1: Και
0: θέμα...
1: νόμιζα ότι πήγες να μου κάνεις το κλιμάντο. Εντάξει, ναι.
0: Ρε βλάκα, είναι. Είσαι
1: ναι, δεν το σώσεις τώρα.
2: Ρε φάνη, κατάλαβες. Και εσύ, είσαι
0: μπορεί να νομίζει οποιοςδήποτε να κάνει OnlyFans.
1: Ποιος μπορεί να κάνει?
0: Εσύ.
1: Εγώ γιατί?
0: Γιατί ρε, εσύ στο OnlyFans έχει σημασία να έχεις ένα selling point.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ έχεις το ότι ξέρω εγώ.
1: Δεν βρίσκεις τίποτα.
2: Επειδή είσαι ψηλή.
0: Επειδή είσαι ψηλή ξανθιά.
2: Έχεις πολύ ωραίες πατούσες για να δείξεις. Εσύ.
1: Α, παίζουν οι πατούσες εκεί πολύ.
0: Τα πάντα. Πολύ πατουσάκιδες μέσα.
1: Εντάξει, δεν έχω μόνο πατούσες.
2: Α πούμε όμως, η Ραφαέλα τι έκανε.
0: Α, να ξέρουμε εμείς τι έχει.
2: Η Ραφαέλα τι έκανε λοιπόν. Είχε βάλει το QR code του προφίλ της κανονικά στο βαν πάνω. Είχε και ένα σταυρό τύπου Ambulance.
0: Καλά, ένα ξητρώμα μεταξύ μας. Εγώ φοράω 47 με νούμερο παπούτσι. Εγώ είμαι για.
1: Εσύ είσαι για
0: εγώ είμαι, θέλω δύο μαζί τέτοια. Τα κάνω καλά.
2: Είσαι, η αλήθεια είναι αυτή. Και τι έκανε λοιπόν, έτσι πως έκανε βόλτα με το βαν της, έδωσε δώρο σε έναν τυχερό φίλο, να το πω, viewer της, όπως θέλετε πείτε, που ήταν εκείνη τη στιγμή και την έβλεπε, που σκάναρε.
0: Πρόσεχε, θα πεις.
2: Όχι, του έκανε δώρο μια ερωτική πράξη μέσα στο βαν.
0: Εμείς τα Meta Coffee να πούμε κάνουμε δώρο καφέδες, έτσι. Δηλαδή, μην μπερδευτούμε εδώ.
2: Εντάξει, καφέ είδαμε, δεν είδαμε σε ό,τι φαζίδικο.
0: Ο κάθε ένας τώρα δεν ξέρω τι έχετε συνοηθεί. Για καφέ έχει πει ψηλέ δώρο, δεν είναι. Μέχρι εκεί.
2: Δεν πιστεύω να με πουλήσει.
0: Έχει πληρωθεί ο σταθμός. Μετά για οτιδήποτε είναι εξτρά. Το λέω. Οπότε... μια και είστε εδώ πέρα, θα χρεωθεί από πάνω. Δηλαδή, ναι,
2: οπότε αυτό. Του το έκανε δώρο, αλλά απλώς το γύρισαν, ρε παιδί μου. Το γύρισαν κιόλας και σε εικόνα και το ανεβάσανε στο OnlyFans το δικό τους. Νομίζω έχει κυκλοφορήσει. 29 του μηνός θα κυκλοφορούσε.
0: Εγώ χωρίς εικόνα, όπως θέλει.
2: Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Τώρα εγώ δεν το έχω δει, δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν το είδα. Δεν πρόλαβα να το δω. Ναι. Αλλά έκανε.
0: Καλό είναι marketing, παιδιά. Αυτό καλό είναι να γίνεται. Ναι.
2: Έκανε δώρο κανονικά, ναι, ερωτική,
0: ναι,
2: πράξη.
0: Ναι. Μια χαρά.
1: Δώρο ερωτική πράξη.
2: Ναι. Δώρο ερωτική πράξη.
1: Όχι επιτόπου.
0: Χαρά.
2: Επιτόπου μέσα στο βαν, Μαρία.
1: Α, επιτόπου.
2: Ναι, επιτόπου μέσα στο βαν. Δηλαδή σε είδε τέτοιο, οκ, okay, πάμε στο βαν και έγινε η πράξη μέσα στο βαν.
0: Κάτι αντίστοιχο που θα γίνουν και στα Meta Coffee εδώ πέρα, αλλά με καφέ σήμερα. Πάμε, έτσι.
2: Ναι, εμείς το καφέ θα δώσουμε.
0: Ναι.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα στα άλλα showbiz, στα δικά μας τα εγχώρια. Δεν ξέρω αν είδατε μια επική προσβόλα που έπαιξε χθες ανάμεσα σε Περικλή Κονιλάτο και Μπέτι Μαγκύρα.
1: Όχι.
2: Είπε, ρε παιδί μου, ότι η Μπέτι Μαγκύρα έκανε modeling το 1800.
0: Ναι.
2: Και η Μαγκύρα ανέβασε, έχει δίκιο ο Κονδυλάτος, και ανέβασε μετά ένα story που ήταν και καλά ως σολιάς, ρε, με φουστανέλα και τέτοιο και καμπασαρέλα, πολύ ωραία πάτηση. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ η Μαγκύρα, το είδαμε και αυτό. Επίσης, πιάσανε ένα γνωστό TikToker, τον βάλανε μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέραμε αν το είδατε, τον Τέο Βασιλιά Τζούλιαν.
0: Ναι. Ωραία.
2: Που έχει τα Τζούντα Κλαμπ.
0: Too old for this shit.
2: Yeah, you are too old for this shit. Γιατί όμως, γιατί λένε και καλό ότι οι ασφαλίτες του κάνανε νόημα να σταματήσει. Εκείνος δεν σταμάτησε και γι' αυτό τον λόγο κατέβηκαν και τους πάσανε, λέει, με λωστούς στο αυτοκίνητο για να κατέβει κάτω.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, καλή δουλειά.
0: Επιτέλους θα δουλέψετε, πάτε και για δουλειά.
2: Εκείνος ισχύει ότι βέβαια δεν βγάλαν τις σιρήνες.
0: Οι πιλάτες που είναι, έφυγε.
2: Όχι, η Σίλια που είναι, έφυγε. Δεν μας χαιρέτησε
1: η Σίλια. Η Σίλια αφού μιλάγαμε τώρα, μάλλον γι' αυτό η κοπέλα.
2: Και πολύ σημαντικό και κλείνω με αυτό.
0: Ναι, εσύ, έχει πολλούς ανέργους έχει το Παλαιό Φάληρο από ό,τι βλέπω έτσι.
2: Και τι ρε, δεν έχει ανέργους.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι.
2: Και πολύ σημαντικό και κλείνω με αυτό για τους λάτρεις του Game of Thrones. Θέλω να σας πω ότι είναι επίσημο. Το 29 θα κυκλοφορήσει ταινία με το Aegon Conquest και κατά πάσα πιθανότητα τον Aegon Targaryen θα τον υποδηθεί ο Henry Cavill.
0: Τι λέει τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Ποιος είναι αυτός?
2: Ο Henry Cavill, ο Σούπερμαν, Μαρία.
1: Δεν είναι.
0: Καλησπέρα, καλώς ανέργους.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έλα, φάνηκε
1: αυτό ήταν λοιπόν, Σούπερμαν.
2: Ναι, αυτό ήταν Σούπερμαν.
0: Ήρθε η ώρα που περιμένατε όλοι. Φίλες και φίλοι, αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμά μας σήμερα γιατί είμαστε εδώ πέρα στα Meta Coffee, αλλά η τεχνολογία μας ακολουθεί παντού. Βγαίνουμε με Kunavision. Κανονικά τα δώρα σας, κανονικά όλα. Αλλά ακούστε τι θα γίνει τώρα. Δεν θα στείλετε τα τηλέφωνά σας. Είναι η πρώτη φορά που θα πάρετε κατευθείαν τηλέφωνο. Λοιπόν, θα σας δώσω δύο τηλέφωνα, σημειώστε τα. Ακριβώς μας παίρνετε, έχουμε φτιάξει ένα μικρό τηλεφωνικό κέντρο. Βασικά το τηλεφωνικό κέντρο, το Meta Coffee, θα χρησιμοποιήσουμε όλη την κατάλαβα. Παίρνετε τηλέφωνο εδώ στα Meta Coffee.
1: Όχι, σε εμάς παίρνουν.
2: Σε εμάς δεν πάρουν.
0: Έχουμε φτιάξει δικές μας γραμμές.
1: Βέβαια.
0: Λέει, ρε, φίλε. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, είναι δικές μας γραμμές. Θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-779-97. Και 211-779-96. Πάμε να αρχίσουμε.
2: 211-779-97. Είναι πολύ απλό. 211-779-97. Και υπάρχει και ένα δεύτερο, το 211-779-96. Δεν ξέρω να βάλετε στο τέλος 97, στο άλλο 96.
0: Καρφίτσουσε το και στο γκρουπ να το βλέπουν, Λεωνίδα. Λοιπόν.
2: Φαν, είναι να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Αλλά και από εδώ, νομίζω ότι όποιος θέλει να παίξει και θεωρεί ότι έχει ωραία φωνή, μπορεί να τραγουδήσει και να του δώσουμε κανονικά το δώρο μας.
0: Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ.
2: Να με βγάλεις με το μικρόφωνο
0: θα το σκεφτώ,
2: να πηγαίνω.
0: Θα το σκεφτώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, παίρνετε τηλέφωνο. Βγαίνουμε με ένα τραγουδάκι 1,5. Ξεκινήστε, βαράτε τηλέφωνα και θα βγείτε στον αέρα. Πάμε. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Γεια! Πλάκα μου, τροφίσονα!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Music 892.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Παγκόσμια μέρα καφέ. Έτσι, το θέλατε, το έχετε. Κουνάβια εδώ πέρα στα Μέντα Κόφη στην πλατεία Ντάβαρη. Θα μας βρείτε, σας περιμένουμε άλλη μια ώρα. Θα είμαστε εδώ πέρα. Όπως προλάβει τον κύριο Ήδε. Γεια σας, Δεσποινής. Γεια σας. Λοιπόν, και φυσικά όπου υπάρχουν κουνάβια υπάρχουν και δώρα, Μίτσο. Μίλα.
1: Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε βρει τον νικητή. Να ξέρετε, είναι 9 η ώρα. Ακόμα ο νικητής δεν έχει βρεθεί. Διότι ένα τυχερό, λοιπόν, παιδιά που θα έρθει να πάρει τον καφέ του σήμερα από τα Μέντα Κόφη, θα κερδίσει τον καφέ ολόκληρο του χρόνου δωρεάν. Έτσι, και μιλάμε σε αυτό το κατάστημα μόνο. Ζωή να έχουν είναι 7 τα καταστήματα των Μέντα, οπότε σε ένα από τα υπόλοιπα 6 θα υπάρχουν άλλοι 2 τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν και αυτοί με τη σειρά τους τον καφέ ολόκληρο του χρόνου δωρεάν. Επίσης όμως τα δώρα δεν σταματάνε εδώ, διότι υπάρχει και το Μέντα Loyalty App, παιδιά. Μόλις μπαίνετε στα καταστήματα Μέντα θα δείτε ένα QR, θα το σκανάρετε και θα κάνετε την εγγραφή σας. Θα μπείτε λοιπόν αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια, iPhone 18 Pro και καλή ακόμα συνέχεια, περισσότερα δώρα. Γενικότερα, παιδιά, Μέντα
0: αν και δώρα. Τον καφέ του χρόνου, τέτοιο, μπορείτε να πάτε και σε άλλο Μέντα καφέ.
2: Βέβαια.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν χρειάζεται να το παραδείγματο. Όχι από αυτό το κατάστημα. Σε οποιοδήποτε Μέντα καφέ μπορεί να κερδίσει τον καφέ του χρόνου. Μπορεί να το κερδίσει εδώ πέρα και να το παίρνει το κατάστημα τη.
1: Του νέου κόσμου. Για λοιπόν. Θα πες και για τα ποτηράκια που έχουν.
0: Θα έρθει από εδώ πέρα. Σήμερα τα ποτήρια στα Μέντα Κόφη έχουν ένα ειδικό ποτήρι. Το οποίο τραβά και κάνει ένα χράκ. Σκίζεται το μισό ποτήρι από τα πλάγια. Και από μέσα κρύβει και άλλα δώρα. Μπορεί να είναι καφέ δώρο, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Γενικά σήμερα σε όλα τα Μέντα Κόφη
1: γίνεται.
0: Τραβήκτε όσοι πάρετε από τα Μέντα καφέ. Τραβήξτε το χαρτάκι στα πλάγια, κάτι θα κερδίσετε. Και από ό,τι έχω καταλάβει, λίγο πολύ όλοι κάτι κερδίζουν εδώ πέρα. Οπότε μην το ξεχάσετε, γιατί βλέπω πάρα πολλούς το παίρνουν. Δεν ξέρω, δεν τους έχουν ειδοποιήσει και δεν το έχουν
1: ανοίξει.
2: Ναι, παιδιά, να ανοίξετε το πλάγια.
0: Σήμερα,
2: είναι.
0: Όσοι πάρετε από τα Μέντα καφέ, τραβήξτε το χαρτάκι στα πλάγια. Και ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά στα χρονικά θα γίνει κουναβίζιον σε ανοιχτό χώρο. Έπρεπε να γίνει αυτό. Κάνουμε ένα δοκιμαστικό σήμερα στα Μέντα Κόφη, γιατί είναι ένα show που μάλλον θα το κάνουμε. Είναι για στάδιο αυτό.
2: Να δώσουμε και τα τηλέφωνα μια τελευταία φορά.
0: Δώσετε και τα τηλέφωνα.
2: Λοιπόν, 211-700-7996 και 211-700-7997.
1: Τέλεια.
2: Και φυσικά όσοι είναι και εδώ, έτσι, Φανή.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δώσε το σύνθημα. Κουναβίζιο. Γίνεται. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
3: Γιάννης.
0: Έλα Γιάννη. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα αγόρι μου, χρόνια πολλά. Τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Θα πω ένα νότι.
0: Πρωί τώρα έχω ξαναπεί ότι νότι θα τραγουδάτε μόνοι όσοι μπορείτε να τραγουδήσετε. Μπορείς να τραγουδήσεις νότι ή θα με εκνευρίσεις?
4: Θα τραγουδήσω.
2: Παίζει επικίνδυνα.
1: Θέλει το παιδί.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
4: 30.
0: Για να σ' ακούσω. Πάμε, ποιο θα πεις?
4: Άκου και θα καταλάβει.
2: Στο έχει surprise.
1: Δεν το ξέρει το τίτλο.
0: Μυρίζομαι βλακεία.
4: Για σένα ναι, φοβάμαι, λέγε.
0: Τι λέτε, έτσι, περίεργο, σπάνιο τραγούδι, δεν το ξέρω. Για πάμε.
4: Και δεν φοβάμαι αυτό το άδειο μου το σώμα.
0: Αδερφέ, είσαι βλάκα. Κλείσω να. Σαχλαμάρα.
3: Δημήτρη,
0: καλημέρα.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι να μα τραγουδήσει?
5: Λοιπόν, εγώ θα σας τραγουδήσω ένα τραγουδί που τραγουδάω κάθε βράδυ.
0: Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, αδερφέ, δεν σ' ακούμε. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση.
5: Να με ακούς.
0: Τώρα σ' ακούω, ναι. Ναι, σ' ακούω.
5: Θα τραγουδήσω ένα τραγούδι, λέω, που τραγουδάω κάθε βράδυ.
0: Α, πολύ συμπαθητική
1: πληροφορία. Γιατί κάθε βράδυ?
5: Για να κοιμήσω το παιδί.
0: Γιατί? Κοιμίζει το παιδί με αυτό. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση να σ' ακούμε καλά. Πάμε και ρίχτω.
5: Λοιπόν, έχω ένα μικράκι.
0: Κλείστο να ρε.
2: Το ξέρω κι εγώ αυτό.
0: Έχω και μικρό παιδί εδώ πέρα. Μην με κάνετε να μιλάω άσχημα. Αγάπη μου, τίποτα. Μου κάνουν πλάκα στο τηλέφωνο. Έχω και ένα γλυκούλι κοριτσάκι εδώ πέρα.
1: Γι' αυτό πρόσεχε.
0: Παρακαλώ, επόμενο, πάμε.
3: Γιάννη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλά.
5: Τι κάνετε?
0: Λογαριασμό να σου δώσουμε.
2: Αυτό θα έχει βαριά.
0: Τραγούδα. Λέγε τραγούδα, θα μα πει.
5: Είμαι.
0: Η ζωή σου ένας. Λευτέρη, φύγε ρε, δεν σε σβήνει.
2: Εντάξει, το προσπάθησε όμως.
0: Έλα παιδιά, μην παίρνετε πρωί να μου λέτε παρακιά τραγούδια. Επόμενος.
3: Παναγιώτη,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα. Παναγιώτη θα μιλήσει. Έλα ρε καβά.
2: Είναι στο δρόμο.
0: Έλα, μας ακούς?
6: Έλα, ναι.
2: Δεν είναι καλή γραμμή σου ρε, εσύ Παναγιώτη, μην είναι σταθερός.
1: Κλείσε και το ραδιόφωνο, Παναγιώτη, κλείσε και το τηλέφωνο.
6: Έλα.
2: Μπράβο.
0: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Τον Κωστόπουλο θα σου πω.
0: Α, τον πρίγκιπα. Λοιπόν, ποιο θα πεις? Βγάλ την ανοιχτή ακρόαση, αγόρι μου. Δεν σε ακούμε, μας έχεις πάρει τα αυτιά.
7: Αντώνα, μ' ακούς?
0: Τώρα σε ακούω.
7: Έλα.
0: Α, όπου είσαι?
7: Αμέ.
0: Ναι, κάτσε ρε. Περιστέρι. Περιστέρι είσαι. Ο Περιστέρι δεν είσαι?
7: Ο Περιστέρι μου.
0: Περιστέρι, έτσι.
1: Το ξέρεις.
0: Τι δουλειά κάνεις?
7: Οδηγός.
0: Α, από το Περιστέρι οδηγός δεν είσαι?
7: Σωστά.
0: Πάμε.
2: Τι του λέει, Βάνη?
0: Πάμε.
7: Λοιπόν, έχω μονάχα μια καρδιά. Σε ποια να τη χαρίσω?
0: Σε αυτόν, ένα μηδέν, γεια. Επόμενος.
1: Το κοριτσάκι δεν σε πειράζει τώρα,
0: Έλα, δεν έβλεπε, κοίτα εγώ. Πάμε. Αντώνη.
8: Για χαρά, παιδιά, γεια σας.
0: Γεια σου, Αντώνη μου. Ο πρώτος που ακούγεται σωστά. Αντώνη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
8: 48, είμαι τεχνική εταιρεία, δουλεύω.
0: Μάλιστα. Ωραία, τεχνική εταιρεία 48, ωραία. Ζώδιο.
8: Ζώδιο,
0: Παρθένο. Παρθένο, αγάπη μου. Τι θα μας τραγουδήσεις, Παρθένε?
8: Μαζόλεο να
0: πω. Μπορώ να σε λέω Παρθένο?
8: Παίζουμε. Έλα, Παρθένε.
0: Τραγούδαμε, τραγούδα, πάμε.
8: Ωρες μικρές τα σκοτεινά του πονού κάνω τη σημαντικά.
1: Κρίμα ο άνθρωπος που έφυγε.
8: Φύγε ρε τραγμένη μου ψυχή.
0: Φύγε ρε τραγμένη ψυχή. Δρόμο. Δρόμο. Επόμενο, παιδιά, αν δεν ακούγεστε καλά, δεν μπορώ να σα αφήσω.
1: Θέλει κανείς να δοκιμάσει από εδώ?
0: Όχι, ακόμα, περίμενε. Όχι. Παρακαλώ, επόμενος.
1: Δεν έχουμε.
0: Πάμε.
2: Ο Λευτέρης, ούτε καλημέρα δεν μας είπε.
0: Είναι αυτή η φορά, παιδιά, παίρνετε τηλέφωνο εσείς. Καλημέρα, ποιο έχουμε?
2: Λευτέρη,
0: ρίξε ένα μας τώρα μέχρι να βγει ο επόμενος. Πάμε.
1: Κάτσε, γιατί βγήκε ο επόμενος, κάτσε, περίμενε.
0: Πάμε, παιδιά, μας παίρνετε σήμερα εσείς τηλέφωνο. Το έχουμε δώσει τηλέφωνο, πες το και εσύ.
2: Κάτσε να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Δεν θυμάμαι απ' έξω, πάμε.
2: Όχι, δεν μπορώ να το θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, παιδιά, 211-700-7996, 211-700-7997.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
9: 28, οδηγός.
0: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
9: Νότης, πρόβατα.
1: Εσύ, Νότη.
0: Τραγούδα.
9: Μ' ακούτε?
0: Σ' ακούω, Νότη, τραγούδα.
9: Προβάτα, ξυπνάτε, κι άντε να κουρεύεστε, λάθος το παγιά.
1: Γεια σου.
2: Είδες, είχε...
1: Το κλείσε μόνος, αυτογνωσία.
0: Επόμενος,
1: παρακαλώ. Ειρηναίος.
0: Ειρηναίος, έλα, Ειρηναίε.
10: Γεια σου, Φάνη μου.
0: Καλημέρα, Ειρηναίε μου. Ηλικία, επάγγελμα? Ηλικία, επάγγελμα?
10: Ιδιωτικός υπάλληλος, 29 ετών.
0: Πάμε, τι θα τραγουδήσεις?
10: Απούμενα Διονυσίου.
0: Πάμε, Διονυσίου, τέλεια.
10: Ένα ρεφρέ.
0: Ό,τι καλύτερο, πάμε.
10: Γυναίκες πέρασαν κι όμως.
0: Πώς να κάτσουμε, παιδιά, φάτσα ρε, είναι. Πώς να κάτσουμε, περνάσε, τι να κάνουν κι αυτές. Πάμε. Φύγε.
1: Γεια σου, Ειρηναίε. Ωραίος ήταν αυτό.
0: Ωραίος.
2: Του άρεσε το λεφτά.
0: Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
1: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελιό. Γεια σου, Ευαγγελιό μου. Βαγγελιό.
11: Ναι.
0: Κάτσε τα πούμε, Ναγιά, ρε πουλάκι μου. Ηλικία, επάγγελμα, ζώδιο.
11: Α, 36, κοινικά, δεν πιστεύω στα ζώδια.
1: Ωραία. Ναι, τι ζώδιο είσαι παρόλα αυτά?
2: Δεν πιστεύεις.
0: Δεν ξέρω τι να πεις. Δεν σε ακούμε καλά.
1: Δεν έχεις δικό σου ζώδιο, ας πούμε?
11: Ένα δικό μου ζώδιο. Το πανόσκυλο, να που λέει και ο άντρας.
2: Παιδιά, δεν ασχολείται.
1: Ναι, παιδιά, γιατί να μην έχει ζώδιο?
2: Δεν την ενδιαφέρει. Δεν θέλει, αρνείται και να το πει.
0: Άστο, μην μιλάς σε μέσα. Για λέγε, Ειρήνη μου, τι θα μας ακούσεις? Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Παιδιά, όταν έχετε ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεστε καλά. Γιατί είμαστε ραδιόφωνο. Πάμε.
11: Ναι, την έχεις, ωραία.
0: Πάμε. Τι θα τραγουδήσεις?
11: Θα πω.
0: Ναι.
11: Το Hit the Road Jack.
0: Θα πεις εσύ το Hit the Road Jack?
11: Θα προσπαθήσω.
0: Ναι, πάμε να σε ακούσουμε.
11: Hit the Road Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more.
0: Το no more λες μόνο. Ναι, πάμε. Πες και κάτι ελληνικό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Έχεις καλή αγγλική προφορά ή τραγουδάς ωραία? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πες και ένα ελληνικό.
11: Ένα ελληνικό.
0: Ναι.
11: Ποιο να πω?
0: Ποιο να πει?
11: Όχι,
2: πες ένα,
11: ένα
2: της Βύση. Βύση, πες ένα Βύση.
0: Πες μία Βύση.
11: Μία Βύση.
2: Ναι, το 12.
11: Ερώτα ή πόλεμο. Τι ζήτα.
0: Εντάξει, φτάνει, μωρή. Δώρο.
1: Ρολογάρα της Sony, όλη δική σου, συγχαρητήρια.
0: Επόμενος, παρακαλώ.
12: Παλμόχα.
0: Έλα, αδερφέ, το όνομά σου?
12: Ανέστη Ζαχαροπλάση, 36 ετών.
0: Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις τώρα, πού είσαι στη δουλειά?
12: Εδώ στη δουλειά, στο χαροπλαστείο.
0: Τι γλυκό φτιάχνεις τώρα?
12: Έχω προετοιμασίες φουλ.
0: Να μην σε καθυστερώ, τι θα μας τραγουδήσεις?
12: Motorhead, Ace of Space.
0: Θα πιάσεις το λέμι στο στόμα σου. Πάμε να σε ακούσουμε, δώσ' το.
12: Πάμε.
0: Πάμε.
13: If you like to gamble, I tell you I'm your man. You win some or lose some, it's all the same to me. The pleasure is to play. Make no difference what you say. I don't share your greed. The only card I need is the eight of spades. The eight of spades.
0: Δώρο σε κάποια άλλη εκπομπή, εδώ δεν θα πάρει πάντω. Επόμενο, παρακαλώ.
1: Κρίμα, φίλε.
0: Ο Ειρηνέο λέει ήταν ένα ψεγάδια σου. Ξαναβγάλω, ήταν σου καλό ο Ειρηνέο.
2: Ήταν καλό.
0: Ναι, έλα μου, τι ήταν καλό. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ. Πάμε, παιδιά, τηλέφωνα, δώστε στον αέρα. Πάμε. Εδώ δεν είμαστε. Έχουμε. Δεν έχουμε. Πάμε. Πάμε.
1: Ξαναπες
0: Μαρία τηλέφωνα.
2: 211-700-7996. 211-700-7997, παιδιά.
0: Μας στέλνει η φίλη Σίλια. Σίλια, μην τρελαίνεσαι. Εδώ πέρα ακούνε ότι είσαι τα δασκάλα πιλάτες και είναι λιγούρια όλοι. Και στέλνουν το Instagram σου. Θες να δώσεις το Instagram στον αέρα.
3: Γιώργος.
14: Καλημέρα.
1: Γεια, Γιώργος.
0: Ναι.
14: Γιώργος, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
14: Δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω. Πάνι για πάρτι σου θα μείνω.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Κλείστε. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Εσύ φταίς και τα λαϊκά.
0: Επόμενος, παρακαλώ.
3: Νίκος από Όσλο.
0: Νίκος από Όσλο.
1: Α, αυτός που σε βρίζει είναι.
0: Έλα, Νίκος, εσύ που με βρίζεις.
15: Χοντρούλη, χοντρούλη, τι κάνεις?
0: Να σου πω, έχω κόσμο εδώ πέρα.
15: Χοντρούλη.
0: Να σου πω, έχω κόσμο.
15: Λοιπόν, να πω ένα τραγούδι.
0: Πες το ρε Νικόλα, πες το. Επίσης έχω δυνατήσει, μαλακά.
15: Κώστας Χαριζοδιπλωμένος, Lost in the Night.
0: Α, έχεις μείνει εκεί εσύ, είναι κλασικό.
2: Ελάς το να το πει.
0: Έλληνας ξενιτιάς. Έχουμε αλλάξει τον, έχουν μπει νέοι τραγουδιστές εδώ πέρα, ναι.
15: Πάμε.
0: Κάνει κρύο πέρα.
15: 18 βαθμούς σήμερα με λίγο αεράκι.
1: Α, πολύ καλά
2: είστε. Πάνω κάτω σαν και εμάς, παιδιά.
1: Τόσο σε έχουμε καιρό.
0: Αυτό είναι για που είσαι, Όσλο είσαι?
15: Όσλο μέσα συννεφιά, εγώ κάνω το ψωμί διανομή.
0: Ναι, είναι για τσαπαρί σήμερα στο Όσλο, πες. Είναι καιρός για τσαπαρί.
15: Ναι.
0: Πάμε, ρίχτω, αγόρι μου.
15: Λοιπόν, πάμε, παιδιά. I can hear your voices calling me in the night.
0: Ωραίο τραγούδι.
15: As I'm walking down the street.
0: Ωραίος ο Νίκος από το Όσλο.
15: Must be only an illusion.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί σε διώξαμε την Ελλάδα.
15: No one else around but me.
0: Σπάστο, αγόρι μου, σπάστο.
15: And no matter how I'm trying, I can get you off my mind.
0: Τώρα χάσου. Πες το, ρε φρέν.
2: Στο καλύτερο, καλέ.
0: Έπαθε και
3: τον έκλεισα.
1: Γιατί είπες χάσου, ρε.
3: Όχι,
1: κατάλαβα.
0: Ρε, χάσου είναι ο lost in the...
3: Εντάξει, τον έκλεισα.
1: Και εγώ αυτό νόμιζα.
3: Βασίλης.
0: Σε έχασα ότι πέρα από ακροατής.
1: Ξάδερφε! Σάντα!
15: Συγγνώμη,
0: έχει έρθει σοϊμπου η Μπουλίνη.
1: Ναι, ο Γιάννης Σανταμούρης. Είναι ο γιος της Θείας Μαρίας.
0: Τι λες τώρα?
2: Α, μας έλεγε.
0: Πάμε. Έλα, φίλε, ποιον έχουμε?
15: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, το όνομά σου.
15: Βασίλη 43 Παρθένος.
0: Και ακούγεσαι κιόλας. Και ακούγεσαι, αλήθεια είναι ότι ακούγεσαι για Παρθένος. Για πες μου, Βασίλη, τι θα μας τραγουδήσεις?
15: Από ένα Παντελίδη.
0: Τι γίνεται σήμερα? Πάμε. Ποιο θα πεις από τον Παντέλο?
15: Πες στον άλλον πως δικιά μου μια ζωή θα είσαι, ναι, όσο εγώ και εσύ.
0: Τέλεια.
15: Τα βράδια που πέρασαμε μας και ναι.
0: Το πιέσαι χαμηλά.
15: Πες στον άλλον και να πάει να
0: το...
15: Γιατί ποτέ του δεν θα βρει δυο μάτια άντρικα να κλαίνε.
0: Και λεύρι, άντρα.
15: Πάμε, στη κύμα θα ξανάρθει.
0: Δεν είσαι άσχημος.
15: Πάμε.
0: Ναι.
15: Τύχημα μακριά μου δεν μπορείς.
0: Καθόλου κακό.
15: Κι αν ρωτάς εγώ καρδιά μου πως θα περνάω.
0: Χτύπησε το κουδούνι, φύγανε τα παιδιά του σχολείου, ρε.
15: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Ναι. Πάμε, παιδιά τώρα.
15: Αν δεν νιώθω τα αρώμα σου.
0: Ναι.
1: Θα ακούσεις όλο κι εσύ.
0: Ναι, όχι, πρώτα εδώ. Έλα, τελείωσε.
15: Φύγε
0: ρε, αδερφή, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε κι εμείς. Επόμενος, πάμε.
1: Όλα ρε, ήταν καλό.
3: Παντελής.
0: Έλα, Παντελή.
16: Φάνη, καλημέρα.
0: Έχω κόσμο πρόσχεδο, πρέπει να μην ξεφτυλιστούμε. Πρόσχεδο, μας ακούει κόσμος τώρα. Εννοώ, μας ακούει κόσμος.
16: Δεν θα ξεφτυλιστούμε. Θα σου πω ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Θα σου πω από τον Καρά τον Πειρατή.
0: Που, όπα, είσαι ψαγμένος. Δεν το ξέρω.
16: Γιατί είχε λίγο γατάκι.
0: Η αλήθεια είναι, δεν το ξέρω. Για λέγε.
16: Σου έκανα αφιέρωση από έναν πειρατή. Σου
0: βάλα
16: το τραγούδι μας που ακούγαμε μαζί. Μαζί πολύ με το δυσμό μας.
0: Ναι.
16: Είναι παράνομος και αυτός.
0: Ωραία.
16: Αυτό. Μετά δεν θυμάμαι παρακάτω.
0: Αδερφέ, να είσαι καλά. Μας ξαναπάρεις τηλέφωνο.
3: Κική.
0: Κική μου. Κική. Έλα, παιδί μου. Κική. Μ' ακούς.
17: Καλημέρα, δεν το πιστεύω.
2: Αχ, είναι συγκινημένη.
17: Δεν έχω τραγούδι, έτσι σε πήρα.
0: Είσαι αυτή η τρελή που γελάει συνέχεια.
17: Και σε πήραμε, δώσ' μου δώρο.
0: Έλα, παιδί μου. Τι θα μας τραγουδήσεις, Κική μου?
17: θυμάσαι τραγούδι, τι θα σου πω.
2: Πες να σου πει ένα.
1: Πες κάτι δικό σου, Ρυγική.
0: Πες κάτι δικό σου, Ρυγική.
17: Δικό μου.
0: Όχι, δικό σου, το έχεις γράψει εσύ.
17: Θα το γράψω τώρα.
2: Πες Νατάσα Θεοδωρίδου. Ποιο τραγουδάς, ποιο τραγουδάς. Ποιο τραγουδάς, ρε παιδί μου, συχνά. Ποιο τραγούδι.
17: Όχι, κόκκινη γραμμή.
2: Α, κόκκινη γραμμή.
1: Είσαι πολύ καλό.
17: Είναι πολύ βάρη.
0: Ναι, αλλά η φωνή σου είναι την ακούω, είναι...
17: Τι είναι η φωνή μου,
0: Φάνη. Είναι η φωνή σου για τέτοια τραγούδια εσένα. Να πατήσεις πάνω στην νότα και να την πάρεις όλη ευθεία που λέμε.
17: Θα το πω τότε.
0: Ωραία, σ' ακούμε. Πάμε στην κυρίκτρο.
17: Τραβάω λοιπόν.
2: Α, είναι και άλλες μαζί.
0: Έλα ρε, σε ζηλεύουν και αυτό γελάνε οι άλλες.
17: Ρε, θα με διώξουν.
0: Και καλά θα σου κάνουν, η αλήθεια είναι. Αλλά πάμε να το πεις τώρα.
1: Τι γίνεται, πού δουλεύεις,
2: παιδιά, τι γραφείο είναι αυτό.
0: Πού δουλεύεις στον Παθναϊκό, στον Ολυμπιακό, πού είσαι.
17: Εδώ που δουλεύω όλοι, τα ακούμε εδώ μαζί. Δώσε ναι. Ένα δώρο, τα
0: δουλεύει κανένα ή ακούτε ραδιόφωνο. Ωραία, τραγούδα κάτι όμως, γιατί έχω και εγώ κόσμο εδώ πέρα και με βλέπουν και με φέρνει σε δύσκολη θέση.
1: Τραγουδίστε όλοι μαζί, έστω ρε παιδί μου, σαν χοροδία.
17: Όλοι μαζί, ποιο να πούμε.
2: Επίτε την κόκκινη γραμμή. Φάνη, έτσι είναι. Έχει μπλέξει τώρα με πολλές γυναίκες. Αδιάλειμμα.
0: Α, έχετε διάλειμμα. Περιμένουμε. Εμείς ραδιόφωνο κάνουμε.
17: Κλείνω.
0: Άντε. Τέλεια. Λοιπόν,
1: Ιωακίμ, τελευταίο.
0: Ιωακίμ και πάμε για. Έλα, κόρη μου. Τι θα μας τραγουδήσεις.
18: Τραγουδήσω ένα τραγούδι που έχει βρεθεί παρόν κάτω από την εκπομπή. Σε live του.
1: Τι?
0: Μη με τρελαίνεις τώρα. Πόσο σημαδιακός είσαι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω.
1: Σε κάποιον μου έχει πάει από κοντά, φαντάζομαι. Ναι.
0: Θα τραγουδήσεις ένα τραγούδι σε κάποιον που είναι εδώ μαζί μας. Δεν έχω
1: καταλάβει. Όχι, που έχει πάει να το δει live.
18: Ναι, ένας από εσάς έχει πάει να το δει live.
0: Α, τώρα με έβαλε σε σκέψη.
2: Ποιος καλέ.
0: Τι ξέρω τώρα, είναι πρώτη σειρά.
18: Ναι. Ξεκινάω.
0: Ναι.
18: Σο για σο, χαμπίμπι χαντα σο.
2: Σο
18: για σο, χαμπίμπι χαντα σο.
0: Τραγουδάς Μουνίρ. Κάτσε, γιατί έχουμε και κόσμο εδώ πέρα που δεν ξέρει τώρα. Η Μαρία, παιδιά, σκοτρίνα να εξηγήσω. Θα σκάσω να εξηγήσω.
2: Α, το λέει καλάριση.
0: Περίμενε. Η Μαρία, παιδιά, λέω για τους ακροατές, για τα παιδιά που είναι εδώ πέρα μπροστά. Η Μαρία, παιδιά, μπορεί να πληκτρολογήσετε στο YouTube. Πώς λέγεται.
2: Το δίνουμε τώρα πάρα πολύ.
0: Το δίνουμε.
1: Μουνίρ, πώς το λέμε.
2: Μουνίρ, λέγεται Σόγια Σό.
0: Σόγια Σό Μουνίρ. Είναι ένας Αιγύπτιος καλλιτέχνης.
2: Ο μεγάλος Αιγύπτιος, ο μεγαλύτερος.
0: Μεγάλος
1: Αιγύπτιος. Καλά και μεγαλύτερο.
2: Όχι, συγγνώμη.
0: Όπου η Μαρία, παιδιά, έχει παίξει στο βίντεο κλιπ του. Και είναι μέσα σε ένα κλουβί με εσώρουχα και χορεύει. Πληκτρολογήστε τώρα, αν πιστεύετε ότι σα λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο,
0: κύριε. Να σου πω κάτι.
2: Δεν είμαι μεσόρουχα.
0: Να σου πω κάτι. Ένα γέρο είναι εδώ πέρα και τρελά.

0: πάθεις.
1: Καλώς τα. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ. Ρε φίλε, όμως θα κάνουμε κάτι. Έχουν έρθει κάτι φίλοι μου. Είναι από έναν τηλεοπτικό σταθμό. Θα μου κάνετε κάτι. Θα τραγουδήσεις κι εσύ. Αλλιώς δεν δίνω συνέντευξη.
2: Α, εντάξει, τώρα σας την έφερε.
1: Ραφαήλ, θα τραγουδήσεις κι εσύ. Εντάξει, ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχει έρθει ένας φίλος ρεπόρτερ από τον Α. Θα τραγουδήσει και ρεπόρτερ από τον Α σήμερα. Κουναβίζουν. Ερχόμαστε σε πολύ.
0: Περίμενε, πολύ σημαντικό, παιδιά, να πούμε ότι όσοι σήμερα έρθετε στα Menta Coffee, θέλω να σας πω ότι τρεις τυχεροί. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Έτσι, και μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει τυχερό. Εντάξει, απλώς σας το λέω. Για έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν καφέ.
1: Θα το παίξει στην καινούργιο, δεν είναι. Θα το παίξει.
0: Γερμανού.
1: Γερμανού. Θα το παίξει. Όχι, όχι, δεν το λέω σένα. Θα τραγουδήσεις εσύ και θα το παίξεις.
3: Κουνάβια, ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Music 892.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
14: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
15: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
13: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Ναι, το τζάκετ, την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.

0: καλό.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε πλατεία Ντάβαρη, πλατεία.
1: Ντάβαρη 2.
0: Πλατεία Ντάβαρη, θα το.
1: Γιατί, για να λέμε 2.
0: Η πλατεία γνωστή και όσο η πλατεία με τα χειρόφρενα, εδώ πέρα στο Παλαιό Πάλιο. Είμαστε εδώ πέρα, τα κουνάβια έχουν έρθει στα περιβόητα μεν τα καφέ. Πάρα πολλοί κόσμος άνεργος, όπως είπα και πριν. Να ξέρεις τι γίνεται το πρωί. Απογοητεύτηκα, λέω, δεν ξυπνάνε και νωρίς. Στο Παλαιό Φαλήρο είναι. Είναι όλοι γραφείου δουλειές, ρε. Όσοι δουλεύουν. Αλλά εντάξει.
1: Κοίτα,
2: χαμηλά. Σα αρέσουν τα αστιάκια, σου γελάνε.
0: Δεν είναι αστιάκια, εγώ το λέω σοβαρά όμως. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Καφέ σήμερα. Ελάτε, εδώ πέρα σας περιμένουμε. Εμείς θα είμαστε ακόμα μισή ώρα εδώ πέρα. Αλλά τα μέντα γιορτάζουν όλη τη μέρα. Ελάτε, θα πάρετε τον καφέ σας.
1: Πάρε πολλά δώρα, έτσι.
0: Κάτσε, βρέμε, Μαρία μου. Θες να τα πεις εσύ?
1: Όχι.
0: Λοιπόν. άντε, πες εσύ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πέσα.
0: Τι να πω τώρα. Λοιπόν, θα πάρετε τον καφέ σας, τα μέντα εδώ πέρα. Και στα πλάγια, θυμίστε, και βλέπω πάρα πολλοί κόσμο παίρνει τον καφέ του. Στα πλάγια υπάρχει ένα χαρτονάκι, το οποίο το τραβάτε, το ξυλώνετε και από μέσα σας λέει αν έχετε κερδίσει δώρο. Και από ό,τι κατάλαβα, οι πιο πολλοί κερδίζουν. Δηλαδή έχει από ένα καφέ, ένα γλυκό, whatever, μέχρι μπορεί να φτάσει να πάρεις και τον καφέ όλου του χρόνου δωρεάν. Να ρουφάτε σαν κροκόδιλι όλο τον χρόνο δωρεάν καφέ από τα Menta Coffee. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί βλέπω πάρα πολύ κόσμο να τα παίρνει και φεύγετε γρήγορα. Επίσης, εδώ πέρα τα Menta έχουν και το Loyalty Application, το κατεβάζετε. Εκεί πέρα έχει άλλα δώρα μέσα. PlayStation, iPhone 18 Pro. Γενικά έχει πάρα πολύ δώρο. Τα παιδιά από τον Α εκεί πέρα. Κέρασε τα παιδιά εκεί πέρα από τον Α. Τα παιδιά, ναι, τώρα το παίζει μα και την ίδια σου και εγώ.
1: Καλή, μην το βρίζετε.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Εσύ βραχνιάζεις κιόλας λίγο, ναι.
0: Λοιπόν. Καλημέρα. Λοιπόν, και τι έλεγα τώρα, ξεχάστηκα. Τι άλλο θες να πούμε, Μαρία, λέγε.
2: Για το Royalty Application. Για τα άλλα δώρα που έχει μέσα, πας, ναι. Μαρία.
1: Λοιπόν, έχει παιδιά με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι να πούμε ότι είναι Menta X Bondi Craft. Κερδίζετε πολλά δώρα, ενώ τρεις τυχεροί θα κερδίζουν δωρεάν καφέ για ολόκληρο χρόνο. Αυτό ισχύει σε όποιο μαγαζί και αν πάτε έτσι, γιατί υπάρχει στο Νέο Κόσμο, Παγκράτη, Κηφισία, Παλαιό Φάληρο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και φυσικά στην πλατεία Ντάφερη που είμαστε κι εμείς.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε Κουναβίζιον, η πρώτη live Κουναβίζιον. Τώρα θα έρθει, θα πούμε, παιδιά, θα σας πω. Έχουν έρθει και κάποιοι φίλοι εδώ πέρα. Είναι από Ναταλία Γερμανού, εδώ πέρα ο φίλος μου Ραφαήλ, είναι ρεπόρτερ. Θα πρώτη φορά είναι, παιδιά, η περίφημη ρεπόρτερ που όλους εμάς του Superstar μας πιάνουν στον δρόμο. Εγώ για κάποιο λόγο έχω γίνει φίλος με όλους αυτούς εδώ πέρα. Και ο φίλος ο Ραφαήλ θα είναι ο πρώτος. Ο πρώτος ρεπόρτερ, ο οποίος θα το παίξει και στην εκπομπή της Ναταλία. Ο οποίος θα τραγουδήσει σε Κουναβίζον. Ραφαήλ, έλα από εδώ. Ραφαήλ, έλα από εδώ.
2: Όπα,
0: διεκδίστηκε του καφέ όλου του χρόνου. Πούντος. Όπα, παιδιά, διακόπτουν το πρόγραμμά μας.
2: Έκτακτη
0: εσύ κέρδισες.
2: Έλα εδώ.
0: Δεν έχουμε κάμερα, έλα εδώ. Δεν έχουμε κάμερα, έλα εδώ. Αυτή η κάμερα δεν θα σε γράψει, είναι από τον Α. Λοιπόν, εσύ κέρδισες.
2: Έλα εδώ.
0: Κοίτα εδώ φάτσα. Κοίτα εδώ, θα ρουφάς όλο το χρόνο καφέ. Για πάρε συνέντευξη την κοπέλα. Που θέλει να αφιερώσει την νίκη.
2: Συγχαρητήρια αρχικά.
3: Το καλύτερο δώρο, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμάς τα Menta.
3: Ευχαριστώ πολύ τα Menta, λοιπόν.
0: Ναι, το φανούλι να λες.
3: Το καλύτερο δώρο. Και το φανούλι και όλο το παιδί.
0: Να σου πω, παίρνεις κάθε πρωί καφέ. Είσαι εδώ από την γειτονιά.
3: Δουλεύω πολύ κοντά, οπότε παίρνω από εδώ καφέ.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Άντε, σε καλή μεριά. Εμείς ευχαριστούμε που θα σε κερνάμε όλο τον χρόνο τσάμπα. Εντάξει, ωραία, εμείς ευχαριστούμε. Έλα, μπράβο να τώρα.
3: Να είστε καλά, γεια.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ, είμαστε υποχρέωσες.
2: Λοιπόν, ρωτήστε ρε παιδιά για τη Φλωρεντία λίγο που κέρδισε.
0: Φλωρεντία τη λένε η κοπέλα.
2: Φλωρεντία.
1: Πόπο και ωραίο όνομα και ωραία κοπέλα και δίπλα.
0: Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη, έχετε κάποιο που σου λέει με λένε Φλωρεντία και λες είναι ωραίο όνομα.
1: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι όταν σου λένε Φλωρεντία. Όταν σου λένε ότι είναι ωραίο όνομα, σου το λένε από ντροπή, να ξέρεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε Κουναβίζιον. Φίλες και φίλοι. Ναι, Ραφαήλ εδώ πέρα. Έλα, Ραφαήλ, αγόρι μου εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Ραφαήλ από την Ναταλία τη Γερμανού. Ναταλία μου, αφιερωμένο από τα κουνάβια για όλη την εκπομπή. Ρίχτω.
2: Έτοιμος.
4: Έτοιμος.
0: 3, 2, 1, πάμε. Α, και δικό του μικρόφωνο αυτός.
1: Για να ακούγεται, βρίσκεται.
0: Ναι, πάμε. 3, 2, δεν είσαι ετοιμάσει τραγούδι. Τόσο ώρα δεν σου κουπεί να ετοιμάσει τραγούδι.
1: Έλα, ρε, Ραφαήλ, πες κάτι.
0: Πες, ρίξε ένα ρέμο, ξέρω εγώ. Ρίξε ένα πάριο.
1: Τι θες.
0: Έχεις πάριο, μου αρέσει πάρα πολύ ο πάριος. Ρέμο, πάμε.
4: Πού να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι. Μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με.
0: Μεγάλη ψυχή, Ναταλία Γερμανού.
4: Μήπως φωτάς και εσύ αγάπη μου που να με.
0: Κουράγιο σε όλη. Τώρα κατάλαβα, Ναταλία, για ποιο λόγο τον έχεις βγάλει να κάνει ρεπορτάζ στον δρόμο και δεν έχεις στούντιο μέσα. Λοιπόν, Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Έχει κι άλλο.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, έχουμε γραμμές.
2: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη, καλημέρα. Θα πέσεις στο πλήθος σου πω.
1: Έπεσε.
0: Πάμε.
5: Δεν είμαι Αφροδίτη.
0: Είσαι ο, περίμενε.
5: Ο Μάνος, 20.
0: Ναι.
5: Αποθήκη.
0: Από.
5: Θα πάει στα παιδιά, στα αποθήκη τα φέρω.
0: Αποθήκη, αποθηκάριος.
5: Αποθηκάριος, ναι. Lady Gaga, θα πω ότι έχει βγάλει το Google. Λοιπόν.
0: Ωραία, πάμε, έχουμε φίλο αποθηκάριο, θα τραγουδήσει Lady Gaga. Πάμε, αγόρι μου.
5: Κότινε bad romance. Ρα ρα ρα ρα ρα Ρωμά.
0: Εσύ χαραμίζεις στην αποθήκη.
5: Ουλαλά. Want your bad romance.
0: Εσύ δεν είσαι για αποθήκη, είσαι για υποθήκη. Κλείσ' τον άρε. Άισε το λίγο μέσα και ξέρεις.
2: Έχουμε βρει εδώ την κοπέλα μου, είναι έτοιμη.
6: Σωτήρη.
0: Το όνομά σου. Κα, περίμενε, Σωτήρη, περίμενε. Το όνομά σου, Δεσποινής.
1: Ασημίνα και Έφη μας. Ναι. Ασημίνα και Έφη.
0: Πω, πω.
1: Θα κάνουμε ντουέτο.
0: Κορίτσια, δεν σας ξέρω. Είστε γλυκίδατες, αλλά από φωνή καταλαβαίνω ότι είστε μάλλον καρακάξες.
1: Από πού το κατάλαβες?
0: Μα φαίνεται, άκου γέλιο που έχει ρεσί.
2: Κορίτσια, να ξέρεις, φύγανε από τις δουλειές τους για να έρθουν να μας δουν εμάς και να τραγουδήσουν.
0: Τα βλέπω, τα φεύγουν μόνιμα από τις δουλειές τους. Για να δούμε, για πάμε, κορίτσια. Τι θα πείτε?
1: Θα πούμε την Καβάντζα. Είναι το τραγούδι του καλοκαιριού.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: το ξέρεις.
0: Φαντάζομαι κάτι με μυρίζει λίγο Ικαρία αυτό το κομμάτι, λίγο φασέικο, λίγο αυτό. Δεν ξέρω, πάμε. Σκιαδαρέσεις είναι, τι είναι?
1: Στάθης ξένος.
0: Α, πάμε. Εντάξει, πάμε. Ρίχτε το ρε.
7: Μην κράτησεις τίποτα, Καβάντζα. Έλα με στη νύχτα κι όλα δώστα μου.
0: Έχει.
7: Δώσε πεθάνει τα ρωμάτζα.
0: Κερνάτε σε ένα καφέ να φύγουν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Έλα, δεν τα
0: κακές. Ήταν κακές. Ήταν πολύ κακές. Εσύ τώρα πώς μιλάς έτσι? Λοιπόν, ποιον έχουμε στην γραμμή?
6: Λευτέρη,
0: ποιον έχουμε? Σωτήρη.
8: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, Σωτήρη μου, καλημέρα. Τι θα μας ρίξεις?
8: 37 χρονών, δύο παιδιά, Ολυμπιακός, εγώ καιρός, εντάξει.
0: Πάμε. Πάμε, όχι, άστο να λέγει.
8: Γιατί να το κλείσω το Ολυμπιακό?
0: Γιατί είναι Παναθηναϊκός ο Λευτέρης. Μην μου κάνεις την οπαδική την εκπομπή, Λευτέρη, εδώ πέρα. Εγώ τα παίρνω από όλους. Και από Ολυμπιακούς και από Παναθηναϊκούς και από Εξήδες. Πάμε.
8: Συμφωνώ πολύ, δεν του αγαπάμε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε.
8: Προετοιμάζω τώρα για τους επόμενους.
0: Όχι, δεν του αγαπάμε όλους. Τα παίρνω από όλους. Ναι, έλα, φίλε.
8: Καλά κάνεις. Εγώ δεν τα παίρνω από αυτούς. Εσύ με το καλό.
0: Λοιπόν, συνέχισε, εγώ πώς θα πάρω, λέγε. Ναι.
8: Προετοιμάζομαι τώρα με την κόρη μου γι' αυτό, οπότε το λέω.
0: Τρίγωνα
8: καλά τα με στην γειτονιά.
0: Έχεις το παιδί δίπλα. Έχεις το παιδί δίπλα. Έχεις το παιδί δίπλα, λέω. Το παιδί είναι δίπλα.
8: Την άφησα στο σχολείο, ρε.
0: Ωραία, μπορώ να σε διάολο στείλω δηλαδή. Κλείσω να. Έλα, πρωί. Πάμε, επόμενος. Παρακαλώ.
6: Ένας, δεν θυμάμαι τώρα όνομα.
0: Εσύ, φίλε, με το όνομα, πώς σε λένε? Μίτσο, ετοιμάζει το επόμενο. Σ' ακούω, αδερφέ μου, το όνομά σου.
9: Θα σου πω ένα τραγούδι αφιερωμένο για σένα. Θέλω να κρατήσω την ανωνυμία μου.
0: Θες να κρατήσεις ανωνυμία? Πολύ σεβαστό.
9: Με το ένα. Πάμε. Εμπρός λαϊ, αστεραθούμε.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το
9: κομμάτι. Η νέα τάξη μας καλεί να γίνουμε κονστέρβες την ίδια μηχανή.
0: Θα τρως, θα πίνεις. Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Σκάσε, δώρο! Δώρο! Κλείστο να, δώρο!
2: Λοιπόν, έχω τον επόμενο.
0: Πάμε, το όνομά σου.
2: Να κάνει και μια δήλωση αρχικά.
0: Α, την κάνει, βέβαια.
10: Βασικά, θέλω να πω απλά, επειδή είμαι Ελληνοεγύπτιος, όντως ο Μουνίρ είναι σαν τον Σάκη Ρουβά.
1: Πες τα, βρε άνθρωπε, μου πες.
10: Έχω δει στο βιντεοκλίπ, εντάξει.
2: Πώς σου φάνηκε η Μαρία?
10: Εντάξει, καλή, όπως εδώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Επίσης, να ξέρεις ότι έχω ξάδερφο τραγουδιστή στην Αίγυπτο, οπότε είναι στα επίπεδα του.
0: Σε παρακαλώ, αδερφέ, πες μου ότι μπορείς να τραγουδήσεις αιγυπτιακά.
10: Αραβικά, ναι.
0: Πάμε, πάμε, ρίχτο. Αραβικό θέλω, αραβικό. Ναι, πάμε.
10: Έχουμε και τα όργανα όμως.
0: Δημήτρη, κάνε την τρόμπα από δίπλα.
2: Ξέρω.
0: Ναι, κάνε τον ντόιν. Πάμε.
10: Να του πω. Αλλά واحد ولا 100 ولا 1300. Κανονικά αυτό ξεκινάει διαφορετικά.
1: Δεν πειράζει.
2: Θα σε
0: παρεξηγήσουμε. Να σου πω κάτι, τράμε, πείραξε αυτό. Πες το, παιδάκι μου.
10: Όχι, θα σου πω.
0: Ναι, ωραία. Πάμε.
10: Γιατί θα αρχίσει να χορεύει και θα έχουμε άλλα.
0: Ρε, έχω βαρεθεί να ακούω ελληνικά όλη την ώρα. Ακούω ελληνικά. Θέλω και κάτι ανατολικό.
10: Κάτσε να θυμίσω. Δεν μου έρχονται τώρα.
0: Πάντω, μιλά ελληνικά εξίσου καλά με αραβικά. Δεν ξέρω, μάλλον αραβικά δεν μιλά καλά.
1: Και είναι και δύσκολο.
10: Μιλάω. Δίγλωσο.
0: Δεν σε ακούω. Δεν σε ακούω και να σε ακούσω.
10: Όλα καλά, χάγκα, αρκέτα, ο Χανέξαμπ.
2: Σε έβρισε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Δώρο κι αυτός, δώρο από μένα. Δώρο.
2: Αλλάχου Άκμπαρ, συγχαρητήρια.
0: Δώρο. Φίλες και φίλοι, είμαστε πλέον όλες, παιδιά, ό,τι υπάρχει. Θέλω να ακούσω ξένες γλώσσες που δεν τις ξέρω. Έχω βαρεθεί να ακούω ελληνικά. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
6: Δημήτρη.
11: Καλημέρα.
0: Αραβικά κι εγώ, Δημήτρη, από ό,τι ακούω. Έλα, Δημήτρη.
11: Καλημέρα. Οδηγός είμαι.
0: Ναι. Βγάλε την ανοιχτή. Βγάλε, αγόρι μου, την ανοιχτή ακρόαση και δεν ακούγεσαι καλά.
11: Ναι.
0: Πάμε. Καστρακάρι, δεν πειράζει τώρα, εντάξει.
1: Μάκυρο, κύριε.
11: Λοιπόν, Έχω ένα τραγούδι που το έβγαλα τώρα μόλι, σα ακούω.
0: Ωραία, αδερφέ, θα πας για βασακλαμάρα, ναι,
11: πάμε. Τα κουνάδια που μας έρχονται
0: Λευτέρη, Λευτέρη, αφού το ακούς τώρα, πάει για βασακλαμάρα, κλείσω κατευθείαν. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
12: Κική που πήρε και πριν.
0: Κική που πήρες και πριν, γιατί ξαναπήρες Κική.
13: Εγώ είμαι πάλι.
1: Α, είναι από το γραφείο η Κική, ε.
13: Ναι, ήταν ο υπεύθυνος. Είστε δουλειά μου με σένα.
0: Και γιατί ξαναπήρες τηλέφωνο τώρα.
1: Δεν το τραγούδισε.
0: Γιατί δεν μου δώσεις δώρο, λέει. Τι, θα τραγουδήσεις παιδάκι μου ή όχι?
13: Θα το πω, θα το πω.
0: Άντε ρίχτω.
10: Άντε πάμε.
13: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Δίνω
0: κάτι. Δεν τραβάς να κάνεις κανένα δουλειά. Φύγε, κλείστε να πάμε επόμενος, παρακαλώ. Ελβετικά, γερμανικά, παιδιά, σήμερα παίρνετε τηλέφωνο εσείς. Μαρία, πες τα τηλέφωνα.
1: Λοιπόν, 211-779-96, 211-779-97.
0: Πάμε, Λευτέρη, άλλος.
12: Μισό.
0: Ναι. Εντάξει, μου θυμίζει τηλέφωνα Νικολούλης, δε, όπως ακούγονται στον αέρα. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε.
1: Πάμε. Να τα πω εγώ τα τηλέφωνα άλλη μία. 2-11, παιδιά, 779. Γιάννη. Έλα.
0: Γιάννη, έλα.
14: Χαίρετε, πήρα και πριν, έλα. Από τον Όντα, αλλά με έκλεισε.
0: Α, θα σε ξανακλείσω και τώρα, πια. Επόμενος, πάμε. Επόμενος,
2: Φανή, έχω την Ντενίσα εδώ που δουλεύει στα Μέντα.
0: Στα με,
2: και έλα, θα εκπροσωπήσει όλα τα Μέντα Κόφι.
1: Έτσι, Ντενίσα, μπράβο, Ντενίσα.
0: Ντενίσα, να σου πω κάτι. Μην αγχώνεσαι. Δεν είμαστε
1: τηλεόραση.
0: Δεν είμαστε τηλεόραση. Ραδιόφωνο είμαστε. Δεν σε βλέπει κανένα. Οπότε μπορεί να ξεφτυλιστεί
1: άνετα. Το καλύτερό σου πες, Ντενίσα. Έχει ωραίο όνομα.
15: Θέλετε να μου προτείνετε ένα τραγούδι και θα το πω.
0: Άννα Βίση.
2: Ό,τι ακούς τώρα, ρε παιδί μου, κάτι που σου αρέσει. Και ξένο να.
15: Και ξένο κιόλα.
0: Ωραία, πάμε.
2: Πε ελληνικό.
0: Πε Φουρέιρα. Πε σκέψου το. Δεν σε βλέπει κανείς. Σκέψου το και ερχόμαστε.
2: Γιάννη, ναι, σκέψου.
0: Πάμε, ποιο το έχουμε στη γραμμή, Λευτέρη. Λευτέρη.
12: Για πάμε, γιατί δεν θυμάμαι.
0: Έλα, Λευτέρη, ποιο είναι στη γραμμή,
1: δεν
0: παρακαλώ.
1: Δεν θυμάται το όνομά του.
12: Ο άντρα, ο άντρα που είναι στη γραμμή.
0: Ο άντρα που είναι στη γραμμή. Έλα, φίλε.
12: Άντρα.
1: Μίλα, καλέ, δεν θυμάται το όνομά σου.
0: Έλα, Μάκη.
16: Ναι.
0: Α, ο άντρα τελικά ήταν, ο Μάκη. Έλα, Μάκη, τι θα μα τραγουδίσει, αγόρι μου.
16: Δεν το θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά θα σας τραγουδήσω μόνο.
0: Ναι, μωρέ, κλάιν, πάμε. Έλα, δώστε.
16: Γεννήθηκα στο ραντεβού τη νύχτα με τη μέρα, μια θεστή. Αυγουστιάτικη Δευτέρα. Τα λόγια ήταν λίγα, τα λόγια ήταν πολλά.
0: Πάμε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Πάμε, παρακαλώ.
12: Αγγελίδα.
0: Αγγελίδα.
16: Αγγελίδα.
1: Αγγελίδα.
0: Μου μπήκε μια αγγελίδα στο πόδι, έλα βγάτε. Τι όνομα είναι αυτό?
1: Από πού βγαίνει?
0: Από το αγγελίδα, από πού βγαίνει?
16: Αγγελίζα, αγγελίζα, με ζήτα.
0: Αγγελίζα.
1: Αγγελίζα.
0: Τι είναι αυτό, χορταρικό είναι, ναι.
1: Τι είναι, από
0: πού? Τι αγγελίζα, από ότι...
16: Κάθε φορά τα ίδια λέμε.
0: Αφού είναι περίεργο το όνομά σου, μωρή, κάποια... Τι να κάνω εγώ.
16: Δεν το θυμάσαι,
0: Πάνη. Πες ένα άλλο όνομα, Αγγελίζα μου έρχεσαι στη συνέχεια, λέγεται.
1: Συγγνώμη, το θυμάστε, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Όχι,
16: θα σου πω ένα ιταλικό τραγούδι, γιατί δεν ήθελες ελληνικά, εντάξει.
0: Ναι, πάμε.
16: Περίμενα, πάρω μια ανάσα.
0: Πάρε μια ανάσα, Αγγελίζα.
16: Λοιπόν. Και ναι. Confusione, Σαραφέρ και Τιαμό, Ενεμονιόνε και Κρετσεβιάνο Κιάνο, Συντρίμι Φόρτι, Εσάμι Πιου Βιτίνο, Σέτσι στο Μπένε, Σαραφέρ και Τιαμό, Γιώχαντο Ερίθμο, Ένωσε του Ρεσπίρο, Επρίμα Βέρα.
0: Αγγελίζα, Αγγελίζα, τράβα εξαφανίσου, να μην σε βλέπω.
1: Ωραίο τελικό.
12: Μαρία.
0: Πάμε. Μαράκι.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινής Μαρία, τι κάνετε?
17: Δεν το πιστεύω ότι μιλάτε. Είμαι κυρία. Είμαι παντρεμένη με δύο παιδιά.
0: Τι είπα εγώ, είμαι και επειδή.
2: Δεν σου είπε τίποτα.
0: Ναι, Δεσποινής είπα, δεν εντάξει. Έλα, κυρία μου, πόσο χρόνο είσαι?
17: Καλά είστε. Είμαι 33.
0: Μα, 33, μάλιστα. Πόσα παιδάκια έχεις?
17: Δύο.
0: Δύο, έτσι. Για πάμε, τι θα μας τραγουδήσεις?
17: Θα τραγουδήσω κάτι στα κινέζικα αυτό περίπου, κάτι ξέρω.
0: Κινέζικα!
17: Μιλάει είναι ο γιος μου και το τραγουδάμε κάθε χρόνο.
0: Κινέζικα πώς έμαθες, Φιλινάδα?
17: Θα καταλάβεις.
0: Είσαι Κινέζα?
17: Όχι, όχι.
1: Okay, μιλάει ο γιος της, λέει.
2: Μιλάει ο γιος σου.
0: Έχω φετίχ.
2: Τι φετίχ έχεις εσύ με Κινέζες?
1: Τι έχεις καλέ με τη...
17: Αλλά είμαι κοντή σαν Κινέζα.
0: Okay. Αλλά είσαι κοντή σαν Κινέζα, ωραία. Καθόλου, κάνω εικόνες εγώ.
17: Ναι, ναι.
0: Πάμε, πάμε μικρό μου Κινεζάκι.
2: Σαμπάτο φετί.
0: Αλλά χαζί σαν Ελληνίδα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
12: Βασίλη.
18: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
18: Βασίλης, 39, ταξί.
0: Σ' ακούω.
18: Τι, να τραγουδήσω?
0: Όχι.
2: Γιατί πήρες?
0: Γιατί πήρες?
18: Λοιπόν. Πίσω από το χαμογελό σου ακολούθουνε τύψεις.
0: Ωραίος.
16: Την ενοχή σου δεν μπορείς να την καλύψεις.
0: Πού το θυμήθηκες, δε σκυλί αυτό.
16: Κρύβεις.
0: Μην κελάζει,
16: τώρα, λόγια από μένα που σε έχω αγαπήσει. Τη νύχτα αυτή κι οι δυο την έχουμε πατήσει.
0: Τι θες από ποιο, τι θες.
16: Θέλω αποδείξεις και ονόματα. Και το κορμάκι σου θα ψάξω ποτό ποτό.
0: Αω.
16: Αυτό.
0: Αλλά...
1: Και άμα θα βρω.
0: Να σου πω κάτι. Πολύ καλό δώρο. Δώρο. Δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο. Φύγε, φύγε, φύγε. Πάμε, Αναστασία, γεροντοκόρες.
2: Καλό.
0: Η Αναστασία, οι γεροντοκόρες, ναι. Πάμε.
16: Αντώνη. Καλημέρα.
0: Αντώνη, καλημέρα. Ναι.
16: Καλημέρα, Μαζονάκια από.
0: Ωραία, δεν μα βαρέσει κιόλα.
2: Πες μια καλημέρα, παιδί μου.
0: Ναι. Όχι, μην πει καλημέρα, έτσι, αντρικός, πάμε.
16: Δεν περιμένω να ξαναγυρίσει. Ούτε το θέλω γιατί με πονάς. Λόγια ανεθείς πάλι θα μ' αφήσεις.
0: Δευτέρη τι κάνεις, ε?
2: Αντώνης δεύτερος, Αντώνης δύο.
0: Δεύτερος Αντώνης, πάμε. Αντώνη. Αντώνη, έλα αγόρι μου, καλημέρα. Έλα.
16: Καλημέρα.
0: Έλα.
16: Ξεκινάω.
0: Ξεκινά.
16: Να πάω μόνο ρεφρένι ή όλο.
0: Πάρ' το από δεξιά, πάρ' το από κουπλέ.
16: Ωραία.
0: Πάμε.
16: Ο δικός μου δρόμος έχει χρόνια διαλέξει στην οδόγραφη μου.
1: Οκτούπεσε.
0: Αυτός πρέπει να είναι ο φίλος που τραγουδάει.
2: Ο Αντώνης.
0: Που δουλεύει στα καπνικά, ε. Ναι.
2: Στέφανος και Δήμητρα.
0: Στέφανε και Δήμητρα, ποιος από τους δύο.
2: Ντουέτο.
16: Καλημέρα, καλημέρα Φάνη.
0: Καλημέρα παιδιά μου. Ποιος θα τραγουδήσει από τους δύο σας.
16: Και οι δύο.
19: Μεγάλα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, ζουλάπια μου. Πάμε, ρίχτε το.
16: Ένα χώρο σε γνώρισα πέρσι το καλοκαίρι.
0: Βρέα, ήτανε
16: Σαββατό.
0: Κλείστους. Λευτέρη, έχουμε άλλον.
2: Όχι,
0: Λευτέρη,
2: όχι.
0: Έλα, πράγμα, κλείστε. Λοιπόν, λοιπόν, όπα, έλα, τελευταίος, να, τελευταίος, πάμε. Ναι.
2: Πάμε, βγάλ τον.
0: Βγάλ τον, έλα, φίλε, καλημέρα.
20: Καλημέρα.
0: Φίλοι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου.
20: Μύρονας.
0: Έλα, Μύρονα. Τι θα μας τραγουδήσεις, αγόρι μου.
20: Θα τραγουδήσω και εγώ Πασχάλη Τερζή, γιατί τον έχω καψούρα μεγάλη.
0: Όλοι μας. Ρίχτον.
20: Όλοι μας, όλοι μας. Λοιπόν,
0: Ρίχτον.
20: Ξεκινάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
16: Επιστροφές, καταστροφές.
0: Ωραίο.
16: Έχω για σένα, ναι, ναι. Κάνει πολλές.
0: Ραχνάδα, ωραίος. Δώσ' το, δώσ' το.
16: Οι αντοχές γίναν κλωστές.
0: Αδερφέ, είσαι φωνάρα, μπράβο.
16: Όσο να αντέξουνε, σπάσαν κι αυτές.
0: Δώσ' το.
16: Κάθε που γύριζα, το πανηγύριζα. Την ίδια έκανα. Υπομονή.
0: Δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο. Είσαι φωνάρα. Να σου πω, Μυρονά, Μυρονά. Ο οδηγός από τον Ταύρο.
20: Όχι, όχι.
0: Στέλνω κάτι ταξίδι.
20: Το παιδί που έπεσε πριν η γραμμή, όχι, άλλος.
0: Το παιδί που έπεσε το μηχανάκι πριν, ναι. Δώρο, αγόρι μου, δώρο. Λοιπόν, κλείσαμε αυτό. Μικρά μου ζουλάπια. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταματήσουμε να παίρνουμε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Μέντα Καφέ. Γενικά δεν είναι περίεργες φάτσες, αλλά καλοί άνθρωποι. Εύχομαι. Πόσο καιρό έχουν ανοίξει εδώ πέρα?
2: Πολύ καιρό.
0: Α, απλά τώρα μας καλέσαν αυτοί.
2: Ναι.
0: Α, καλά.
2: Εσύ τι πιστεύεις ότι ήρθε για γένεια αυτό, νόμιζες?
0: Ξέρω, εγώ είδα κόσμο και λέω
1: δεν
0: και αυτό.
1: Νομίζω σε παίρνει. Όλο
2: το φαλήρο δεν έρχεται.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε, παίρνετε τους καφέδες σας. Κορίτσια. Α, εκεί πέρα η νικήτρια. Εκεί πέρα έχει πάρει τον καφέ όλο του χρόνου τώρα, αυτή χαίστηκε.
2: Η Βενετία.
0: Βενετία.
1: Φλωρεντία, καλέ.
0: Λοιπόν, η Λάρισα εκεί πέρα. Παιδιά, συνεχίστε. Θα παίρνετε τους καφέδες σας από τα Μέντα. Μην ξεχνάτε, τραβάτε το χαρτάκι που θα βρείτε στα δεξιά, το σκίζετε και μέσα κατά πάσα πιθανότητα κερδίζετε δώρο. Θα έχουμε και τυχερούς όχι μόνο στα Μέντα Κόφι της Νέας Μήνης, σε όλα τα Μέντα Κόφι. Μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος ή η επόμενη τυχερή που θα κερδίσει τον καφέ όλου του χρόνου δωρεάν. Και αυτό να μην κερδίσετε, θα κερδίσετε κάτι άλλο. Και πέρα από αυτό, είναι και φοβερή καφεδάρα. Συν του ότι, μην ξεχνάτε, τα Μέντα Κόφι έχουν το καλησπέρα, το Loyalty App, όπου εκεί έχουν άλλα δώρα. Κατεβάζετε και κερδίζετε μέχρι και iPhone Pro.
2: iPhone 18 Pro, έχει ταξίδια, νομίζω 3 ταξίδια αν δεν κάνω λάθος.
1: Και,
2: έχει...
1: και πολλά πολλά γενικά δώρα.
0: Γενικά το,
1: με
0: το,
1: τα Loyalty Application.
0: Το ρίξαν έξω τα μετακόφη. Εμείς τα λέμε αύριο κανονικά από το στούντιο. Φιλάκια πολλά σε όλους.
2: Γεια σας.

0: Music 892.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη!
12: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
17: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Έκανα μπότοξ, κακό είναι?
20: Όχι, εσύ Δημήτρη.
19: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
21: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
19: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
21: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
19: Φάρη, τι λέει! Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει! Λεωνίδα, γελάς.
21: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει: Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψου τα μούτρα σου.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δεν γινόταν να ξεκινήσω διαφορετικά σήμερα. Το αγαπάμε όλοι, Angels. Καλό μήνα, ρε παιδιά, μπήκε Οκτώβριος. Τι ωραία. Εντάξει, τώρα μπήκαμε σε τροχιά φθινοπορεινή, το πήραμε απόφαση, ήρθε η ώρα της αποδοχής. Τι κάνετε, πώς είστε, Πέμπτη σήμερα, στους δρόμους επικρατεί ένας ψιλοπανικός. Εντάξει, με το ψιλόβροχο πάντα κάτι τέτοια γίνονται, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Τάκη, Αλέξανδρε, πώς πάμε, τα αγόρια μου, πρώτη-πρώτη. Καλημέρες και τρινόμαυρες, Αλέξανδρε. Τάκη, τον άκουσα το φανούλι πάλι που έλεγε διάφορα. Τον περιμένω να τον περιλάβω. Λέει ότι με συγχαίρεται και με κυνηγά εκείνο στα γραφεία. Υπό την απειλή όπλου ζω, παιδιά, για να μπαίνω στα κουνάβια. Αυτό είναι ο Φάνης, που αμφισβητεί τα πτυχία μου και είναι. Τι να πω, με το χαρτί του Κυπούρου έρχεται εδώ και κάνει εκπομπές. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, να δώσω ευχές, ξεχνάμε το Φάνη. Πάμε στον Ανανία. Στον Νίνο, τι ωραίο όνομα τον Νίνο. Ο Νίνος λοιπόν και ο Ανανίας γιορτάζουν σήμερα. Ο Θηρέσιος και η Θηρεσία, ο Ρωμανός, η Ρωμάνα και η Ρωμανή. Χρόνια πολλά στα παιδιά και να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Καφέ και σας έχω έρευνα. Πώς πίνετε τον καφέ, να σας πω πράγματα για το χαρακτήρα σας. Κάποια είναι και λίγο ανησυχητικά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά, πολύ ανεβαστικά στα 18 λεπτά μετά τις 10 και διαβάζω τα πρώτα μηνύματά σας. Παιδιά, έχουν πάρα πολύ γέλια αυτά που μου λέτε. Ειδικά για το Φάνη, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Έχει ανοίξει πόλεμο, παιδιά. Θέλω στήριξη, αγόρια, κυρίως εσείς, γιατί καταλαβαίνετε τι περνάω εδώ πέρα. Θέλω να μπείτε μπροστά. Θέλω να μπείτε μπροστά και να στηρίξετε. Το bullying και το mobbing πάνε σύννεφο κάθε μέρα. Αυτό έχω να πω. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θεμάκο μου, πάντα γλυκός. Ναι, θα έχουμε μια όμορφη μέρα και έναν πολύ, πολύ τυχερό μήνα, το πιστεύω. Θανούλη, τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη. Ελίνα, η έρευνα για τον καφέ έρχεται σε πολύ λίγο. Πρώτα, λέω να δώσω κίνηση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Μεγάλο μποτιλιάρισμα από το Εγάλεο στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών στον Κηφισό, προς Περιστέρη και Νέα Φιλαδέλφεια, επειδή τα γνωστά σημεία είναι αυτά. Καθυστερήσεις και στο αντίθετο ρεύμα. Αττική οδός, έντονη συμφόρηση γύρω από τον κόμβο μεταμόρφωσης. Τα γνωστά, με καθυστερήσεις και προς Μαρούση. Κόκκινα τμήματα επίσης από Βρυλίσια προς τον κόμβο της περιφερειακής Ημιτού. Κηφισίας, καθυστερήσεις κατά τμήματα από την Αθήνα προς Χαλάνδρη και Μαρούση, καθώς και ψηλότερα προς Κηφισιά, Μεσογείων. Αυξημένη κίνηση αρκετά σημεία από την Αθήνα προς Αγία Παρασκευή. Κέντρο, κόκκινα τμήματα, εντάξει, τα γνωστά, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Συγκρού. Καθυστερήσεις κοντά στο κέντρο, Πειραιά, τοπική συμφόρηση στους δρόμους κοντά στο λιμάνι. Παντού όλα στα κόκκινα, αλλά τι κάνουμε, ανεβάζουμε ένταση, απολαμβάνουμε μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόσο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
4: Τελούλου.
5: Εμένα, παιδιά, πάντως αυτό που μπορεί να με κάνει ικανό να κατέβω από το αυτοκίνητο και να κάνω φασαρία είναι αυτός ο πρώτος στο φανάρι που δεν παίρνει χαμπάρι ότι έχει δώσει πράσινο ο φωτεινός σηματοδότης.
6: Μόνο και είσαι από αυτούς που κορνάρουν στο μισό ανοσεκών.
5: Όχι, κορνάρω. Βάζω και πρώτη και προσπαθώ να περάσω από πάνω σου. Όταν είσαι ο πρώτος, πρέπει όντως να έχεις βάλει πρώτη όταν ανάψει το κόκκινο πεζό. Παιδιά, εγώ κάθομαι και παρατηρώ και τα απέναντι φανάρια.
6: Ποιο κόκ έχετε διαβάσει?
5: Θα σου δείχνα ποιο κόκ έχουμε διαβάσει. Αλλά το έχεις διαβάσει και εσύ αυτό το κόκ. Δεν έχεις πρόβλημα. Σε αυτό θα περνούσες. Δεν θα έχεις πρόβλημα.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Νταμιάνο Νταβίτ, The First Time, παιδιά, το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Το αγόρι να πω στα κορίτσια ότι πλέον δεσμεύτηκε, παντρεύτηκε, τον χάσαμε και μάλιστα της έκανε μια πρόταση γάμου εξαιρετική, πολύ συγκινητική. Της είπε συγκεκριμένα στο σπίτι της την έκανε, ήταν αυτή μαζεμένα μαλλιά, κότσους, φόρμες κτλ. Και της λέει: ήθελα να την κάνω εδώ την πρόταση γάμου, στο σπίτι μας, γιατί εγώ θέλω πιάτα, θέλω πλήσιμο ρούχων, θέλω να μαγειρεύουμε μαζί, θέλω εσένα με το μεγάλο σου τισερτ. Αυτή είναι η ζωή που επιλέγω και ελπίζω να επιλέγεις το ίδιο. Πόσο συγκινητικό, πόσο τρυφερό, πόσο γλυκό. Καμία σχέση με τον άξεστο τον πρωινό τον τύπο που μου γράφεται όλοι ότι με λέει στριμμένη. Τον πω τα πω αυτόν. Καλά, καλά. Από αύριο που θα έρθει στο στούντιο θα γίνει ένας χαμός. Πλέον δεν τον φοβάμαι, αυτό έχω να δηλώσω. Κατερινάκη μου, τα φιλιά μου. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια. Κοράντο, τα φιλιά μου και σε σένα, είσαι υπέροχος. Στηρίζεται, παιδιά, σας αγαπώ. Ο Χρήστος λατρεύει Φάνη. Χρήστο, νομίζω ότι θα έχουμε θέμα στην πορεία. Πάμε λοιπόν από όλα αυτά τα υπέροχα που συμβαίνουν, πάμε και στο Γερμανό, γιατί τον έχουμε στην παρέα μας πάντα. Σοβαρό σέρβις γίνεται, παιδιά, μόνο στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή. Σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Περάστε από ένα κατάστημα και αφήστε τη δουλειά στους ειδικούς.

Υπέροχος Lenny Kravitz, το φίλο μου το Μάκη που το έχει ανάγκη τώρα έτσι να τονωθεί με ωραίες μουσικές. Μάκη μου, σε καταλαβαίνω, σε νιώθω, όλοι τα τραβάμε αυτά και σου έχω και νέο. Αν δεν το έχεις ακούσει, αν δεν το έχετε όλοι ακούσει, παιδιά, Eurojackpot αυτή την Παρασκευή μοιράζονται 106 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε βέβαια γιατί ποσό μιλάμε, αστρονομικό. Αν τα κερδίσεις, δεν είσαι μόνο εσύ υπερτυχερός, αλλά και όσοι σε έχουν δίπλα τους. Είναι τόσο πολλά τα χρήματα που έχεις πραγματικά και για άλλους. Οπότε μην ξεχνιέστε, αυτή την Παρασκευή είναι η κλήρωση και καλή επιτυχία σε όλους. Και πάμε τώρα και στην. Α, πρώτα θα στείλω τα φιλιά μου στο Γαβρίλ και ας είσαι στο απέναντι στρατόπεδο, δεν πειράζει. Στον Αναστάση, τον φίλο μου που με στηρίζει, Τάκη βγήκε όντως ο ήλιος. Εγώ εδώ πέρα που είμαι κλεισμένη δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πάμε στην έρευνα που σας είχα πει για τον καφέ, γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Καφέ σήμερα και πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις έρευνες. Λοιπόν, σας έχω νέα. Όποιος πίνει σκέτο καφέ, λένε οι έρευνες που έχουν γίνει σε 953 ενήλικες, ότι ο σκέτος, ο πικρός καφές, έχει κατά μέσο όρο υψηλότερες βαθμολογίες σε χαρακτηριστικά όπως η χειριστικότητα και η επιθετικότητα. Πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους αυτούς, εκτός αν είναι σε δίαιτα, παιδιά. Ελληνάκι μου, νομίζω ότι αυτό απέχει πάρα πολύ από το δικό σου το χαρακτήρα. Επιστρέφω και με τους υπόλοιπους καφέδες.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μία μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.
10: Να δω

0: πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει με τίποτα.
6: Ναι,
5: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
6: Αμέ.
5: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
6: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που ναι. Να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε μεγάλο επίπεδο. Να σε κοιτάω.
5: Πέος.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Not και Talk to You και είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Πάμε λοιπόν γρήγορα στην έρευνα που σας έλεγα, Παγκόσμια Μέρα Καφέ σήμερα. Για να δούμε λοιπόν πώς πίνετε τον καφέ σας, να σας πω στοιχεία της προσωπικότητάς σας. Εσπρέσο σκέτος, είσαι ευθύς και αποφασιστικός, ξέρεις τι θέλεις και δεν σου αρέσουν τα πολλά λόγια. Γλυκός καφές, εδώ είμαι. Σου αρέσουν οι μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πιο ευχάριστη. Πολύ σωστό, καπουτσίνο ή λάτε. Θέλεις λίγη χαλάρωση και χρόνο για τον εαυτό σου. Ελληνικός, επίσης αγαπημένος. Αγαπάς τις συνήθειές σου και απολαμβάνεις τον καφέ με παρέα και κουβέντα. Θες το χρόνο σου. Με σιρόπια λέει και πολλές προσθήκες. Σου αρέσουν οι νέες γεύσεις και βαριέσαι πάρα πολύ γρήγορα τα συνηθισμένα. Πάντα δίνεις την ίδια παραγγελία. Προτιμάς τη σταθερότητα. Όταν βρεις κάτι που σου αρέσει, μένεις σε αυτό. Διαφορετικός καφές κάθε φορά. Θέλεις ποικιλία και σου αρέσει να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα. Περιμένω 6939892892. Πώς πίνετε εσείς τον καφέ σας? Could never move like this.

Dancing in the Flames, The Weeknd, το λατρεύω, παιδιά, το αγαπώ. Είχαμε καιρό να τα ακούσουμε. Λοιπόν, θέλω να στείλω δύο τεράστια και πολύ γλυκά φιλιά στις φίλες μου από τη Σύρο, από το πανέμορφο αυτό νησί, στη Φανή και τη Γιάννα. Καφεδάκι πρωινό μου λένε τα κορίτσια πάντα φίλτρου, βαρύ, χαρμάνι, μέτριο, με λίγο γάλα και μέσα στη μέρα χειμώνα μέτριο ελληνικό. Αχ, ωραίος ο ελληνικούλης. Και καλοκαίρι φέρντο εσπρέσο μέτριο με λίγο γάλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει εδώ η έρευνα για τον καφέ φίλτρου. Ταιριάζει λοιπόν, κορίτσια, σε κάποιον που αγαπά την απλότητα, έχει τις σταθερές του συνήθειες και θέλει να απολαμβάνει τον καφέ του με την ησυχία του. Δεν κυνηγά τις υπερβολές, προτιμά κάτι γνώριμο και πρακτικό. Και για το φίλο μου το Θέμη, φρέντο εσπρέσο και το... περισσότερο αυτό μου λέτε, παιδιά. Είσαι πρακτικός, Θέμη μου, δυναμικός και ξέρεις πολύ καλά τι θες. Προτιμάς τις ξεκάθαρες κουβέντες και δεν χρειάζεσαι πολλά γλυκίσματα. Δυνατός καφές, καθαρές κουβέντες, ούτε στον καφέ σου βάζει ζάχαρη, ούτε και στα λόγια σου. Έτσι πάνε αυτά. Συνεχίζω και με τους υπόλοιπους καφέδες, τα βλέπω όλα τα μηνύματα. Δεν γλιτώνει κανείς, επανέρχομαι.

Music 892, επιστρέψαμε και βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα για τους καφέδες. Η φίλη μου η Μαρία που έχει κάνει την αντικατάσταση και έχει πάει σε ωραία πράγματα, μάτσα, ναι, ναι, θέλω και εγώ να την κάνω κάποια στιγμή αυτή την αλλαγή. Αλλά τι δείχνει αυτό για σένα, μαράκι μου? Λοιπόν, αν κάποιος αντικαθιστά τον καφέ με μάτσα, ίσως θέλει να αλλάξει συνήθειες, να δοκιμάσει κάτι καινούριο ή να προσέξει περισσότερο την ευεξία του. Μπορεί βέβαια, λέει, απλά να του αρέσει η γεύση ή να ακολουθεί την τάση. Ο τύπος του μάτσα θέλει να ξεκινά τη μέρα του με λίγη περισσότερη ζεν διάθεση και το πράσιμο ρόφημά του να γράφει ωραία στο Instagram. Μαράκι μου, πέσαμε μέσα. Για να δω και οι υπόλοιποι τι λέτε με τους καφέδες. Τι γίνεται, παιδιά? Χαμός. Για να δω εδώ πέρα, εδώ πέρα. Το χάσα. Το χάσα. Α, ο Πάνος, ο Πανούλης που προσπαθεί, λέει, από το γλυκό πήγε στο μέτριο και από το μέτριο προσπαθεί να πάει στο σκέτο, αλλά δεν κατεβαίνει. Ρε, εσύ Πάνο, και εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, τουλάχιστον με ζάχαρη καρύδα στα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Για δοκίμασέ το. Για δοκίμασέ το και αυτό, παιδιά. Να θυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε πάντα το Γερμανό. Και να θυμίσω επίσης ότι όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις, πάμε μόνο στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Στο House of Witches. Βράζω.

0: Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Ένα σκιούρο που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ήρθε η καινούργια μου τραπεζαρία σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενη.
7: Ω, παιδιά, έχουμε καινούργια τραπεζαρία. Έχω κάνει εκπληκτικό σεξ πάνω στη τραπεζαρία. Κάνεις ένα θα τα ρίξω
6: το καλό του σερβίτσιο.
7: Να μην είσαι ξενέρωτη, ρε. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για σεξ πάνω στη τραπεζαρία.
8: Όταν ακούω για σεξ, δεν αντέχω. Έρχομαι. Μπαίνω, δυναμικά.
6: Αλίμονο, κοπέλα μου, εσύ αλίμονο.
7: Μωρέ, να μπούμε κι εμείς καμιά μέρα.
6: Μπράβο, ήθια η κατάσταση.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @ Music.

Επιστρέψαμε, Swim. Το αγαπάμε, το λατρεύουμε και αγαπώ και τα μηνύματα που μου στέλνετε. Μάρι, ένα πολύ γλυκό φιλί. Μ' άρεσε η προσπάθεια που έκανες με τον καφέ. Το γλυκό που τώρα τον πίνεις σκέτο. Τι αγώνας είναι αυτός, ρε παιδιά. Εγώ δεν θα το άντεχα. Θα το προσπαθήσω βέβαια. Γιατί όντως είναι υγιεινός τρόπος ζωής. Αλλά πραγματικά θέλει guts. Στο αναγνωρίζω και στο δίνω. Παιδιά, έχω να σας πω ότι ήρθε η ώρα του διαγωνισμού, γιατί δίνουμε ένα φανταστικό δώρο. Τσάντες Lovely. Δεν ξέρω αν τις έχετε δει. Είναι υπέροχες, είναι μοναδικές και θα παίξουμε ζωντανά σε λιγάκι με ακροατή ή ακροάτρια. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα, πρώτη του μήνα, θα τη δώσω εγώ την τσάντα. Όταν η τσάντα μιλάει ελληνικά, λέει Lovely. Το brand που κάνει τις τσάντες να μοιάζουν με fashion statements και όχι απλά αξεσουάρ. Κάθε κομμάτι της Lovely είναι χειροποίητο, είναι μοναδικό και είναι φτιαγμένο για γυναίκες που ξέρουν ότι το στυλ δεν είναι θέμα τάσης, αλλά είναι και θέμα attitude. Μοναδικά vibes θα πω εγώ, η Lovely δεν ακολουθεί, δημιουργεί. Βρες τις συλλογές της Lovely στο www.lovelyhandmade.gr ή στο Instagram @lovelyhandmade.gr. Αυτή την περίοδο μπορείτε να βρείτε τις αγαπημένες σας τσάντες με μια έκπτωση έως και 50%, παιδιά. Και τι κάνετε τώρα για να παίξουμε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Music 693-989-2892 γράφοντας Lovely και το ονοματεπώνυμό σας και ένας τυχερός σε λίγο μαζί μου στον αέρα.

Αυτή ήταν και η εκρηκτική Σακύρα. Ντάι Ντάι, το λατρεύουμε, το χορεύουμε και το τραγουδάμε. Τα φιλιά μου, να δώσω το πρώτο. Καλά, Αντώνη, με έχεις τρελάνει τώρα με αυτά που μου γράφεις. Τι να πω, είναι τόσο ωραία τα λόγια αυτά που ακούω. Δεν έχω λόγια, ντρέπομαι αρχικά. Πίτερ, μας ακούς επιτέλους. Δεν ξέρω τι γίνεται στη δουλειά. Σε έχουν τρελάνει εκεί πέρα με ακουστικά κρυφά. Τι συμβαίνει, θέλω να μου δώσεις το στίγμα σου. Η Ελένη μου λέει ότι καπουτσίνο μέτριο ή κρύο λάτε πίνει. Γενικά μεγάλα, θέλει χαλάρωση. Ναι, λάτε σημαίνει χαλάρωση και πάμε με τους χρόνους μας και δεν αγχωνόμαστε με τίποτα. Ο φίλος μου ο Βασίλης από την άλλη μου λέει ότι πίνει τον καφέ του τετραπλό εσπρέσο και το χωρίς πάγο. Και το χωρίς πάγο. Δεν θες γλύκης ούτε πολλά-πολλά, θες καφέ και να γίνεται δουλίτσα. Με συνοπτικές διαδικασίες, Βασίλη, μου αρέσει. Και δείχνει μια δύναμη χαρακτήρα. Σκέτο τον καφέ, ρε παιδιά, πώς τον πίνετε. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα.

0: Music 892.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό. Κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Ένα κύρο που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
15: Δι κουαλίτα.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Έχουμε φίλες και φίλοι τον Γιώργο, το φίλο της εκπομπής, ο οποίος είναι ειδικός επί του swing. Να το λέω καλά, Γιώργο?
18: Έχω πάει σε ένα παρόμοιο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Πας πρώτα σε ένα χώρο που ξεντύνεσαι, βγάζεις τα ρούχα σου αυτά, εξαρτάται τι θα φοράς. Είστε, εγώ σε αυτό που πήγα ήταν ή μόνο με σόρουχα ή μόνο να φορούσες δερμάτινα. Ωραία. Είναι πολύ οργανωμένη εκεί με την καρδαρόμπα, στο αφήνεις όλα, ρούχα, παπούτσια, αυτά τα πάντα.
17: Μόνο σου ήσουν με την κοπέλα σου?
18: Ήμουνα με τη γυναίκα μου και την κοπέλα μου.
17: Α,
19: τι?
17: Ωραία.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αγαπημένη διασκευή, In and Out of Love. Για το φίλο μου τον Πίτερ που μας ακούει ξεδιάντροπα σε κάποιο γραφείο, κρύβεται πάλι. Ή μάλλον δεν κρύβεται. Το κάνει διακριτικά, αλλά είναι statement ότι εγώ ακούω αλλού. Μπράβο και πολύ καλά κάνεις. Συνεχίζουμε λοιπόν πολύ δυναμικά και πολύ ανεβασμένα, γιατί σας έχω κάτι πολύ ξεχωριστό. Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering Season. Δίπλα παιδιά στο κύμα, δεν το χάνει αυτό κανείς. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νασί σε δύο stages με μοναδικό Tropical Mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Φιντέλες και στο κείμενο του mail το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Μην το χάσει αυτό κανείς.

0: Music 892 επιστρέψαμε στα 12 λεπτά μετά τις 12 και παιδιά, για να μπει καλά ο μήνας, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να δώσω δωράκι και έχω στη γραμμή το φίλο μου το Μάκη. Μάκη, μας ακούς?
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια. Καλύτερα. Παγκόσμια ημέρα καφέ σήμερα και έχω μια ερώτηση που νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και θα κερδίσει αυτό το συγκλονιστικό δώρο από τη Lovely, γυναικείες τσάντες πραγματικά μοναδικές. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πόσα φλιτζάνια καφέ κατά μέσο όρο πίνει ένας Έλληνας την εβδομάδα? Και εγώ θα σου πω 30. Πάνω ή κάτω?
1: Κάτω.
0: Κάτω, πολύ σωστός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Είναι 14 με 20, μπράβο. Μάκη, κέρδισες μια καταπληκτική τσάντα από τη Lovely για το κορίτσι σου, τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, να τη χαρεί.
1: Φιλάκια
0: πολλά πολλά. Φιλάκια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχω ζώδια. Τρία τυχερά ζώδια που Οκτώβριος θα τους ανοίξει απίστευτες επαγγελματικές πόρτες και θα έχουν οικονομικές επιτυχίες. Παιδιά, νομίζω ότι αυτό με αφορά πάρα πολύ, γιατί βλέπω και επιτέλους το ζώδιο το δικό μου μέσα. Ξεκινάμε τους Παρθένους. Αυτό το μήνα μπορεί να αλλάξει, λέει, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την οικονομική επιτυχία. Η νέα σελήνη στο ζυγό από 20 Οκτωβρίου σας βοηθάει να δείτε τον πλούτο όχι μόνο ως αριθμό και εισόδημα, αλλά και ως δυνατότητα να δημιουργήσετε μια ζωή που απολαμβάνετε πραγματικά. Προς το τέλος του μήνα ενδέχεται να στραφείτε σε εναλλακτικές πηγές και νέες συνεργασίες, ιδιαίτερα μετά τις 25. Πάμε λοιπόν τώρα σε εγώ και τους επιτέλους, παιδιά. Οκτώβριος μπορεί να σας αποκαλύψει κάτι σημαντικό, ότι σωστές συνεργασίες μπορούν να αλλάξουν την οικονομική μας πορεία ακουτάκι. Η ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό μας καλεί να επανεξετάσουμε τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε επαγγελματικούς ή οικονομικούς στόχους. Νέες επιχειρηματικές συνεργασίες και η συμβουλή ενός ανθρώπου μεγαλύτερη εμπειρία θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Μάλιστα, από τις 3 λέει στις 25 Οκτωβρίου για τους ζυγούς, η ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό στρέφει την προσοχή σας στα χρήματα αλλά και στις βαθύτερες πεποιθήσεις σας γύρω από την οικονομική ασφάλεια και το τι θεωρείτε ότι αξίζετε. Είναι πιθανό να επιστρέψουν στο προσκήνιο παλαιότερες οικονομικές ευκαιρίες ή να δείτε διαφορετικά αποφάσεις που είχατε πάρει στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινηθείτε βιαστικά. Με προσοχή και όλα καλά θα πάνε. Καλό τον ακούω τον Οκτώβριο.

0: Music 892.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
3: Τα APC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
4: APC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric
2: στο msystems.gr.

0: www.mcsolutions.gr. M-Systems. Technology made for you.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Θα σας πω ότι η αεροπλανοφοβία ξεπερνιέται με αλκοόλ. Γίνε ζάντα και ανέβα πάνω στο αεροπλάνο.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι.
4: Γιατί μ' αρέσει, θα οδηγήσει. Είμαστε εμείς και κάνουμε ένα ταξίδι, ωραία. Να σου φέρω να πιεις, να γίνεις χάλια, ωραία. Και αν δω τα ζόρια που φοβάσαι εσύ ότι θα παραπατάς, σου δώσω και δύο μπάτσες και θα σε βάλω στη θέση. Θα σε δέσω.
5: Άκου λίγο, αν με έχεις ποτίσει, μου ρίξεις δύο μπάτσες και με δέσει, δεν ακούγεται σαν ιδέα να με βάλεις στο αεροπλάνο. Ίσως μετά σε κυνηγήσουμε και λίγο.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

Επιστρέψαμε με αγαπημένο κομμάτι, loser, για τη φίλη μου τη Βάσο, που τρελαίνεται, τρελαίνομαι και εγώ Βάσο. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται, πώς πάει, η πρώτη μέρα του μήνα, πώς σας έχει μπει, γιατί βλέπω ότι άλλαξε η διάθεση. Έχουμε ανέβει, νομίζω, σε έναν ασύλληπτο βαθμό. Το πάμε πολύ δυναμικά σήμερα. Θέλω όμως την προσοχή σας τώρα, γιατί έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά μία ανάσα πριν από το 18ο Greece Race for the Cure, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το πεδίο του Άρεως και όλο το κέντρο της Αθήνας θα γεμίσει με χαρά, δύναμη και ελπίδα και πρέπει όλοι να είμαστε εκεί. Πάμε να δούμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Ο αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων ξεκινά στις 8:45, 9 παρατέταρτο δηλαδή. Ο περίπατος στις 10:30. Και μετά τον τερματισμό επιστρέφουμε φυσικά όλοι και όλες στο πεδίο του Άρεως για να χειροκροτήσουμε τους πρώτους και τις πρώτες δρομής, τις μεγαλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και φυσικά τις πρωταγωνίστριες της ημέρας, τις survivors μας. Σας περιμένουμε, να μην λείψει, παιδιά, κανείς.

Επιστρέψαμε λατρεμένο αγαπημένο του Χαδυναμία Harry Styles, τρελαίνομαι. Πάμε όμως να δούμε λιγάκι τον καιρό, παιδιά, πριν σας αφήσω, γιατί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Για να δούμε λεπτομέρειες όμως. Σήμερα, Πέμπτη, λέει άστατος ο καιρός, το καταλάβαμε. Τοπικές βροχές, πολύ ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, καθώς και θυελλώδεις βόρους ανέμους στο Αιγαίο έως και 9 Μποφόρ, γι' αυτό υπήρχαν και απαγορευτικά στα λιμάνια. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη ενδέχεται να διαρκήσουν έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Τώρα για την Αττική, για να δούμε τα πράγματα εδώ πέρα. Από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου έχει το κρυάκι του και στα βρέφη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις. Μάλιστα και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ. Έχει κρύο σήμερα, αλλά στο απολαύσουμε. Πρώτη του μήνα, πάμε δυναμικά. Θα είναι τυχερός Οκτώβριος, το αισθάνομαι. Να πω ότι είχαμε στην παρέα μας και το Γερμανό. Όταν λοιπόν στην παρέα ήταν ο Σκουτερμέν, το Smartwatch Win και το Laptop Crasher, τι κάνουμε? Πάμε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά. Και έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Έχουμε και έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αυτά από μένα. Σας αφήνω στην Ελένη Βουλγαράκη. Έρχεται σε πολύ λίγο. Και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: Music 892.
1: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Previously,
12: στα κουνάβια.
13: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
14: Βασανισμός του πέους.
13: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
15: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου στο ριπαπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
13: Πώς θα την πεις εσύ?
15: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
14: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
13: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
14: Το ηλεκτροσόκ.
13: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
15: είπε
13: πολύ
15: μπράβο
13: σημαντικό.
15: Στο ηλεκτροσόκ.
13: Όχι.
15: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
13: Εγώ λατρεύω. Λατρεύω και εγώ να συχαίνομαι να τους ακούω. Τώρα... Δεν μπορώ, ρε, μου λείπουν πολύ, δεν μπορώ. Γεια σας, παιδιά, γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα πρωτομηνιά? Πρώτη του Οκτώβρη, μπήκε για τα καλά Οκτώβρης, φθινοπορεινός, ωραίος όπως του πρέπει, με τη βροχούλα του, με το κρυουλάκι του. Δεν το λες και πολύ, αλλά τη ζακέτα θα την πάρεις φεύγοντας από το σπίτι. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε παρέα, θα σας τα πω αναλυτικά και για τον καιρό και για την κίνηση σε πολύ λίγο. Θέμα ημέρας που σκαρφιστήκαμε. Κερδίζεις αύριο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Δεν θέλω να μου πεις τώρα. Παρετούμε από τη δουλειά μου. Είναι αυτονόητο. Ξέρω εγώ. Πες μου κάτι ωραίο. Αυτό θέλω να συζητήσουμε. 6939-892-892. Το Viber, εκεί τα λέμε όλα, τα διαβάζω όλα. Αμέσως τώρα πάμε να ακούσουμε, Λευτέρη μου, Take me there. Να μας ταξιδέψει λίγο έτσι στο καλοκαιράκι που πέρασε. Και επιστρέφω σε λίγο και με μηνύματά σας. Καιρό, κίνηση, ζώδια, χαμός. Για πάμε.

0: Music 892. Ατελείωτη μουσική. Καμία συνδρομή.
1: Come on, let's

Music 8-9-2. Θα πω και πάλι καλό μήνα, παιδιά. Μπήκε ο Οκτώβρης δυναμικά και βλέπω εδώ πέρα ότι είναι εν εξελίξη και η κακοκαιρία. Αλλά δεν είναι στο επίκεντρο η Αθήνα. Βλέπω εδώ πέρα θερμοκρασίες. Θα είναι καλή θερμοκρασία. Μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Το ζακετάκι το χρειαζόμαστε, είναι η αλήθεια. Αλλά κατά τα άλλα δεν θα βιώσουμε και κανένα τρομερό κρύο ή θα γίνει κάποια υπερβολική πτώση της θερμοκρασίας. Φθινοπορεινό το σκηνικό θα είναι, ναι, αλλά όχι κάτι υπερβολικό. Η κακοκαιρία όμως είναι σε πλήρη εξέλιξη σήμερα. Υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όμως το κύριο βάρος πέφτει κυρίως στα νότια και ειδικότερα στην Κρήτη. Εμείς εδώ πέρα θα έχουμε και λίγο τις συνεφώσεις μας, θα έχουμε και λίγο τις βροχούλες μας, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Η κίνηση καλά κρατεί φυσικά στον Κηφισό, δεν θέλω να αγχώνεστε. Σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο προς Πειραιά έχει προηγηθεί καραμπόλα, λέει, στις τρεις γέφυρες και προκάλεσε ουρές πολλών χιλιόμετρων. Ελπίζω να είναι όλοι καλά όσοι ενεπλάκησαν σε αυτή την καραμπόλα τουλάχιστον. Στην Κηφισίας υπάρχει αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα προς Χαλάνδρη και Μαρούση. Στο κέντρο επίσης αυξημένη κίνηση. Στην Ποσειδώνα, στην Αττική Οδό, οι τελευταίες έτσι σημερινές ενημερώσεις δίνουν πάνω από 30 λεπτά καθυστέρηση προς αεροδρόμιο. Κουράγιο και υπομονή σε όλους τους οδηγούς, θα πω. Θέμα ημέρας έχουμε. Κερδίζεις αύριο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι τα κάνεις, τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Αυτό θέλω να μου σχολιάσετε στο 6939-892-892. Στην παρέα μου φυσικά είναι και η Nova. Γιατί αν θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands φυσικά με την παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Οπότε μπείτε στην εφαρμογή παντού, διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει και φυσικά θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Φεύγουμε. Tell me why έρχεται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε λίγο με ζώδια της ημέρας.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
7: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
6: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Είχα έναν φίλο που είχε πάει σε χαρτορίχτρα και του είπε ότι θα παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά,
1: ναι,
0: και θα κάνει πάρα πολλά παιδιά. Ο φίλος μου είναι γκέι. Εντάξει, το ότι είναι γκέι δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά και να κάνει πολλά παιδιά. Η μισή Αθήνα έτσι είναι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Εδώ είμαστε, Take Me to the Sunrise. Ακούμε στον Music 892. Την καλησπέρα μου θα πω και πάλι και καλό μήνα θα ευχηθώ και πάλι. 1η του Οκτώβρη, σήμερα 5η. Ο Βασίλης λέει: με ένα μύριο παίρνω ένα μικρό σπιτάκι στους δικούς μου να έχουν έγνοιε. Α, να μην έχουν έγνοιες, λέει. Και με τα υπόλοιπα επενδύω στην dream job μου και την δική μου και των δικών μου ανθρώπων. Ναι, αυτό. Εντάξει, αυτό είναι το πιο λογικό. Θέλω να μου πείτε όμως και λίγες τρέλες. Κατάλαβες. Η Βαλεντίνα λέει: το πρώτο πράγμα που θα κάνω αν κερδίσω 5 εκατομμύρια, φεύγω για Παρίσι για μία εβδομάδα. Πολύ λίγο είναι αυτό, ρε. Κερδίζεις 5 εκατομμύρια και πας μία εβδομάδα Παρίσι. Ναι. Οκ, okay, όμως. Ταξίδια, άρα, οκ. Okay. Ταξίδια λέει: και να αγόραζα κανένα σπιτάκι για μένα και για επένδυση, λέει Βάσο. Ναι.

0: Καλησπέρα, καλό μήνα, πως λέγεται το κομμάτι που βάζει Μάγκη στην εκπομπή. Στείλε καλύτερα στη Μάγκη γιατί δεν το γνωρίζω. Η Φανή λέει, αν κερδίζω τόσα λεφτά, πρώτον θα έδινα ένα μεγάλο ποσό στους γονείς μου και στον αδερφό μου. Θα έκλεινα στην τράπεζα λεφτά, ναι, δεν θα έφευγα από τη δουλειά μου γιατί την υπερλατρεύω. Τι ωραίο. Εγώ πιστεύω ότι αν ρωτήσουμε τους περισσότερους, πιστεύω ότι θα λέγανε ότι θα άφηνα τη δουλειά μου και θα πήγαινα να γυρίσω όλο τον κόσμο. Εσύ τι θα έκανες, Λευτέρη, με ένα εκατομμύριο?
1: Τρέλα ή...
0: Τρέλα, τρέλα.
1: Τρέλα δεν λέγεται σήμερα.
0: Α, τα πιο έτσι κανονικά πράγματα που λέγονται.
1: Θα έπαιρνα σπίτια.
0: Θα έπαιρνα σπίτια. Επενδυτικά λοιπόν, ναι, θα σκεφτώ. Ναι, αλλά μετά ξέρεις ότι μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Άμα έπαιρνε σπίτια, μετά θα έπρεπε να πληρώνεις και ανάλογα ποσά.
1: Να φτάσεις όταν τρώω.
0: Ναι, ισχύει και αυτό που λες. Το πρώτο πράγμα, ταξίδια, παιδιά, ναι. Αν κερδίσω 5 εκατομμύρια ευρώ, αγοράζω music και απολύω τον Φάνη. Μαντέψτε ποιος γράφει αυτό το μήνυμα. Που πουλίνει, βγες έξω από το Viber τώρα. Αχ, Θεέ μου, εδώ είμαστε, παιδιά. Στείλτε μου μηνύματα 6939-892-892. Θα ήθελα πολύ να κερδίσει τα 5 εκατομμύρια. Πιστεύω θα τον έκανε τον Φάνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πουλή, κανονικό. Θα τον εξαγόραζε.
1: Κανονικά.
0: Και του έλεγε, κάνε μου αυτό, διασκέδασέ με. Λοιπόν, στα ζώδια της ημέρας τώρα, γιατί πρέπει να ξέρουμε. Και κανονικά, εσύ που πουλή πρέπει να τα πει στα ζώδια της ημέρας, αλλά τέλος πάντων, για τους κριούς. Έχετε ένταση και ανυπομονησία σήμερα. Στη δουλειά αποφύγετε τις κόντρες και στα προσωπικά μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Οι Ταύροι, πρακτικά ζητήματα και οικονομικά θέλουν προσοχή. Συναισθηματικά, κάποιος μπορεί να σας δείξει ενδιαφέρον πιο ξεκάθαρα. Η Δίδυμη, επικοινωνιακή ημέρα με μηνύματα, συζητήσεις και νέα. Προσέξτε μόνο τι λέτε και κυρίως σε ποιον το λέτε. Και οι Καρκίνοι, χρειάζεστε λίγο περισσότερο χρόνο για εσάς. Μην παίρνετε προσωπικά συμπεριφορές ανθρώπων που ίσως απλώς έχουν τα δικά τους. Και οι Λέοντες, κοινωνικότητα και νέες επαφές σας ευνοούν. Κάτι που συζητάτε επαγγελματικά μπορεί να αρχίσει να παίρνει μορφή. Τα υπόλοιπα 6 ζώδια, πόσα μας απομένουν, σε πάρα πολύ λίγο. Γιατί αμέσως τώρα έρχεται Forever Till the End.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Εδώ είμαστε και διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης λέει ότι αν κέρδιζε 5 εκατομμύρια ευρώ θα κρατούσε 1 εκατομμύριο για ταξίδια, 4 εκατομμύρια θα τα επένδυε σε MSCI World ETF. Τι να φτάρει, Βασίλη, τώρα. Και σε 20 χρόνια έχω 10-20 εκατομμύρια αγοραστική δύναμη, έχοντας ήδη υπολογίσει τον πληθωρισμό. Καλά, εντάξει, εγώ ρε παιδιά, δηλαδή στα 5 εκατομμύρια λέω θα πάω ένα ταξίδι στη Χαβάη. Θα αγοράσω ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. Σου λέω τρέλες. Εσύ τώρα το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο. Η Μαρία, εγώ θα πλήρωνα, λέει, τα χρέη του πατέρα μου και όταν θα σκεφτόμουν να αγοράσω ή ένα σπίτι να ανοίξω μια επιχείρηση. Ορίστε, και αυτό. Ή να αγοράσεις ένα σπίτι, όντως. Και μια επιχείρηση θα μπορούσε να βάλεις τα λεφτά που θέλεις και να κάνεις αυτό που θέλεις. Ναι, συμφωνώ. Τώρα όλο το υπόλοιπο είναι πολύ. Δεν ξέρω, θέλει πολύ προγραμματισμό τώρα κάτι FCM και τέτοια. Δεν ξέρω καν τι σημαίνουν αυτά καταρχάς. Να πω ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Πάρνηθα και όλα στο ζερό. Okay. Ακόμη και αυτό. 5 εκατομμύρια πάνε στην Πάρνηθα και εσύ ρε Λευτέρη. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Μου στέλνετε τι θα κάνετε. Κερδίζεις αύριο 5 εκατομμύρια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Τρέλες όμως θέλω. Τρέλες. Στείλτε μου τις τρέλες σας. Είχα μείνει στους Παρθένους. Σωστά. Όχι, τώρα θα πήγαινα στους Παρθένους. Οι Παρθένοι λοιπόν, η δουλειά ζητά συγκέντρωση και πρόγραμμα. Οπότε μην προσπαθείτε να ελέγξετε τα πάντα, ειδικά στα αισθηματικά σας. Οι ζυγοί, η διάθεση ανεβαίνει και θέλετε αλλαγή παραστάσεων. Ευνοούνται φλερτ, έξοδοι και μια συζήτηση που ξεκαθαρίζει κάτι. Σκορπιοί, κάτι σας προβληματίζει περισσότερο από όσο δείχνετε. Μην αφήσετε λοιπόν τη ζήλια ή την υπερανάλυση να δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Οι τοξότες, οι σχέσεις πρωταγωνιστούν. Καλή στιγμή για ξεκαθαρίσματα, συνεργασίες, αλλά και για να δείτε ποιος πραγματικά είναι δίπλα σας. Εγώ και τώρα, τρέξιμο και υποχρεώσεις, αλλά είστε αποτελεσματικοί. Προσέξτε μόνο την κούραση και μην φορτώνεστε ευθύνες άλλων. Οι υδροχόοι, από τις πιο ανάλαφρες ημέρες σας. Έρωτας, δημιουργικότητα και κοινωνικές επαφές ευνοούνται. Πείτε ναι σε κάτι αυθόρμητο. Και οι χθείες, σπίτι και οικογένεια χρειάζονται την προσοχή σας. Συναισθηματικά, μην κρατάτε πράγματα μέσα σας. Μία ήρεμη κουβέντα λύνει πολλά. Αυτά, παιδιά, για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα έτσι πρωτομηνιά. Θα πάμε αμέσως τώρα σε Ζαναντό από Ζέινα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Music 892.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Previously. Στα κουνάβια.
20: Κάνω λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας. Θα πείτε.
21: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
22: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
23: Πες Δημήτρη.
21: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
20: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
22: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
1: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
2: Άρα,
1: είμαι
2: περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
21: Καλά,
2: μπράβο, Μαρία.
21: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
22: Ούτε εγώ,
21: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που μου βάζει στο στόμα σα.
22: Δεν ξανάρχομαι.
21: Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
3: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: εδώ είμαστε. Καλησπέρα, θα πω και πάλι. 4 λεπτά και μετά τις 2 δείχνει το ρολόι. Παρέα μου πάντοτε η Νόβα, γιατί εάν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, πλέον παιδιά αυτό δεν ισχύει. Το Nova More έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Και φυσικά μπορείτε να μπείτε στο nova.gr, όπου εκεί θα μάθετε περισσότερα και θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Διάβαζα τώρα ότι η Dove Cameron και ο Νταμιάνο Ντέιβιτ από τους Måneskin την προηγούμενη εβδομάδα παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο και τους λέγαμε τι ωραία, τι καλά φορέσαν και τα κουστούμια τους, σχολιάζαμε και τα ρούχα τους. Τώρα παντρεύτηκαν ξανά σε μεσαιωνικό κάστρο του 12ου αιώνα και ήταν όλα παραμυθένια. Τώρα αυτή τη φορά ήταν με νηφικό, μια παραμυθένια τελετή εκεί που έγινε στην καρδιά της Τοσκάνης και αυτό. Όπου σύμφωνα λέει με τα διεθνή μέσα, ο πολιτικός γάμος πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, 24 του Σεπτέμβρη ήταν, και 2 ημέρες αργότερα, το Σάββατο 26 του μηνός, έγινε και ο θρησκευτικός τους γάμος, ο οποίος ήταν ανοιχτός και πλέον κυκλοφόρησαν και οι φωτογραφίες τους. Πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι και πολύ, πολύ όμορφοι ήταν και στις δύο τελετές, και διάλεξαν και πολύ ωραία σημεία για να παντρευτούν. Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, μόνο αυτό θα πω. Εύχομαι τη χαρά και την ευτυχία σε όλους μας βασικά. Και σε σένα, Λευτέρη μου, που με κοιτάς έτσι από εκεί απέναντι. Και λοιπόν, και στα δικά μου. Ποιες?
1: Ελεύθερες.
0: Ποιες είναι ελεύθερες, Μαρία? Είσαι ελεύθερη?
1: Θα ξέρουμε παντρεμένη, δεν λένε. Α, για,
0: ναι. Όχι.
1: Και στα δικά μας.
0: Αλλά δεν είμαστε ελεύθερες.
1: Ναι, αλλά δεν είμαστε και παντρεμένες.
0: Όχι. Λοιπόν, έρχεται Insta Stalker, παιδιά, αμέσως τώρα μου στέλνετε στο Viber. Εκτός από το θέμα της ημέρας που είναι κερδίζεις 5 εκατομμύρια, ποια είναι η πρώτη τρέλα που κάνεις? Μη μου λέτε πληρώνω το ενίκιο, θέλω τρέλες. Αλλά εκτός από τις τρέλες, θέλω να στείλετε το μήνυμά σας, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο στο 6939-892-892, γιατί ερχόμαστε με παιχνίδι, ο πιο γρήγορος κερδίζει. Θα σας στείλω πάλι σε ένα account μέσα στο Instagram και αν βρείτε αυτό που ζητάω, κερδίζετε αυτόματα το δώρο της ημέρας. Περιμένω τα μήνυματά σας και επιστρέφω σε λίγο με παιχνίδι. Για πάμε.

0: Αυτός είναι The Weeknd στο News 892 και όπως σας είπα, έχουμε αυτή τη στιγμή ακροατή στον αέρα. Δεν έχεις ακροατή στον αέρα?
1: Δεν έχω.
0: Α, τώρα παίρνει ο Λευτέρης, μάλιστα. Έχει έρθει τη στιγμή να παίξουμε Insta Stalker. Ο πιο γρήγορος ή η πιο γρήγορη κερδίζει φυσικά δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ από Mavi Jewelry. Να πω ότι είναι μια σύγχρονη online boutique κοσμημάτων με επιλεγμένες συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Μπορείτε να μπείτε και στο www.mavijewelry.gr, όπου εκεί θα βρείτε το κόσμο που ταιριάζει στο δικό σας στυλ. Εκεί θα βρείτε όλα τα ωραία της Mavi Jewelry. Και ο νικητής ή η νικήτρια του παιχνιδιού κερδίζει 50 ευρώ δώρο επιταγή να κάνει τις αγορές του.
1: Σήμα.
0: Ποιον έχουμε? Ποιο είναι,
1: ναι.
0: Άρα παίξει. Νομίζω ο ακροατής λέγεται σήμα. Πα... Βάλει το σήμα. It's the stalker. Let's go. Let's go. Ποιο είναι στη γραμμή?
2: Η Αλίκη.
0: Γεια σου, Αλίκη μου. Τι κάνεις?
2: Ωραία.
0: Καλά είμαι. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Τώρα σπίτι.
0: Στο σπίτι. Είσαι γρήγορη.
2: Ναι, είμαι αρκετά, πιστεύω.
0: Είσαι αρκετά. Το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι?
2: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, γενικά εδώ πέρα η φάση είναι ότι χαρίζουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός δυσκολίας. Δεν ξέρω πώς γίνεται να χάσεις αυτό το παιχνίδι. Βάζουμε ενδεικτικά τώρα 5-7 δευτερόλεπτα να πάει το παλιάμπελο, κατάλαβες. Για τα μάτια του κόσμου είναι αυτό. Αλλά γενικά χαρίζει η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε σε θέλω γρήγορη, σε ετοιμότητα. Γιατί θέλω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι και επίκαιρος, τον ανέφερα προηγουμένως. Θέλω να μπεις στο προφίλ του Νταμιάνο Ντέιβιτ και να μου πεις στο δεύτερο post τι χρώμα είναι το φόρμα που φοράει η γυναίκα του.
2: Κόκκινο.
0: Μπράβο ρε Σιαλίκη. Έτσι σας, γρήγορο σας θέλω. Και ήσουνα to the point. Συγχαρητήρια Αλίκη μου. 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από Mavi Jewelry. Έγινε μόλις δική σου, να κάνεις τις αγορές. Θα βρεις πολύ ωραία πράγματα, να το ξέρεις. Φιλάκια πολλά.
2: Γεια, γεια.
0: Τι ωραία. Πάμε να ακούσουμε Miley που έρχεται αμέσως τώρα με την ολοκένουργια της επιτυχία Bass Persuades και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
3: Forgetting there's a world when this record is on.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Music 892.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δραπευθεία στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Το πουλόβερι, τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα.

0: Μια ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εγώ πάντως αν εντυνώσουν στα φίλοι, αν δεν θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
2: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
1: Ναι, όχι ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανέναν. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Εδώ είμαστε, Music 892 και ακούμε και τις μουσικές μας τις ωραίες. Δίνουμε και τα δωράκια μας και πολύ χαίρομαι. Και μια και είπα δίνουμε δωράκια, τι ώρα είναι να το δώσω τώρα, λες? Γιατί έρχεται, παιδιά, The Tropical Experience με τους Φιντέλες. Θέλετε να πάτε? Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Είναι στο μπλε, στον Άλυμο. Φυσικά και θέλετε να πάτε, είμαι σίγουρη. Οι Φιντέλες επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν, δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages, μοναδικό Tropical Mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Εάν θέλετε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση, στείλτε τώρα το email σας, email, όχι παιδιά Viber, email στο games@music892.gr. Θα γράψετε στο θέμα Φιντέλες και στο κείμενο του email θα γράψετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και καλή σας επιτυχία να πάτε να ακούσετε τις πολύ ωραίες αυτές μουσικές. Στο Viber τώρα θα επιστρέψω με τα μηνύματά σας. Θέμα ημέρας έχουμε. Κερδίζεις αύριο 5 εκατομμύρια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Τρέλες όμως. Θέλω τρέλες. Και θέλω επίσης να μου δώσετε ωραία ιδέα για throwback επιτυχία. Τι θέλετε να ακούσετε σήμερα? Για γράψτε τα μου όλα αυτά. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Αμέσως τώρα, Where's My Husband? Έρχεται από την Ray.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

Εδώ είμαστε Music 892 στην παρέα μου, πάντοτε η Νόβα. Για εσάς παιδιά που θέλετε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, να ξέρετε ότι πλέον δεν περιμένετε στην αναμονή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί πλέον να απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Νόβα αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε, οπότε σας καλούν σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Εάν πάλι θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application. Γενικά θα μάθετε τα πάντα στο nova.gr, όπου εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Στο θέμα της ημέρας, για το τι θα έκανες αν κέρδιζες 5 εκατομμύρια ευρώ αύριο, λέει ο Αλέξανδρος: αγοράζω ένα τζιπ, κλείνω στην κοπέλα μου μαλλιά νύχια, της αγοράζω φορέματα να διαλέξει και πάμε για φαγητό σε ένα γνωστό εστιατόριο. Ωραία που συμπεριλαμβάνεις και το κορίτσι σου πάντως. Θα πήγαινε Αμερική, λέει ο Αναστάσιος. Θα διέσχιζε ολόκληρο τον Route 66, ένα από τους πιο φημισμένους δρόμους, ταξίδι ζωής, όπως το περιγράφουν όλοι, και αυτό ωραίο ταξίδι ζωής ισχύει. Ένα σπίτι στη Μύκονο, λέει, στην Άνω Μερά, θα έκλεινα λεφτά στο λογαριασμό του νεογέννητου γιού μου. Μόνιμα διαρκεία στην ΑΕΚ και με ό,τι έμενε και θα μου ερχόταν ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό, θα το έκανα την ώρα που το σκεφτόμουν. Ναι, έχεις δίκιο, Στέλιο. Και τι λέει εδώ πέρα ο Ντόν: με 5 εκατομμύρια κλείνω απευθείας εισιτήρια για μένα και τους φίλους μου και την οικογένειά μου για Ιαπωνία. Ταξίδι που θέλω να κάνω κι εγώ είναι η Ιαπωνία, να σου πω την αλήθεια. Επίσης, και ο Γιώργος τι λέει: παίρνω τηλέφωνο στη δουλειά μου και λέω δεν θα τα καταφέρω σήμερα. Και με το σήμερα εννοώ γενικά από εδώ και πέρα. Γενικά στείλτε μου παιδιά ό,τι θέλετε στο Viber 6939-892-892. Να, ο Κωνσταντίνος λέει: θα τα παρατούσα όλα και θα πήγαινα στο Μαϊάμι. Ναι. Τέτοιες τρέλες θέλω να μου στείλετε στο Viber. Τα βλέπω όλα, τα σχολιάζουμε όλα παρέα. Πάμε να ακούσουμε Let Me Be αμέσως τώρα και επιστρέφω, γιατί μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει
1: The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες.
0: Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύνολο.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάλι σχολή.
3: Πάλι γραφείο.
4: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Vision. Έλα, θα μου καλή μέρα, τι θα μας τραγουδήσεις.
9: Μαρία Κάλλας.
10: Α, ποιο!
9: Δεν γέλα, ρε. Ανοιξιώτης, είμαι ο Θάνος Σαν Κάλλας.
10: Ποιο θα μας πεις.
9: Το Άβε Μαρία.
11: Άβε Μαρία.
10: Πού πήγε.
8: Πού
10: είσαι, παιδί μου.
8: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε.
10: Πήρε το μικρόφωνο.
12: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
10: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
11: Άβε.
8: Φεύγει από το μικρόφωνο.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

στα μηνύματά σας για το θέμα ημέρες, παιδιά, τι θα έκανες εάν σήμερα κέρδισες 5 εκατομμύρια ευρώ, ποια είναι η πρώτη τρέλα που θα έκανες αύριο. Λέει ο... ποιος το είπε? Α, ναι, ο Αντώνης. Κλείνω διακοπές χωρίς να πατήσω ταξινόμηση, χαμηλότερη τιμή. Και έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι το ταξίδι είναι το νούμερο ένα πολλών. Επίσης, η Έλενα λέει: δεν θα πω τίποτα σε κανέναν, απλώς θα εξαφανιστώ μία ημέρα εάν κερδίσω 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λευτέρης λέει: θα πήγαινα κανονικά στη δουλειά μου, σε ρητόρο, σε εστιατόριο. Θα έπαιρνα τη μεγαλύτερη παραγγελία σε δίσκο, θα την πήγαινα στο τραπέζι, θα ανέβαινα πάνω στο τραπέζι, θα τους τα πετούσα άλλο κάτω, θα έβγαζα τα ρούχα μου. Θα έκανα κάτι ακόμη και θα έφευγα. Εντάξει, τώρα εσύ μάλλον κάτι δεν πάει καθόλου καλά σε αυτή τη δουλειά που είσαι και μήπως πρέπει πρώτα να κοιτάξεις να φύγεις από αυτή τη δουλειά. Αλλά ξέρετε, έτσι, επαγγελματικό περιβάλλον, μπορεί κάπως τα πράγματα να είναι καλύτερα καπόλου, Λευτέρη. Λοιπόν, πάντως σας έχω εδώ πέρα, σε περίπτωση που θέλετε να έρθει χρήμα στη ζωή σας, σύμφωνα με τη σύμβουλο Feng Shui Maggie Lee, η αυθονία, παιδιά, έρχεται όταν η ενέργεια γύρω μας κυκλοφορεί ελεύθερα. Και αυτά είναι 2-3 πραγματάκια που πρέπει να αλλάξετε σίγουρα για να σας έρθουν όλα πιο εύκολα. Για παράδειγμα, το πρώτο, που είναι και το πιο σημαντικό σύμφωνα με την σύμβουλο Feng Shui Maggie Lee, είναι ότι πρέπει να αφήνουμε συμμαζεμένο το γραφείο που δουλεύουμε. Όσο λιγότερη εγκαταστασία αφήνουμε πίσω μας, τόσο περισσότερο χώρο δημιουργούμε στο να μπει αυθονία στη ζωή μας, παιδιά. Οπότε δεν πρέπει να έχετε το γραφείο σας μέσα στη χαρτούρα, ανακατεμένα όλα, πεταμένα. Όχι, τακτοποιημένα όλα. Σύμφωνα με το Feng Shui, το Wealth Key έλκεται από τους ανοιχτούς χώρους. Καθαρό γραφείο, οπότε. Επίσης, δεν αρκεί μόνο το γραφείο. Η θετική ενέργεια δεν επηρεάζεται μόνο από την τάξη πάνω στο γραφείο. Η ειδική του στο Feng Shui επισημαίνει ότι η θέση στην οποία καθόμαστε στο γραφείο μας μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση της δύναμης που έχουμε. Οπότε, το να καθόμαστε με πλάτη προς την πόρτα θεωρείται από τις βασικές απαγορεύσεις του Feng Shui, παιδιά. Να τα προσέχετε αυτά τα δύο. Καθαρός χώρος και δεν πρέπει να κάθεστε με πλάτη στην πόρτα στο γραφείο σας. Αλλάξτε αυτά τα δύο και θα σας έρθουν χρήματα. Δεν το λέω εγώ, το λένε εδώ πέρα του Feng Shui οι ειδικοί. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο με throwback επιτυχία. Η Νόρα τι λέει? Θα έκλεινα εισιτήρια για φίλους και την οικογένειά μου κάπου όμορφα για ένα μήνα. Δεν το λέει και τρέλα, αλλά okay, το καταλαβαίνω όμως ότι είναι κάτι από τα πρώτα που μπορεί να έκανε κάποιος. Ταξιδάκια λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Shake It To The Max και επιστρέφω σε λίγο.

2, 18, 9, 2. Εδώ είμαστε, παιδιά, και τώρα παίζουμε το τραγούδι έτσι throwback που έχουμε διαλέξει για τη σημερινή ημέρα. Το θέμα είναι ότι την ιδέα μου την έδωσε ο Αντώνης εδώ πέρα από το Viber. Και είναι όντως πολύ ωραία throwback επιτυχία. Είναι από αυτά τα τραγούδια που σίγουρα έχεις ακούσει, αλλά το έχεις ξεχάσει κιόλας μέσα στο πέρασμα των ετών. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2000, παιδιά. Είναι από Eminem, το Stan, featuring Dairo. Και είναι ένα τραγούδι, τώρα ακούστε να σας πω, ένα τραγούδι του Eminem που κατάφερε όχι απλώς να γίνει τεράστια επιτυχία, αλλά έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη λέξη, την οποία τη χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Εγώ δεν το ήξερα, ας πούμε, αλλά το τραγούδι Stan έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία και είχε τόσο μεγάλο αντίκτυπο, που η λέξη Stan που χρησιμοποιείται μέσα στο τραγούδι έγινε κανονική λέξη για τον υπερβολικά φανατικό θαυμαστή. Και η λέξη Stan μπήκε στο Oxford English Dictionary του 2017, παιδιά. Τρελό. Οπότε ο αιμονικός θαυμαστής λέγεται Stan. Δεν το ήξερα. Stan ξέρω μόνο τον τραγουδιστή τον δικό μας. Τον Stan. Τον Stan τον κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να το ακούσουμε. Είναι πολύ ωραίο.

0: Music 892.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη.

0: Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Ice Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Αν είχε φάει σήμερα το πρωί ροδάκινα και αυγά, θα σου φτιάχνε το κέφι, γιατί θα παίρνει και τη βιταμίνη C και θα μπορούσε να δείξει μέχρι και την κίνηση.
2: Τι λέει η κοπέλα, δηλαδή.
1: Αυτό έφαγα σήμερα.
2: Αν τρως αυτό για πρωινό, ίσως εξηγούνται πάρα πολλά τελικά. Φίλε, εσύ πρέπει να βγάλει αιμορροίδες με αυτό το πρωινό. Αλήθεια, πραγματικά. Πρέπει να αναστέναξε στην τουαλέτα.
1: Αγόρι μου, βλέπει να πέρασα άσχημα. Δες με.
2: Το πρόσωπό σου βλέπω, όχι τον κόπο. Για γύρνα να δω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

Χαίρομαι που σας άρεσε η επιλογή της Τρόμπακ επιτυχίας. Για εσένα, Ευθύμη, που ρωτάς ποιος είναι ο Στάνο κανονικός. Ο Στράτος Αντιπαριώτης, τι ποιος είναι ο Στάνο κανονικός, δηλαδή πραγματικά. Απλά δεν ήξερα ότι αυτή η λέξη συνδέεται με αιμονικό θαυμαστή. Άκου να δεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ωραία τραγούδια, ωραία έτσι διάθεση και φυσικά πολύ ωραία νέα από την Nova, παιδιά. Γιατί το Nova More έχει έρθει για να αλλάξει τα πάντα και μας δίνει την ευκαιρία να απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Εάν χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, πλέον δεν έχετε να αγχώνεστε για αναμονές. Γιατί, εάν χρειαστεί να μιλήσετε, όπως σας είπα, με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάτε να μην καλέσετε καν εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, με το πάτημα ενός κουμπιού, σας καλούν σε λιγότερο από

Ένα λεπτό, τόσο απλά. Nova.gr, εκεί θα διαβάσετε περισσότερα και εκεί θα δείτε φυσικά και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Τι έρχεται μέσα τώρα, Loser, έρχεται στο ραδιόφωνο και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Music 8-9-2, κάπου στις παρατέταρτο βλέπω ότι έχει πάει, ρε παιδί μου, και δείχνει τώρα το ρολόι. Διάβαζα εδώ πέρα για την κίνηση και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και στα διορεύματα στο Κηφισό, παιδιά. Μετά τα σημερινά τροχαία, διαβάζω εδώ πέρα. Ελπίζω όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά. Στην Ποσειδώνα υπάρχει κίνηση εκεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο Παλαιό Φάληρο, λόγω κινητοποιημένου οχήματος. Στην Κηφισία, αυξημένη κίνηση ιδιαίτερα σε Μαρούση στην κάθοδο. Στο κέντρο, επιβάρυνση σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο. Νωρίτερα καταγράφηκαν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Ελπίζω να έχει αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση. Πάντως εκεί έξω ο καιρός φαίνεται ότι το πάει για βροχή, οπότε να είστε προετοιμασμένοι για έξτρα μποτιλιάρισμα εδώ που τα λέμε. Να πω επίσης ότι αυτό το Σάββατο, Σάββατο 3 του Οκτώβρη, τώρα μεθαύριο, η μεγάλη γιορτή του 18ου Greece Race for the Cure επιστρέφει. Από τις 12 λοιπόν μέχρι τις 6 στο πεδίο του Άρεως στείνεται μια πολύ μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Όσοι και όσες βρεθείτε εκεί θα μπορείτε να περιηγηθείτε στα περίπτερα των υποστηρικτών της διοργάνωσης, να πάρετε μέρος σε fitness sessions στην κεντρική σκηνή, να ζωγραφίσετε με τα παιδιά στην ειδικά διαμορφωμένη έτσι παιδική γωνιά και να κάνετε face painting, να δημιουργήσετε μαζί με μικρούς και μεγάλους τα μοναδικά workshops που θα γίνουν και φυσικά να ενημερωθείτε μέσα από δράσεις, πρόληψεις και ευαισθητοποίησεις. Να σας πω ότι μπορείτε να μάθετε περισσότερα φυσικά στο greaserace.gr για το πρόγραμμα και του Σαββάτου και της Κυριακής. Και αυτό, να είστε εκεί, να είστε εκεί μαζί με τον Music 8-9-2 όσοι μπορείτε να πάτε, γιατί αυτός ο συμβολικός έτσι αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και φέτος. Αυτά από εμένα. Σας αφήνω στα πολύ πολύ καλά χέρια της Μάγκης μας που έρχεται αμέσως τώρα με σούπερ ανεβασμένη διάθεση και μουσικάρες. Εμείς θα τα πούμε αύριο στη μία ακριβώς. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και θα σας περιμένω στην παρέα μας, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, εδώ φυσικά στο Music 8-9-2. Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά.
7: Σόλο διβάνι.
6: Τι κουαλίτα.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: This is Maggie's Touch.

connection. The absolute purity.

Κακάν, κακάν, τα έχω διαλύσει όλο στο στούντιο. Techno is fashion. Techno is passion. Το face μπορεί να γίνει δικό σου αν μου στείλεις μήνυμα. Techno και έφτασε. Τι λες γι' αυτό? Μάγκη Χαλαμπίδου, εδώ, στον αέρα του Music 892. Πάμε να συνθλίψουμε και σήμερα την αρνητική ενέργεια και τη μιζέρια. Έτοιμοι? Έλα, Σίλα! Μέχρι τις 6!

Παραμένουμε λίγο ακόμα στα συμπατικά μας κομμάτια. Μουσικοψυχοθεραπεία μέχρι τις 6. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music. Μάγκη Στάτς.

εντάξει, κομματάρα τρελή έτσι. Τι σχέση έχουν το φαγητό που βάζουμε στο πιάτο μας, μια βόλτα στο πάρκο και ο τρόπος που σχεδιάζονται οι πόλεις μας με το μέλλον του πλανήτη? Θέλω να σας μιλήσω για ένα καινούργιο ντοκιμοντέρ που παρουσιάζει ο Benedict Cumberbatch. Έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 20 Σεπτεμβρίου και είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν στο YouTube. Δεν το έχω δει, σήμερα το ανακάλυψα και ανυπομονώ να πάω σπίτι να το δω. Στη σκηνοθεσία Freddy Divas, διαρκεί 96 λεπτά, παιδιά, και αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε όσα κάνουμε λάθος, αναζητά όλα εκείνα που μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν έχεις λοιπόν συνδέσει τα ντοκιμόντερ για την κλιματική κρίση με δύσκολες εικόνες, ανησυχητικά στατιστικά και ένα γενικό αίσθημα eco-anxiety, το How to Live on Earth, θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό και νομίζω από τα πλάνα που έχω δει πως θα καταφέρνει απόλυτα.

Και κάπου εδώ όλο αυτό γίνεται τόσο μα τόσο κοντινό στην καθημερινότητά μας. Γιατί το How to Live on Earth δεν μιλά μόνο για δάση που εξαφανίζονται ή αν θέλετε οικοσυστήματα που απειλούνται. Μιλά για το τι τρώμε, πώς ζούμε στις πόλεις, πώς περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας και γιατί ίσως χρειαζόμαστε αυτό που σας λέω συνέχεια, αυτό που λέγαμε και χτες, αυτό που λέμε από ενελειμμένες στις εκπομπές του Maggie Stats, λίγο περισσότερη φύση στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να φύγεις από την πόλη. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι να έρθεις κοντά στη φύση. Ένα από τα τρία μεγάλα κεφάλαια του ντοκιμαντέρ αφορά το φαγητό. Ο Σαμ Κάς, πρώην σεφ του Λευκού Οικού και σύμβουλος σε μαθήματα διατροφής, ταξιδεύει από κτηνοτροφικές μονάδες της Βραζιλίας μέχρι κουζίνες εναλλακτικών πρωτεϊνών της Νέας Υόρκης. Στις Μπαχάμες πηγαίνει, αναζητά τρόπους να συνεχίσουμε να τρεφόμαστε χωρίς να εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους. Στο επίκεντρο μπαίνουν, από ό,τι είδα στα τρέιλερ, εναλλακτικές πρωτεΐνες, οι πιο βιώσιμες, αν θέλετε, μορφές καλλιέργειας. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί απρόσμενες ιδέες. Αυτό που σας λέω πάντα και αυτό που ένιωσα τόση χαρά, γιατί βλέπω ότι συμφωνούν και μιλούν και άλλοι γι' αυτό, είναι ότι η επαφή με τη φύση είναι το wellness habit που έχουμε υποτιμήσει. Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του How to Live on Earth, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, στο lifestyle σκοπό θα έλεγα. Ο βιολόγος και wild life filmmaker Dan O'Neill εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στη φύση και το ανθρώπινο well-being, ταξιδεύοντας από τα δάση του Μεξικού μέχρι δύο από τις μεγαλύτερες ασιατικές μητροπόλεις. Στη Σεούλ λοιπόν συναντά ανθρώπους που χρησιμοποιούν την επαφή με το δάσος σε προγράμματα για ασθενείς με καρκίνο, εργαζόμενους που βιώνουν στρες και κατοίκους της πόλης. Στη Σιγκαπούρη βλέπουμε πώς μια πυκνοκατοικημένη σύγχρονη πόλη μπορεί να δημιουργήσει χώρο για τη φύση, αντί να την εκτοπίζει. Και το μήνυμα τελικά είναι αρκετά απλό. Όσο περισσότερη ζωή μας μεταφέρεται σε γραφεία, διαμερίσματα και οθόνες, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά το να βρίσκουμε τρόπους να επιστρέφουμε παιδιά στη φύση. Και όχι κάνοντας κάποιο ακραίο wellness routine. Μπορείς να κάνεις απλά πράγματα καθημερινά. Μια βόλτα στη φύση με το σκύλο σου ή γενικότερα μια βόλτα σε ένα παρκάκι, ας πούμε.

Λατρεύω Benedict Cumberbatch, δηλαδή έγινα ακόμα μεγαλύτερη φαν του. Μ' αρέσει η εκοφιλοσοφία του. Μ' αρέσει που προσπαθεί όλο αυτό να το περάσει και στη δουλειά του. Συνεργάζεται με το Green Rider, μια πρωτοβουλία που θέλει πρακτικές, αν θέλετε, μείωσης των εκπομπών και της ρύπανσης να ενσωματώνονται στις κινηματογραφικές παραγωγές. Επίσης θέλω να σας πω ότι το How to Live on Earth δεν θέλει να σου δημιουργήσει Echo Guilt. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο ατού του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ. Στις δανείες συμμετέχουν 20 άνθρωποι επιστήμονες, οικονομολόγοι, ακτιβιστές, αγρότες και μέλη αυτόχθονων κοινοτήτων και ιστορίες ταξιδεύουν παντού κυριολεκτικά από τον Αμαζόνιο μέχρι τις Μαλδίβες, τη Σεούλ και τη Σιγκαπούρη. Βλέπουμε ανθρώπους να νοιάζονται και τη φύση, να αποκαθιστούν κοραλιογενείς υφάλους, να αναζητούν διαφορετικούς τρόπους παραγωγής, τροφίμων και να προσπαθούν να επαναφέρουν τη φύση μέσα στις σύγχρονες πόλεις. Το κοινό στοιχείο τους είναι ότι οι λύσεις, παιδιά, δεν τοποθετούνται σε κάποιο μακρινό ιδανικό μέλλον. Προσπαθούν οι άνθρωποι να τα εφαρμόζουν ήδη, κάνουν προσπάθειες, δεν μένουν αμέτωχοι.

Στα φωνητικά είναι Monolink. Το κομμάτι είναι το Other Side. Είναι του Monolink. Το remix το έχουν κάνει οι αγαπημένοι μας Φιντέλες. Έχουν πάρα πολύ όμορφο ήχο. Παίζουμε επανειλημμένα στο Maggie Stats Φιντέλες. Και Monolink φυσικά. Θέλω να σας δώσω προσκλήσεις για τους Φιντέλες, οι οποίοι επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Την άλλη Κυριακή, παιδιά, και θα έχει υπέροχο καιρό, σας το υπογράφω. Ξέρετε, τα πάω καλά με τον καιρό. Μου μιλάει. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, η Νάζη, σε δύο stages με μοναδικό έτσι tropical mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια ακόμα μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 και το Maggie Stats ξέρει να σου προσφέρει, κέρδισε αμέσως τώρα διπλή πρόσκληση στέλνοντας email στο, σημειώστε το email παιδιά, το έστελαν και χτες, games, όπως λέμε παιχνίδια, at music892.gr. Games, παιχνίδια δηλαδή, games at music892.gr. Γράψτε στο θέμα Φιντέλες και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Feel the sunset vibe με τους Φιντέλες την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Κέρδισε διπλή πρόσκληση, στείλει email στο games@music892.gr, γράψτε στο subject Φιντέλες και στον body του email το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Οι Φιντέλες επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο sunset gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα και δεν πρέπει να το χάσεις. Νομίζω πως θα είναι αποχαιρετιστήριο, παιδιά, του καλοκαιριού. Θα είναι το ιδανικό κλείσιμο. Καθώς το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά, Καλησπέρα στην αγαπημένη μου Αντιγόνη, μου γράφει δυναμική έναρξη όποιο κομμάτι και να επιλέξει το αποθεώνεις με τη θετική σου ενέργεια, σε αγαπάμε πολύ. Αν όλος ο κόσμος έπρατε και σεβόταν το περιβάλλον όπως εσύ, πραγματικά θα ήταν καλύτερος. Πιστεύω, Αντιγόνη μου, γι' αυτό και σας τα λέω κιόλας, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι ακροατές αυτής της εκπομπής που ενδιαφέρονται πραγματικά. Αποκλείεται να αγαπάνε αυτές τις μουσικές και να μην ενδιαφέρονται για τον πλανήτη μας. Νομίζω πως αυτά πάνε μαζί. Οι άνθρωποι που μπορούν να νιώσουν αυτές τις μουσικές σίγουρα νιώθουν την κραυγή του πλανήτη. Τώρα που ανέφερε στη Σιγκαπούρη, ήταν ο σύζυγός μου για επαγγελματικό ταξίδι πριν από μία εβδομάδα και όντως είναι, αν όχι καλύτερη, από τις καλύτερες σύγχρονες πόλεις, με πάρα πολύ πράσινο και πεντακάθαρους δρόμους. Σε αυτό κάτι πρέπει να κάνουμε, να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο. Λίγο. Εδώ στους Αγίους Ανάργυρους, παιδιά. Φεύγοντας από την εκπομπή, δεν ξέρετε, έχει ένα μικρό κυπάκι τέλος πάντων, ένα έτσι κήπο, όχι του σταθμού, γενικότερα μια πλατεία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πλαστικά μαζεύω καθημερινά που φεύγω. Και πόσα καπάκια, δηλαδή εχθές μάζεψα 60 καπάκια. Τι δουλειά έχουν τα καπάκια πεταμένα στο δρόμο, πραγματικά πεταμένα στο πάρκο. Νιώθω ότι κάποιος έχει καταλάβει που το μαζεύω και Fight. Μου το κάνει για πλάκα και με βλέπω από μακριά να το μαζεύω κάθε μέρα. Δεν μπορώ να τα βλέπω εκεί τα καπάκια, δηλαδή πραγματικά στεναχωριέμαι. Μ' αρέσει που φτιάξανε και τα μπουκάλια έτσι ώστε να μένει, λέει, το καπάκι πάνω στο μπουκάλι. Τρομάρα μας. Σταματήστε να μου κάνετε πλάκα. Μην πετάτε τα καπάκια, please, εδώ κοντά σου, Αγίου Ανάργυρου. Όχι, αλλά καπάκια αυτά.

Καλά, είναι πάρα πολλές οι κομματάρες. Θέλετε να τα φτιάξω πενταπλέτα, να τα στείλω όλα αυτά που έχω παίξει σήμερα. Το ντοκιμοντέρ που σας έλεγα, παιδιά, θα το βρείτε live. Θα το βρείτε στο YouTube, εντελώς δωρεάν εννοείται. Live, πώς δεν είναι live. Θα το βρείτε στο YouTube, θα πατήσετε How to live on Earth. Πιστεύω πως είναι το ντοκιμοντέρ που χρειαζόμαστε για να δούμε αλλιώς πραγματικά τον πλανήτη μας. Δεν είναι τόσο, θα έλεγα, ένα ντοκιμοντέρ για το πώς θα σώσουμε τον πλανήτη μας, όσο μια υπενθύμηση ότι το να ζούμε λίγο καλύτερα στον πλανήτη, το να ζούμε λίγο καλύτερα πάνω στη γη, δεν είναι τελικά δύο τόσο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά, αν σέβεσαι τον εαυτό σου και ζεις καλύτερα στον πλανήτη γη, πραγματικά θα κάνεις καλό και στον πλανήτη. Σκεφτείτε το αυτό, σας παρακαλώ πολύ.

Το email για τους Φιντέλες είναι games, όπως λέμε παιχνίδια, όλο μία λέξη. Πάμε games at music 892.gr, games παπάκι music 892.gr. Το music 892.gr είναι όλο μία λέξη, βάζει και την τελεία, ακριβώς όπως το ακούς. Games παπάκι music 892.gr. Όλα μικρά γράμματα. Στο θέμα θα γράψετε, είπαμε, subject εκεί πέρα που λέει Σφιντέλες με ένα λάμδα. Και στο κείμενο θα γράψετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο μπλε στον Άλυμο οι Φιντέλες τα σπάνε. Πες μουσικάρες τα παιδιά. Βρε μάγει κάθε φορά που το βάζεις αυτό είναι το Mortal Kombat. Να σας στείλω. Λέω. Μάγκη, να σου δώσω και τα δικά μου καπάκια. Θανάση, μην τα φέρεις να τα πετάξεις εδώ πάντως. Μου κάνεις πλάκα, σε παρακαλώ.

0: Rolls of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: μας είναι καλό.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: This is the Bad Song. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

0: estou, eu não sei.
1: Those que Fear of the Dark, Martino, como Tara. Ποιος το θέλει να το στείλω? Μάγκη έπαιζε πριν λίγο ντάμ ντάμ ντάμ και μπαράμ, κάπως έτσι έπιανε από το κομμάτι. Ντάμ ντάμ ντάμ ντάμ μπαράμ.

όχι αυτό που παίζει πάντως. Να σου πω, Δημήτρη, είναι όλα ντάμ, ντάμ, ντάμ, παραμ, παραντάμ. Πολύ καλή περιγραφή. Λοιπόν, στην περιγραφή κομματιού ο Δημήτρης κερδίζει τέλος. Love you. Και ο Γιώργος Παράπουνα μου λέει, ο Γιώργος, εγώ όποτε σου έχω ζητήσει κάποιο κομμάτι, ποτέ μα ποτέ δεν έχεις προλάβει να μου το στείλεις. Γι' αυτό δεν σου ξαναζητώ, αλλά αν σε πετύχω από κοντά θα μου δώσεις ό,τι μου χρωστάς. Παιδιά, δεν συμβαίνει αυτό. Προσπαθώ να προλάβω να τα στείλω. Η αλήθεια είναι ότι έχει τύχει να πέσω σε μηνύματα που μου έχουν ζητήσει πανελειμμένα κομμάτια που έχω παίξει και δεν έχω προλάβει να τα στείλω. Και πολλές φορές δεν ξέρω τι γίνεται και δεν μου βγαίνουν κιόλας. Καμιά φορά μπορεί να είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και να μπλοκάρει, να μην μου τα βγάζει, να τα δίνει μετά όταν είναι η Ντελούλου. Δεν ξέρω τι παίζει. Μήπως λες αυτό, Δημητρή. Γιατί αυτό έχει λίγο. Όχι αυτό. Μήπως το επόμενο από αυτό. Το Σίλα σου στέλνει ευθύμη, άλλος ευθύμη. Μετανοείται λόθρης και η τέλεια, ρε, όντως. Κρίμα που δεν είναι αυτό. World of shadows. Are we truly free? Or just prisoners of what we think we see? Μα για αν θυμάστε το κομμάτι που έκλεισε χθες στην εκπομπή. Καλά, είναι υπερκομματάρα και θα το παίξουμε και σήμερα και θα σας στείλω. Ναι, με το θυμάμαι. A kaleidoscope of wonder, or so it may seem. Αφροδίτη, και εγώ σε αγαπώ. Φιλιά πολλά πολλά. We dance on the edge.

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να λάμπει με τη φανέλα της Εθνικής από την αρχή του Nations League. Τώρα όμως είναι ώρα να λάμψει και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet ως νέος ambassador. Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. In a world of shadows. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.

παιδιά, το remix είναι από Artbat. Γι' αυτό είναι τόσο δυνατό. Ben Benazi, Love's Gonna Save Us, σε remix Artbat, η Ουκρανία αγαπημένη μας. Μου γράφει ο Αγγέλος ότι το Mortal Kombat το προσπέρασες. Όχι, αγαπημένη μου, το είχα παίξει λίγο πριν και απλά το επανέφερα. Μπας και είναι ένα κομμάτι που ζητούσε, με ρωτούσε τον τίτλο ένας φίλος, αλλά δεν ήταν τελικά αυτό, γι' αυτό και το έβγαλα. Σπάστο το στούντιο, θα πάρει άλλο πολίτης. Τι κόλλημα το Are We Truly Free, πολύ δυνατό. Παίξε το δικό μου, ποιο Δημήτρη, πες, θύμισε μου. Έχουμε πολλά δικά μας εμείς. Πολύ ξύλο, ωραίο remix. Παιδιά, ευχαριστώ και σήμερα για τα υπέροχα μηνύματα και την όμορφη ατμόσφαιρα.

Ναι, δυστυχώς 6 τελειώνει η εκπομπή. Δεν έχει φτάσει 6, παιδιά. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Τρόμαξα, νόμιζα ότι έχει πάει 6 παρά, ας πούμε, κι εγώ. Ναι, ναι. Έχω 2 πιστά πρίωνα κορδελάκια και ετοιμάζω και 3. Πάμε στις δραστηριότητες και χτυπιόμαστε μέσα στο μάξι. Γιούπι! Φύγαμε! Έτσι, Αναστασία, εσύ αναλαμβάνεις να μονεβάζεις την ακροαστικότητα. Σύντομα και 3 πρίωνα κορδελάκι, κολλαπτόμενο. Σε αγαπώ πολύ, φιλιά.

Βρισκόμαστε κυριολεκτικά μία ανάσα πριν από το 18ο Chris Race for the Cure, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Και όλο το κέντρο της Αθήνας θα γεμίσει με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Πάμε να δούμε λίγο έτσι περισσότερες πληροφορίες. Να σας πω ότι ο αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων ξεκινά στις 8.45, ο περίπατος στις 10.30, 10.30, και μετά τον τερματισμό επιστρέφουμε φυσικά όλοι και όλες στο πεδίο του Άρεως για να χειροκροτήσουμε τους πρώτους και τις πρώτες δρομής, τις μεγαλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και φυσικά τις πρωταγωνίστριες της ημέρας, τις survivors μας. Αυτές που έχουν περάσει τα πάντα και δίνουν νόημα στη ζωή όλων μας. Σας περιμένουμε να μην λείψει κανείς. Δήλωσες αλήθεια συμμετοχή στο 18ο Greece Race for the Cure. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα είμαστε στο πεδίο του Άρεως. Μπορούμε να τρέξουμε, να περπατήσουμε και φυσικά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα ενάντια του καρκίνου. Ενάντια λοιπόν στον καρκίνο του μαστού με το άλμα ζωής. Και φυσικά θα μένουμε μόνο εκεί, μοιραζόμαστε την εμπειρία μας και στα social media. Πάμε να γεμίσουμε τα φίτ μας με ελπίδα, αισιοδοξία, χαρά για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη ζωή. Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, παιδιά. Ραντεβού λοιπόν στον αγώνα, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.

0: This is the Bouncer.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Woo!
2: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Να δω

0: πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
2: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
3: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
1: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
4: This is Maggie's Touch.
5: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ χαίρομαι κάθε φορά που μου ζητάτε κομμάτια. Γι' αυτό έχουμε επινοήσει κιόλας, εσείς το κάνατε και εγώ συμφωνώ. Τις τριπλέτες, διπλέτες, τετραπλέτες. Για να μπορούμε να γκρουπάρουμε τα κομμάτια και να μπορώ να σας τα στέλνω ακόμα πιο εύκολα και να φτάνουν σε όσους περισσότερους φίλους και φίλες γίνεται. Σας ζητώ συγγνώμη αν δεν προλαβαίνω αρκετές φορές να απαντήσω σε μηνύματα ή τυχαίνει κάτι και δεν μπορώ να το δω. Πραγματικά προσπαθώ πάρα πολύ να τα δω όλα τα μηνύματα και να απαντήσω σε όσο το δυνατό περισσότερα γίνεται. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Πολλές φορές αργώ κιόλας να δώσω σε Ευθύμη και Αστερόπη το ταπλετάκι για να απαντήσω και να στείλω κομματάκια. Καταλαβαίνω την τρέλα που έχουμε με τη μουσική, γιατί την ίδια έχω. Δεν ξέρετε πόσο μου αρέσει που μοιραζόμαστε την ίδια ψύχωση. Ωραίο να έχεις τέτοιες τρέλες. Νομίζω πως έρχονται πάρα πολλά μηνύματα ταυτόχρονα πολλές φορές και λίγο μπλοκάρει το Viber. Τι να κάνει και αυτό. Και γι' αυτό ενδεχομένως καμιά φορά μου τα καθυστερεί και δεν τα προλαβαίνω. Γιατί πολλές φορές πέφτω πάνω σε μηνύματα που δεν τα έχω δει πραγματικά ποτέ. Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό και αρχίζω και στέλνω κομμάτια μόλις πρώτα μηνύματα. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Είμαστε ένα. Αυτό έπαιξα χτες για φινάλε εκπομπής και είπα γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Classic, αγαπημένος Nick Warren. Only I know what you said. Δυνάμωσε, γιατί είναι αυτά τα κομμάτια που ακούγονται πολύ δυνατά και σου παίρνουν το μυαλό και την ψυχή. Εννοείται και το στέλνω. Ποιος το θέλει από χτες και δεν πρόλαβα.

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν. Μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Και μάλιστα σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Γιατί τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια έχουν ξεκινήσει. Μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Μπες στο παιχνίδι. Μπείτε στην Novibet. Μπείτε στο novibet.gr.

τεράστιος Nick Warren. Αν είστε fans του Dungeons and Dragons ή απλά σας αρέσουν οι ιστορίες φαντασίας, νομίζω πως αυτή η πρόσκληση είναι για εσάς. Η συντροφιά, η σειρά που έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, έρχεται για πρώτη φορά live. Η Ευγενία Σαμαρά, ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο Γιώργος Τσούλης και ο Ζήσης Ρούμπος ανεβαίνουν στη σκηνή και παίζουν ζωντανά μια ολοκένουργια περιπέτεια με τον Αντώνη Βουτσίνο στο ρόλο του Game Master. Την 3η 6 Οκτωβρίου στις 8 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Έφτασε κιόλας. Και Music φυσικά έχει για σας 5 διπλές προσκλήσεις.

επικοινωνίας για να σας δίνουμε προσκλήσεις. Το email, για να αποσυμφορήσουμε λίγο παιδιά το Viber, γιατί γίνεται χαμός. Όχι τίποτα άλλο, μου μπλοκάρει συνέχεια και δεν μπορώ να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Οπότε ανακουφίστηκα λίγο, ομολογώ, που το σκεφτήκαμε αυτό να στέλνετε και email. Είναι εντελώς δωρεάν πάλι ούτως ή άλλως. Ναι, γιατί μου μπλοκάρει κάθε φορά και δεν μπορώ να τα διαβάζω μηνύματα και φρικάρω λίγο. Με την καλή έννοια φρικάρω. Αγωνιώ. Λέω, πού είναι τα μηνύματα, γιατί τώρα δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, στέλνετε email, είπα, στο games@music892.gr. Εύκολο το email. Σημειώστε το να το έχετε, γιατί θα σας το δίνουμε συχνά πυκνά πλέον για διαγωνισμούς, προσκλήσεις και όλα αυτά. Οπότε, games, όπως είναι τα παιχνίδια. Games, παπάκι, music892.gr. Γράψτε στο θέμα συντροφιά και στο κείμενο γράψτε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, όπως κάνετε πάντα. Εκεί στο body του email γράφετε πάντα ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Και στο θέμα, για να ξέρουμε ποιο θέμα θα είναι απ' όλα, πως είναι φιντέλες, ας πούμε, ναι, συντροφιά. Θυμίζω ξανά ότι είναι την Τρίτη για τους φίλους που με ρωτούν, 6 Οκτωβρίου στις 8 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Okay. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις, για πάμε. Dungeons και Dragons. Μπουντούμια και... Δράκι. Μπουντούμια και δράκι, καλό.

αυτό πρέπει οπωσδήποτε να σας το θυμίσω. Γιατί αύριο γίνεται κλήρωση. Κάτσε να το βρω. Ο φίλος μου αγαπημένος, η Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ, για δεύτερη χρονιά μαζί μας, για δεύτερη χρονιά στα Κουνάβια, δίνει δωράρες.

πάρα πολύ χρήσιμο δώρο. Στο πρωινό λοιπόν του Music 892, στους αγαπημένους μας, τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινό. Ένας τυχερός ή μία τυχερή ακροάτρια κάθε Παρασκευή κερδίσουν μια τετράδα ελαστικών. Και μάλιστα, παιδιά, για το αυτοκίνητό σας, όχι μια τετράδα για οποιοδήποτε αυτοκίνητο, για το δικό σου αυτοκίνητο. Ό,τι αυτοκίνητο έχεις, πας και παίρνεις δώρο. Αν είσαι ο νικητής, παίρνεις δώρο τα ελαστικά. Μπράβο στο Δημητρακόπουλο, ελαστικά ΑΕ. Σου αγαπάμε πολύ. Γιατί στο δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε κάθε σας επίσκεψη, ενώ οι σταθερές συνεργασίες της με τις κορυφαίες εταιρείες leasing επιβεβαιώνουν την υπεροχή και την αξιοπιστία της, βέβαια. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Η Δημητρακόπουλος και ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα κορυφαία brand της παγκόσμιας αγοράς, όπως Goodyear, Continental, Michelin και πάρα πολλών άλλων. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και έως και 8 άτοκες δόσεις. Τα κουνάβια μας λοιπόν, ένας τυχερός ακροατής αύριο και μία ακροάτρια ή μία ακροάτρια θα κερδίσει μια τετράδα ελαστικών. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ, η εμπειρία που πιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Τέλειο! Η εμπειρία. Πήρα και ύφος να το πω ωραία και το πάει η εμπειρία. Λοιπόν, το πω όμως πέρα. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Αύριο, παιδιά, έτσι. Στα κουνάβια το πρωί.

Η Κατερίνα με ρωτάει, είναι αυτό το email. Κατερινάκη, βάλε και ένα .gr. Games at music892.gr. Games παπάκι music892.gr. Όλο μία λέξη το υπόλοιπο.

0: Πάμε οι ρυθμίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Maggie's Touch.
1: This is Maggie's Touch.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έφτασε, Μυρτό μου.
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
6: This is Maggie's Touch.
7: Όπου ακούς το κομμάτι που θυμήθηκα. Μου το θύμισε η Ελπίδα και φυσικά σκέφτηκα να παίξουμε ένα ωραίο remix.

Με ρωτάτε τι πρέπει να κάνετε για τα ελαστικά. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Αυτό που πρέπει να κάνετε, παιδιά, είναι να ακούσετε αύριο τα κουνάβια μας το πρωί. Θα σας καθοδηγήσουν τι πρέπει να γίνει. Πάντως, ένας τυχερός ακροατής και μία ή μία ακροάτρια κάθε Παρασκευή κερδίζει μια τετράδα ελαστικών. Οπότε αύριο είναι η μέρα. Stay tuned στο πρωινό. Είπε κανείς για τρέλες τις Πέμπτες, γιατί το Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, μπόνους, γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις πραγματικά τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες μας έχουν αυτό το κάτι, έχουν αυτό το κάτι crazy. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet. Μ' αρέσουν οι τρελές, μ' αρέσουν οι τρελές Πέμπτες και μ' αρέσουν και οι τρελές τις Πέμπτες. Είπαμε Crazy Time του Novibet Live Casino. Ανεβάζει πραγματικά το mood, ανατροπές, bonus, γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Οι Πέμπτες μας λοιπόν έχουν τώρα αυτό το κάτι.

Αυτό το κομμάτι το αγαπάτε πάρα πολύ. Ίσως δεν το έχετε αναγνωρίσει ακόμα. Ωραίο remix. Μόλις θα μπει θα πεις πω ρε φίλε τι είπες τώρα. Μιλάμε για ένα πραγματικό classic, γιατί a true classic never goes out of style, babe. Είναι από τα trans tracks που σίγουρα αγαπάτε πολύ, τα φωνητικά είναι συγκλονιστικά. Μπαίνει, μπαίνει, μπαίνει! Κάθε Σάββατο σας θυμίζω και το 11 με 12, το Maggie Stats non-stop μουσικάρες, μία ολόκληρη ώρα χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις ή ομιλίες. Αυτό το κομμάτι είναι το πώς θα συμπεριληφθεί. Ο Γιώργος μου λέει τόσο Maggie. Γιώργο, μόλις καταλάβεις ποιο είναι. Αν και εσύ μπορεί να το έχεις καταλάβει ήδη.

Μου γράφει η Βαρβάρα μου, Θεάρα, βάλε το Blue Dark Orchestra, σε παρακαλώ. Έχω υπηρεσία με ένα παιδί και σε ακούμε από το κινητό. Είσαι υπέροχη, προλαβαίνουμε, λέτε. Προλαβαίνουμε, λέτε. Θα το βάλουμε δυστυχώς για πολύ λίγο, αλλά αξίζει, έλα να το βάλουμε. Να τη το βάλουμε τη Βαρβάρα. Συγγνώμη, κοριτσάρα μου. Τι μπορεί να πεις καμιά φορά στον αέρα, αλήθεια. Εντάξει. Καθώς πήγα να το πω, το σκέφτηκα, αλλά είχε πλάκα μου. Μου γράφει η Θεά μου, έχω υπηρεσία με ένα παιδί και σε ακούμε από το κινητό. Είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ, κοριτσάρα μου, αφιερωμένο. Παιδιά, από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music. Μάγκη Χαρλαμπίδου, Μάγκη Στάτσερς. I love you guys. Έρχονται οι Ντελούλου. Ευθύμης Κάλφας, αστερόπιχανά μέχρι τις 9 κάνουμε χαμό. Τρομερό remix έγινε σε Ζάμι, τι να ξέρεις. Ναι, Αντώνη, ήταν καταπληκτικό, δεν ήταν ανατριχιαστικά ο υπέροχο. Καλή συνέχεια με τις αγάπες μου. Πολλά φιλιά αύριο εδώ. Βγάλαμε ήλιο. Μα φυσικά και βγάζουμε. Πάντα βγαίνει ήλιος στο Μάγκη Στάτσερς, αυτό ξέρετε αυτό. Έρχονται και τα λιοβασιλέματα. Άντε, κάτι μουσικάρες που θα ακούτε πάλι. Κι άλλες μουσικάρες, κι άλλες. Φιλιά, φιλιά.

0: This is Maggie's Touch.
1: Music 892.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη! Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot και έχει και για άλλου αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο, μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφο του Πε. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμω πω θα έρθει ο καιρό, θα καταλάβει ποιο είναι ο αρχηγό.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και α μην τον ρωτάει κανεί ευτυχώ.

0: De Lulu.
1: Γεια σας, καλωσορίσατε, τι κάνετε, πώς είστε, παιδάκια μας όμορφα και καλά. Είναι Πέμπτη και καλό μας μήνα.
2: Καλό μήνα,
1: και φιλιά και όλα αυτά τα ωραία. Είναι η πρώτη μέρα του μήνα, πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά, μονιασμένοι.
2: Αγαπημένοι, μου κράτησε το χέρι παιδιά και μου το σφίγγει.
1: Ναι, γιατί πήγαμε και φάγαμε πριν, γι' αυτό και όταν εμείς οι δύο αυτοί άνθρωποι γεμίζουμε την τουμπέκα, ερχόμαστε και είναι όλα καλύτερα τα πράγματα.
2: Σε μια ηρεμία.
1: Ναι. Και όταν τρώμε μαζί, γιατί ας πούμε, αν μου έλεγε πήγα έφαγα πριν έρθω χωρίς εσένα, θα υπήρχε στη σχέση. Θα υπήρχε ζήλια.
2: Ήταν προδοσία, το καταλαβαίνω.
1: Προδοσία. Ναι, υπάρχει. Προδοσία σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Οπότε σήμερα, πρώτη του μηνού, ακριβώς έχουμε έρθει με πάρα πολύ ωραία διάθεση για να κάνουμε χαμό. Για να μας...
2: Πώς λένε, αντιστοιχό αρκούδι δεν χορεύει. Εμείς σήμερα τα αρκούδια θα χορέψουμε αφού έχουμε φάει.
1: Για να απαυτώσουμε τα αυτά βεβαίως που ξέρετε ότι αν κάτι κάνουμε καλά σε αυτή την εκπομπή
2: είναι
1: που απαυτώνουμε τα αυτά μας και γενικά να περάσουμε ωραία και να σας ακούσουμε κιόλας, πάρα πολύ σημαντικό για το πώς ήταν η σήμερα η μέρα, πώς κύλησε η πρώτη μέρα του μήνα. Κάποιοι σήμερα πληρωθήκατε περισσότερο, όχι χθες, γιατί κάποιοι πληρωθήκατε και χθες, κάποιοι πληρώνεστε και μέχρι τις 5 του μήνα.
2: Μέχρι τις 5 του μήνα, ναι. Υπομονή, που... λίγη υπομονή ακόμη εσείς
1: 5 του μήνα πληρωθεί. Έχουμε από Δευτέρα τώρα, καταλαβαίνετε ότι είναι
2: δύσκολο Σαββατοκύριακο, ναι. Πληρωσιάς, δεν περνάει.
1: Αλλά εσύ δεν έχεις πρόβλημα, γιατί σήμερα, παιδιά, όχι μόνο πληρώθηκε, κέρασε και το τραπέζι.
2: Τι σας λέω.
1: Μου έκανε και νόημα σαν άντρας φαλοκράτης. Μου σήκωσε και μου λέει, σήμερα ας τα πληρώνω εγώ. Και λέω, όχι ρε εσύ. Τύπου πως τολμάς να πεις ότι θα πληρώσεις εσύ. Σήμερα ήμουν γυναίκα σε αυτή τη σχέση. Σήμερα ήμουνα, πήγα να πληρώσω, μου έκανε νόημα, αλλά το νόημά της ήταν τόσο κοφτό που δεν μπορούσα να επιμείνω, παιδιά.
2: Ναι, λέω, γιατί θα πληρώσει η σχέση μου. Σήμερα κάνουμε κουβέντα, φίλε, εσύ ξανήγεσαι πολύ, οπότε πρέπει να μπει στη θέση του, καταλαβαίνεις.
1: Μετά πήγα στη θέση του συνοδηγού, περίμενα να μου ανοίξει την πόρτα. Δεν μπήκα, καταλάβες, λέω κάτι, θα έρθει το γουρούνι να μου ανοίξει την πόρτα, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ωραίο μωράκι σε σήμερα.
1: Καλό είμαι, ναι. Αχ, καλέ, με πιάνει και τον κόλο. Μωρί. Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Έχουμε πάρα πολύ ωραία διάθεση και σήμερα και θέλουμε όλη αυτή τη διάθεση να τη μοιραστούμε μαζί με εσάς. Γι' αυτό θέλουμε πολύ να σας ακούσουμε, να σας διαβάσουμε, να μας πείτε πώς την έχετε τη διάθεσή σας και πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Γιατί τα πράγματα έξω στους δρόμους της Αθήνας δεν τα λες και πάρα πολύ ωραία.
3: Την κίνηση μου μέσα.
2: Παιδιά, από κίνηση τώρα, τι να σας πω, πώς να σας δώσω κουράγιο. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Κηφισός στο ξεκίνημά του, που σημαίνει Εθνική Αθηνών Λαμίας, από πολύ νωρίς, ρε παιδιά. Από Κηφισιά και κάτω έχει αρκετή κίνηση μέχρι τη Νέα Ιωνία. Στο ανέβασμα μετά έχουμε προβλήματα. Χαμηλά, από τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι, από λίγο πιο κάτω. Και αυτό πηγαίνει σερί πάνω μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό αυτή την ώρα από Αχαρνές με κατεύθυνση προς Μαρούσι αλλά και μετά το Μαρούσι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας πνίγονται από αυτοκίνητα.
1: Πνίγομαι.
2: Παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Είναι μια ατάκα από το αυστηρός κατάλληλο, δεν το έχετε δει. Που βγαίνει Τζούλι Πάρτον και λέει «Πνίγομαι».
2: Τώρα έτσι όπως θα έχει συνδυάσει και όλα. Που μου και ο άντρας της σχέσης. Που εσύ πνίγεσαι.
1: Δεν το έχετε δει. Την Τζούλι. Τζούλι Πάρτον. Δεν την έχετε δει. Το αυστηρός κατάλληλο, παιδιά.
2: Πολύ πιστικός είσαι. Μπράβο σου. Πολύ καλό. Πνίγεται λοιπόν η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα μέχρι και το ψυχικό. Και χαμηλά κάτω στην Αλεξάνδρας άσχημα τα πράγματα. Άσχημη είναι και όλη η Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας. Μπροστά από το Σύνταγμα, τι να σας πω τώρα, που δεν έχει κίνηση, έχει παντού.
4: Τον κακό σας τον καιρό.
1: Στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας με πάρα πολύ αέρα που είχαμε το βράδυ και κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ετοιμαστείτε γιατί θα βρέξει, το δείχνουν τα σύννεφα, το δείχνει ο καιρός. Αύριο οπωσδήποτε δεν θα γλιτώσουμε την βροχούλα, θα βρέξει, οπότε είναι λίγο τα πράγματα.
2: Σήμερα αέρας πολύ, ρε παιδί μου, πολύ αέρας.
1: Άντε καλησπέρα, ξεκινήσαμε.

0: 11 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Εμείς είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Πολλά φιλιά σε όλους, σε όλους όσοι μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εδώ είναι ο Φώτης, ο Αντώνης, ο Παναγιώτης, ο Αλέξανδρος, ο Πέτρος. Χαμός και σήμερα με τα μηνύματα.
1: Με το σίδερο σου, τι έκανες τελικά που μου έλεγες ότι θέλεις να κάνεις κάποιες αγορές?
0: Θέλω να πάρω καινούριο σίδερο.
1: Ναι, αλλά γιατί θες να πάρεις καινούριο σίδερο εσύ αφού δεν σιδερώνεις? Αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Για αυτόν που σιδερώνει. Κάτσε, περίμενε λίγο. Βάστα, κάτσε. Εγώ μπορεί να μην σιδερώνω, αλλά σέβομαι την κυρία που έρχεται για σίδερο. Σέβομαι τις φίλες μου κυρίως, γιατί κανένας φίλος μου δεν σιδερώνει, που μου πατάνε κανένα πουκάμισο και μου κάναν παράπονα ότι αυτό το σίδερο που έχω δεν είναι καλό.
1: Ξέρουμε όλοι ότι είσαι θύμα του καταναλωτισμού, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
0: Θύμα του μάρκετινγκ.
1: Του μάρκετινγκ.
0: Καλύτερο.
1: Και του μάρκετινγκ.
0: Θύμα του μάρκετινγκ.
1: Όλα,
0: γιατί
1: όλα,
0: μέχρι
1: όλα
0: εκεί. Γιατί...
1: Ξέρουμε, το καλοκαίρι δεν πήρε το ατμοσίδερο αυτό που δεν χρειάζεται καν να το ακουμπήσει.
0: Δεν κάνει αυτό.
1: Γιατί δεν κάνει αυτό.
0: Θέλει
1: δεν
0: σίδερο. Θέλει σίδερο, παιδιά. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιο εκεί έξω και αν ξέρετε. Είναι αυτό που. Αυτό το σύστημα σιδερώματος. Υπάρχουν κάτι σίδερα που τα έβλεπα τώρα στο YouTube, ωραία, κάποιες που είναι μαζί με σιδερόστρες, που κάνεις ένα κανονικό σίδερο, αλλά είναι αυτό που έχει το σύστημα ατμού.
1: Από έχουν κάνεις... από κάτω πράγματα που έχεις για να μπαίνει το νερό και εκεί πάνω είναι
0: αυτό,
1: βάζεις
0: ναι.
1: Τη βάση.
0: Και πατάς ένα τσ, κάνει αυτό, έτσι, και το πουκάμισο από Ζάρα γίνεται, παιδιά, τις Ζάρες εννοώ που έχει, γίνεται ολόισιο, κολαριστό. Με το σ, αλλά αυτό το
1: ρε,
0: κάνει...
1: αυτό είναι πολύ διαβαστικό.
0: Είναι τόσο απότομο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σοκάρει το ρούχο. Γι' αυτό, γι' αυτό ισιώνει.
1: Τρομάζει και από
0: το τρομάζει. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: διώχνεις
1: από...
0: και κόσμο με αυτό. Άμα έρθει κάποιο και δεν θες να φύγει από το σπίτι, με αυτό το φύγε ρε. Και το...
1: Ναι, αλλά με το λάθος μπορεί να το κάψεις το ρούχο.
0: Όχι, γιατί αυτά είναι νέας τεχνολογίας. Εγώ θέλω και AI, παιδιά. Θέλω συστήματα.
1: Τι AI, παιδί μου, στη σιδερόστρα και στο σίδερο θα έχεις AI.
0: Υπάρχουν που αναγνωρίζει την υφή του ρούχου και καταλαβαίνει αν αυτό το ρούχο είναι λεπτό.
1: Μετάξι,
0: άμα είναι
1: λινό.
0: Πιο χοντρό, πώς είναι. Οπότε προσαρμόζει και τη θερμοκρασία.
1: Καλά, αυτό μπορείς να το κάνεις και εσύ μόνος. Σου βλέπεις το ταμπελάκι, γιατί όλα έχουν
0: σιγά
1: ταμπελάκια
0: τώρα,
1: πάνω.
0: Εγώ δεν σιδερώνω, θα ψάξω και τα ταμπελάκια. Χαίστηκα, ούτε καν. Ας σου λέω τα κάνει μόνο του. Γιατί εφόσον τα κάνουν μόνο τους πλέον τα μηχανήματα,
1: ναι.
0: Γιατί να τα κάνουμε εμείς?
1: Γιατί αυτό σίγουρα θα είναι πιο ακριβό από ένα απλό σίδερο που
0: πόσο
1: θα κάνει
0: πιο ακριβό
1: την ίδια
0: θα κάνει, πόσο μπορεί να κάνει ένα σίδερο κανονικό?
1: 200 ευρώ παραπάνω, 500 ευρώ παραπάνω από το απλό σίδερο θα έχει αυτό που θα
0: παιδιά,
1: τα κάνει όλα μόνο του.
0: Ας κάνει και 600 ευρώ, 700, δεν είναι πολλά τα λεφτά για.
1: Δεν είναι 700 ευρώ πολλά για ένα σίδερο στο κέντρο σου.
0: Δεν είναι πολλά τα
1: 700. Που δεν το χρησιμοποιείς κιόλας.
0: Δεν είναι πολλά τα 700 ευρώ για ένα σίδερο όταν τα σιδερώνει σωστά. Όταν κάνει σωστή δουλειά. Δεν είναι πολλά γιατί.
1: Μα σωστή δουλειά κάνει και το απλό σίδερο.
0: Δεν κάνει
1: να
0: γιατί
1: ξέρει,
0: έχω απλό σίδερο,
1: ναι.
0: Και δεν τα κάνει. Ο κόσμος δυσκολεύεται. Το βλέπω εγώ.
1: Το βλέπεις
0: και
1: το
0: η σιδερόστρα μου είναι. Ξεκινάς να σιδερώνεις και ξεκινάει από την κουζίνα και βρίσκεται στον πάνω όροφο. Κουνιέται ολόκληρο.
1: Ρε πουλάκι μου, θέλει να μετακομίσει. Μήπως επειδή δεν έχεις βάλει το δικό σου χέρι, πώς πρέπει να την ηρεμήσει την σιδερόστρα?
0: Δεν ξέρω.
1: Να τη δείξει ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι.
0: Στείλτε τώρα, γιατί η Αστερόπη κοροϊδεύει και εγώ από την Αστερόπη δεν μπορώ να βρω καμία λύση. Δεν ασχολούμαι. Στείλτε καμιά ιδέα για καμιά καλή σιδερόστρα.
1: Στείλτε
0: να πάω...
1: κάτι που να σιδερώνει μόνο του, να πηγαίνει το σίδερο βόλτα.
0: Αύριο θα πάω. Θα πάω να αγοράσω σιδερόστρα, σύστημα σιδερώματος όλο μαζί. Παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε καμία ιδέα. Ιδέα για τραγούδια είχε εδώ πέρα και η Ελένη. Λέει, παιδιά, χθες δεν το βάλατε, μήπως να το βάλετε σήμερα? Έχεις δίκιο, Ελένη, το ζήτησες και χθες. Πάρ' το σήμερα, γιατί επισήμως
1: σήμερα είναι η ώρα να το ξυπνήσουμε, ναι. Αυτό να είναι.
0: Εσείς που κοιμάστε και περιμένετε να ξυπνήσετε όταν θα τελειώσει ο Σεπτέμβρης, ήρθε η ώρα, αρκουδίτσες μου.

0: Ξέχασε το, δεν υπάρχει περίπτωση, το έχει ξεχάσει. Γι' αυτό μπαίνω εγώ μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αγοράσει.
1: Παιδιά, τη βρήκατε. Σταματήστε να στέλνετε μηνύματα. Ευχαριστώ. Μου τα έστειλε εδώ πέρα μία φίλη στο Instagram.
0: Τι του στέλνετε, ρε!
1: Η Κατερίνα μου γράφει: είναι λίγο ακριβό. Δεν το έχω πάρει, αλλά βλέπω, λέει, τι δουλειά κάνει. Και έχω θέμα με το σίδερο, γιατί είμαι παρθένος. Έχω μπει. Κοιτάξτε, είναι σύστημα σιδερώματος.
0: Πες την τιμή στα παιδιά, άσε το τι έχει, άσε το τι φτάνει.
1: Δεν κάνει ούτε στρογγυλά 2.000 ευρώ.
0: Πόσο κάνει?
1: 1.999.
0: Ρε γόρι μου, 2.000 ευρώ για ένα
1: Περίμενε.
0: Σίδερο.
1: Μπορώ να το βάλω σε δόσεις, 33 ευρώ το μήνα. Δεν θα το καταλάβω καν.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και πάλι θα τα δώσεις 2.000 για σίδερο από τη στιγμή που δεν θα σιδερώσεις καν εσύ.
1: Ναι.
0: Γιατί να
1: δεν μπορώ
0: δώσεις.
1: Να σας πω τη μάρκα τώρα, γιατί ρωτάτε όλοι εδώ. Δεν μπορώ. Λέτε εσείς μάρκες και όποιος τη βρει θα πω ναι, αυτή είναι. Αυτό τώρα έχει τεχνολογία. Ακού λίγο αστερόπι. Γιατί κάνει 2.000 αυτό τώρα? Καταρχάς λέει, παιδιά, ότι αυτό το σύστημα διαθέτει μία ενεργή σιδερόστρα εξοπλισμένη με σύστημα ανεμιστήρα.
0: Γιατί οι άλλες σιδερόστρες είναι απενεργοποιημένες που αυτή είναι ενεργή?
1: Με σύστημα ανεμιστήρα και αναρρόφησης, η οποία, ακούστε τι κάνει, προστατεύει τα ευαίσθητα υφάσματα,
0: ναι,
1: δημιουργώντας, λέει, ένα στρώμα αέρα που εμποδίζει τη δημιουργία τσακίσεων, ενώ η λειτουργία αναρρόφησης σταθεροποιεί το ρούχο πάνω στην επιφάνεια,
0: ναι,
1: διευκολύνοντας το σιδέρωμα.
0: Μουρκετή είναι το ρούχο σου για να θέλει ανεμιστήρα, η Μαντόνα πάνω στη σκηνή, να ρίζεται το πουκάμισο την ώρα που το σιδερώνεις και κάνει δεξιά-αριστερά.
1: Παράλληλα, το συγκεκριμένο σίδερο έχει και μια ενεργή τρισδιάστατη πλάκα 3D. Ακούστε λίγο.
0: Η 3D πλάκα τι κάνει?
1: Τεντώνει το ύφασμα. Και έτσι ο ατμός κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το χώρο.
0: Γιατί ο καλός Θεούλης δεν σου δώσε χεράκια για να απλώσεις εσύ το ύφασμα πάνω στη σιδερόστρα?
1: Εδώ λέει, παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Και το αυτοκίνητό μου και τα καινούργια αυτοκίνητα παρκάρουν μόνα τους. Τι θα πω εγώ? Όχι, ο καλός Θεούλης μου δώσε δύο χέρια να παρκάρω μόνος μου, αφού πλέον ο κόσμος εξελίσσεται. Έχουμε βγει από τις σπηλιές.
0: Βρε αγόρι μου, να την κάνεις τι τη σιδερόστρα και το σίδερο 2.000. Το αμάξι μου πέρυσι, πρόπερση που βγήκε ολική, γιατί είχα τρακάρει, 1.600 ευρώ μου δώσαν στην αποζημίωση. Τι 2.000 ευρώ σιδερόστρα?
1: Αν έπαιρνες τα 1.600 ευρώ και έδινες ακόμα 300,
0: ναι,
1: θα έπαιρνες αυτή τη σιδερόστρα, θα σε πήγαινε και εκεί που ήθελες.
0: Θα την τζούλαγα στο δρόμο.
1: Μια χαρά. Γιατί μη γελάς. Γιατί λέει εδώ πέρα ότι η σιδερόστρα αυτή είναι 15 φορές ταχύτερη από τα μέσα να το γράφει.
0: Από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Καλά, σίγουρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Βλέπει λεωφορείο του Ισάμ και το προσπερνάει στο δρόμο. Και κάνει, πες, κάνει πώς κάνει, που κάνεις για ένα κορνάρι με αυτό.
1: Εξαλείφει το 99,99% των βακτηρίων και των ιών, καθώς και το 100% των ακάριων σκόνης.
0: Φίλε, δεν θέλω να σιδεράξω, η θερμοκρασία το κάνει αυτό και όχι η σιδερόστρα που πάνε να σου πουλήσουν για 2.000. Ο ατμός σκοτώνει όλα τα μικρόφυρια.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ευκαιρία πάντως, γιατί αυτό το πράγμα με τα... πώς λέγεται? Περίμενε λίγο, γιατί... Εδώ
0: έχουμε και άλλη σιδερόστρα.
1: Βλέπω και 1.200.
0: Το ρίξαμε το budget, παιδιά.
1: Μήπως είναι, είναι παλιό μοντέλο, δεν το θέλω.
0: Ούτε καν, σιγά τώρα.
1: Διονύση αυτή είναι. Ο Διονύση τη βρήκε.
0: Τη βρήκε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Διονύση είναι αυτή. Αυτή είναι η σιδερόστρα, ναι.
0: Και όλο αυτό για να μην τη χρησιμοποιήσει.
1: Κορυφαία συστήματα σιδερώματος με ατμό, ναι, ναι.
0: Και όλο αυτό, λέω, για να μην τη χρησιμοποιήσεις καν εσύ. Αγοράζεις δηλαδή 2.000 ευρώ για να σιδερώνει κάποιος άλλος στο σπίτι που κι αυτόν τον άλλον τον έχεις πληρώσει. Μάνι, μάνι το μήνα, εσύ κοντεύεις να δώσεις 5.000 ευρώ για να σιδερώνει κάποιος ένα ρούχο. Άστο, πάρε ένα πουκάμισο καινούριο, δεν πειράζει. Δεν
1: τα πετάω, λες.
0: Πέτα τα και
1: παίρνω. Και να παίρνω καινούρια.
0: Πραγματικά, αυτή δεν υπάρχει άλλη λύση με σένα, με τόσα λεφτά που θέλεις να χαλάσεις μόνο και μόνο σε μια σιδερόστρα και σε ένα σίδερο. Με τσάντζες πάρα πολύ και θέλω να πάρω τα βουνά. Και στα βουνά κάτι θα πρέπει να κάνω, γιατί έχει το Ρίτζε της Καζίνο μόνο παρνές. Και παιδιά, θα είμαι και σε 20 λεπτά, πάρα πολύ γρήγορα. Δεν τον ακούω, δεν τον βλέπω μπροστά μου. Εδώ δίπλα είναι. Θα έχω θέα όλη την Αθήνα. Θα περάσω φανταστικά. Εύκολη πρόσβαση έχει. Τη θέα σας την είπα. Θα κάνουμε την έξοδό μας σε άλλη φάση το Ρίτζε της Καζίνο μόνο παρνές. Και φυσικά ρυθμιστή σε έψη με το 1.000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Η Ελένη λέει: μπορώ να στα σιδερώνω εγώ ευθύμη και να μου δίνει τα λεφτά, δεν έχω έχω πρόβλημα. Επίσης ρωτάνε αν αυτή η σιδερόστρα τα σιδερώνει και μόνη της και τα βάζει και στην ντουλάπα.
0: Λογικά για να κάνει 2.000 ευρώ.
1: Θα δούμε πώς, παιδιά, ναι.
0: Μπράβο ρε Ευθύμη, φοβερή επιλογή να την πάρεις αυτή τώρα. Θα,
1: θα τα φτιάξουμε, μην αγχώνεστε. Και μην φεύγετε, μην πάτε πουθενά. Κλείνω να κάνω λίγο την αγορά για να μην μου την πάρει κάποιος άλλος.
0: Όχι ρε, άστα σε παρακαλώ. Εγώ δώσα μου τα μισάκια να σου και κάνω
1: αύριο
0: εγώ τα ρούχα.
1: Θα επιστρέφουμε.
0: Είναι
2: άγριστο. Οκ. Πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται

0: παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: μας είναι καλό.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Φίνι Μπάουσα είναι το Magnetic στην παρέα μας εδώ στον Music 892. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε? Και εσείς καλά είστε? Διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Επίσης διαβάζουμε

0: Και όλα αυτά που γράφονται από το πρωί για την Άννα Βύση, για το πόσα χρήματα κέρδισε τελικά από τη sold out συναυλία της στο ΑΚΑ. Όχι, γιατί μου λέτε εμένα ότι τα 2.000 ευρώ είναι πολλά για σιδερόστρα.
1: Για σιδερόστρα είναι,
0: και
1: ναι.
0: Εδώ πέρα θα σας μιλήσω εγώ για άλλα ποσά, βέβαια. Από ότι
1: είσαι η Άννα Βύση και δεν το ξέρω. Δηλαδή να σου μιλάω με άλλο τρόπο,
0: δικαίωμα,
1: μα είσαι η Άννα Βύση.
0: Το όνειρο. Αλλά παρόλα αυτά και η Άννα Βύση τώρα, με αυτά που διαβάζουμε από το πρωί, δεν θα μπορούσε η Ανούλα να αγοράσει τη σιδερόστρα, διότι μπήκε μέσα στη συναυλία.
1: Μπήκε μέσα με τόσο κόσμο.
0: Μπήκε μέσα, παιδιά. Να πούμε ότι η συναυλία της Βύσης στο ΑΚΑ υλοποιήθηκε από την εταιρεία D&A Productions.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή,
1: Δήμητρα και Άννα.
0: Και Άννα, ναι, που την ιδρύθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία από την καλλιτέχνηδα και την κουμπάρα της, τη Δήμητρα, την Κούστα. Φέτε. Το συνολικό κόστος της παραγωγής, από ό,τι έχουν βγει τα νούμερα και οι αριθμοί, ανήλθε το κόστος της παραγωγής, έτσι,
1: ναι,
0: στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μα δεν στο έλεγα εγώ και μου έλεγες αν θα είναι μέσα και η πληρωμή για αυτά.
0: 8,5 εκατομμύρια ευρώ, από όπου όμως τα έσοδα δεν έφταναν. Τα έσοδα
1: εσύ,
0: δηλαδή
1: αυτό,
0: από τα εισιτήρια δεν έφταναν. Γιατί κράτησε χαμηλό το εισιτήριο, φίλε. Κράτησε χαμηλό το εισιτήριο.
1: Άρα ήξερε εξ αρχής ότι θα μπει μέσα.
0: Όχι, γιατί τις ξέφυγαν, λέει. Το αρχικό κόστος της παραγωγής δεν ήταν στα 8,5.
1: Ήταν στα 6.
0: Δεν ξέρω πόσο ήταν, αλλά ξέφυγε το budget. Οπότε η Άννα Βύση, γράφουν εδώ και εμείς μεταφέρουμε, επέλεξε να μην λάβει αμοιβή για τη συγκεκριμένη εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Διώκοντας να μην επιβαρύνει επιπλέον το υψηλό κόστος παραγωγής. Και ουσιαστικά λένε ότι η Βύση αντιμετώπισε τη συναυλία ως ένα προσωπικό στοίχημα και ως μια κίνηση ευγνωμοσύνης προς το κοινό της.
1: Εντάξει, βέβαια απ' την άλλη, αν το καλοσκεφτείς.
0: Γιατί αν έπαιρνε και λεφτά η Βύση,
1: ναι,
0: παρότι είναι μέτοχος στην εταιρεία, έπρεπε και να πληρωθεί ως μπράντα.
1: Ναι.
0: Θα ήταν αλλού τα ποσά.
1: Ναι, βέβαια θα ήταν αλλού τα ποσά, αλλά αν το καλοσκεφτείς, αφού η εταιρεία δικιά της είναι, ρε παιδάκι μου, αφού βγήκε αυτή η συναυλία υπερπαραγωγή, αφού έχουμε και μιλάμε μια εβδομάδα μετά για αυτή τη συναυλία ακόμη, η επιτυχία, ναι, δεν μετρείται μόνο σε χρήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι το ίδιο, όχι το ίδιο, μεγαλύτερο καλό της έχει κάνει όλη αυτή η επέκταση που έχει πάρει.
0: Ναι, νομίζω ίδια δεν γκρινιάζει.
1: Γιατί ήταν και πριν από αυτό.
0: Πάντως, από ό,τι μας στέλνει εδώ πέρα και ο Κωνσταντίνος, σύμφωνα με πάντα, λέει, παιδιά, με ρεπορτάζ που τα έβλεπα, λέει, το πρωί στην τηλεόραση, τα έσοδα από τη συναυλία υπολογίζονται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία. Οπότε η διοργάνωση δεν απέφερε κέρδος, γιατί τα έξοδα ήταν αυτά που σας είπα.
1: Άρα, συγγνώμη, άμα τα έξοδα ήταν 8 και η συναυλία. 8,5 και η συναυλία έφερε 7, βάλανε και 1,5 εκατομμύριο τσέπη.
0: Μπήκανε μέσα, ναι.
1: Οπότε, το 1,5 εκατομμύριο μπήκαμε μέσα, δεν είναι μπήκαμε
0: πόσες
1: μέσα.
0: Πόσες σιδερόστρες είναι αυτές στο 1,5
1: εκατομμύριο.
0: 1,5 υπολογίστε,
1: εκατομμύριο, ναι, πω, πω.
0: Αφού λέει είναι συμπαραγωγός.
1: Αφού είχανε λεφτά, μπράβο.
0: Η Αγγελική αναρωτιέται, ρε παιδιά, αφού είναι συμπαραγωγός, τι δεν θα πάρει αμοιβή. Προσέξτε λίγο να δείτε. Το ότι έχεις μια εταιρεία, ωραία, ας πούμε, είμαι εγώ παραγωγός. Παραγωγός εννοώ ότι έχω αναλάβει την παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ωραία.
1: Ωραία, ναι.
0: Και διαχειρίζομαι τα έσοδα των διαφημίσεων και τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ταυτόχρονα είμαι και παρουσιαστής αυτή την εκπομπή. Που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πληρωθώ ως παρουσιαστής, πρέπει να δώσω κάτι στην κοπέλα που είναι δίπλα.
1: Κάτι εγώ θα πάρω.
0: Ναι.
1: Εμένα, λέει.
0: Να δώσω και κάτι στον ηχολήπτη.
1: Α,
0: ωραία.
1: Σε
0: ναι, να δώσω, γιατί μοιράζω τα χρήματα, δεν έχω
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Ναι, είναι ανοιχτό κέρι.
0: Να μπορεί μέρος εκεί ένα 500, 600 να παίρνει το μήνα το παιδί. Να βγαίνει.
1: Ωραία. Και σένα μέσα σε βαλάστο.
0: Και μετά, αφού δώσω τα έξοδα όλα, ωραία. Γιατί εγώ ρισκάρω, έτσι. Είμαι παραγωγός αυτή την εκπομπή. Ωραία. Όλα όσα έσοδα κλείνουν το μήνα, αφού
1: ναι,
0: πληρώσω εμένα ως παρουσιαστή, την κοπέλα δίπλα
1: την
0: μου,
1: κοπελίτσα,
0: το παλικάρι απέναντι,
1: παλικαράκι,
0: αυτά που περισσεύουν είναι τα κέρδη της εταιρείας.
1: Τα κέρδη της εταιρείας.
0: Καταλαβες. Έτσι να το σκεφτείτε. Οπότε η Βύση, ως Βύση, προφανώς και πρέπει να πληρωθεί. Ασχέτως που είναι και εσύ στην παραγωγή, στην ιδιοκτήτρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, μεταξύ μας τώρα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, θα το έχουν σκεφτεί πολύ σοβαρά εκτός από εμάς που το συζητάμε, ότι τους έλειψαν αυτά τα χρήματα της αμοιβής.
0: Επίσης, ο Διονύσης λέει: συγγνώμη, ρε παιδιά, για πιο χαμηλό εισιτήριο μιλάμε. Στην θύρα 7 που ήταν η γυναίκα μου, είχε από 70 έως 260 ευρώ και δεν ήταν τα ακριβότερα. Μας δουλεύει κανονικά. Ακούστε τώρα να δείτε τι συμβαίνει.
1: Κράτησε χαμηλή την αρένα όμως.
0: Πέρα από αυτό και τα 70 ευρώ για να κάτσεις να δεις αυτό ας πούμε που είδαν όσοι είδαν, αν το συγκρίνεις με ασχέτως ότι είναι η Βύση και είναι δικό μας προϊόν, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τίποτα μπροστά στις τιμές που βάζεις ας πούμε για τις ίδιες θέσεις για να δεις την Beyoncé.
1: Ναι.
0: Για να δεις τον Robbie Williams θα πω.
1: Που έχουν ωραία. Και αυτή μια αντίστοιχα ναι, ακριβή παραγωγή. Ναι.
0: Θέλω να πω
1: πεις.
0: Στη Celine Dion για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είναι Celine Dion, ωραία. Είναι
1: Celine Dion.
0: Okay, αλλά και η Άννα Βύση για μας είναι η Άννα Βύση.
1: Σωστά.
0: Στη Celine Dion τα 70 άρια
1: ναι.
0: δεν υπήρχαν.
1: Από όσο ξεκινούσε.
0: Δεν είχε. Δεν ξέρω, αλλά δεν ήταν. Δεν είναι.
1: Ναι,
0: δεν,
1: αλλά...
0: δεν έχουν τέτοια ποσά. Οπότε το 70 υποτίθεται ότι είναι και το, η καλή τιμή για να μπορέσει να πάει οποιοδήποτε.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα άξιζε και άμα η θέση και αυτά είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και την επόμενη φορά, αν κάποιος δεν του άρεσε αυτό που είδε, ας μην πάει. Αλλά 70 ευρώ για τέτοιες παραγωγές είναι ok.
1: Ναι, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστος παραγωγής. Ναι. Αυτό που λες τόση ώρα. Βέβαια και η Celine Dion που έλεγες πριν ότι δεν παίζει σε τόσο χαμηλά budget, δεν κοστίζει το show τους 8 εκατομμύρια.
0: Θύρα...
1: Κοστίζουν τα διπλάσια.
0: Ναι, και εδώ η Artemis λέει, παιδιά, θύρα 31, 20 ευρώ. Καθιστή, ορίστε.
1: Okay.
0: Και εγώ στην 31 δεν ήμουνα.
1: Σιγά που ήσουν στην 31 εσύ.
0: Σε ποια θύρα ήμουνα εγώ.
1: Πού να ξέρω, όχι, μαζί
0: στην 31 ήμουνα. Στην 31 θύρα ήμουνα, ναι. Το 31 θυμάμαι. Αλλά εγώ είχα δώσει 100 ευρώ. Γιατί είχε δώσει 20 εσύ.
1: Μπορεί να έχει μέσω η Άρτεμις.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε πάτησε κάτι.
0: Αλλά ναι, για να καταλάβετε, ρε παιδί μου, τώρα τι γίνεται με τα ποσά. Εντάξει, είναι. Και τους χορηγούς, λέτε, ξεχνάτε και τους χορηγούς. Στα έσοδα έχουν υπολογιστεί, λένε και οι χορηγοί. Δηλαδή υπήρχε μεγάλος χορηγός ο οποίος έβαλε το χέρι του βαθιά μέσα στην τσέπη.
1: Ναι.
0: Και άλλοι χορηγοί πιο μικροί που πλήρωσαν. Αλλά λένε ότι στα έσοδα είναι.
1: Α, και με τους χορηγούς βγήκανε ναι. τόσο τα λεφτά.
0: Ναι. Έπαιξε και ο Άρτζι, ήταν και υπερπαραγωγή, λέει εδώ πέρα ο Αλέξης.
1: Εντάξει, ο Άρτζι φίλος της είναι, δεν έκανε και καμιά τιμή φαρμακείο.
0: Προφανώς αυτοί πληρώθηκαν, ρε εσύ.
1: Ναι, αλλά δεν τις έκανε προφανώς. Τιμή φαρμακείο. Φίλος της είναι, καλύτερη τιμή έκανε.
0: Θύρα 35-50 ευρώ, να το σοκιόλα.
1: Πάμε λίγο, έλα παιδιά.
0: Άρα είχε και πιο φτηνά εισιτήρια, παιδιά, από τα 70. Να τα ορίστε.
1: Μα μας παρηγόβαλατε τζάμπα.
0: Μα αμέσως νόρα την Άννα να την βάλετε.
1: Να τη θάψουμε.
0: Με τη μιζέρια δεν μπορώ. Έλα μιζέρια όλοι.
1: Λοιπόν, και μιας και βάζετε τα χέρια σας στις τσέπες, δεν χρειάζεται να τα βάλετε πολύ βαθιά, γιατί θα σας στείλω 2 μέχρι 4 Οκτωβρίου στο Designer Outlet Athens, που έχει Fashion Shopping Days. Φανταστικές τιμές. 3 ημέρες μπορείτε να βρείτε φανταστικές επιλογές από αγαπημένα designer brands όπως Nike Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel. Έχει πάρα πολλά γενικότερα. Και άμα σας ψήνει και το shopping της Κυριακής, θα πάτε στο Designer Outlet Athens που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και θα ζήσετε τη βόλτα σας όπως σας αξίζει, γιατί μην ξεχνάτε ότι το λέμε και εκπτωτικό χωριό. Σίγουρα αξίζει να μπει στο πρόγραμμά σας και σας είπα, δεν χρειάζεται να βάλετε το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη, το βάζετε τόσο όσο, τσιμπάτε, τσιμπάτε.
0: Για την Beyoncé μιλήσαμε, Beyoncé θα πάρετε, μη κλαίγεστε μωρέ, γράφει και η Νόρα, ορίστε. Θύρα 19-50 ευρώ έδωσα. Κυρία Μπίκα, έκατσα κομπλέ. Γεια σου, Ρενόρα, φίλη μου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Πάρα πολύ αέρα, περίεργος ο καιρός, σας τα είπαμε και χθες, και δυστυχώς η κακοκαιρία χτύπησε την Κρήτη. Δεν ξέρω αν είδατε εικόνες. Θα τα πούμε όλα τώρα στο Hot Topic of the Day. Hot topic of the day. Είδες εικόνες από Κρήτη.
1: Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην Κρήτη. Πάρα πολύ δύσκολη πραγματικά.
0: Δυστυχώς εντοπίστηκε και νεκρός ένας 82χρονος κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Υπερχείλησε ποταμό στο Ηράκλειο. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία και στάλησαν και 3 μηνύματα από το 112. Μιλάμε για ποτάμια λάσπης, παιδιά.
1: Και ένα ζευγάρι ήταν στο δρόμο και το παρέσυρε το ρέμα και βρέθηκε στην Κρήτη του ποταμού και επικατέληξαν στο νοσοκομείο.
0: Έτσι. Οι δρόμοι χάλια, μεγάλες καταστροφές. Ουσιαστικά αυτή η κακοκαιρία, κάπως λίγο το είχαν πει, αλλά δεν περίμεναν τόσο νερό. Μιλάμε για πλημμυρικά φαινόμενα, μιλάμε για μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών, και όλα αυτά είναι μέχρι στιγμής, διότι όπως λένε εδώ τα δελτία καιρού, αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή στην Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις και σε Ηράκλειο και σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Η πυροσβεστική μέχρι στιγμής έχει δεχθεί 255 κλήσεις, ενώ συνολικά 17 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Παίζουν πολλά βίντεο στα social media από όλες αυτές τις καταστροφές που έφεραν οι πλημμύρες και η κακοκαιρία.
1: Πολύ νωρίς φέτος οι πλημμύρες, βρε παιδάκι ναι. μου. Και πολύ δύσκολο το κομμάτι της αντιμετώπισης. Γιατί άλλες χρονιές θα μου πεις ήμασταν πιο έτοιμοι. Αλλά τουλάχιστον μέσα στο χειμώνα κάποιος έπαιρνε και καλύτερα τα μέτρα του. Γιατί τώρα λες είναι μια φθινοπορεινή βροχή, που μπορεί να φτάσει.
0: Γίναν και αύριο θα είναι κάποια σχολεία κλειστά στην Κρήτη και σε κάποιους δήμους και νομούς. 3 μηνύματα το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων από το πρωί, από τις 9.30 μετά στις 10. Υπάρχουν και αεροφωτογραφίες που κυκλοφορούν με πλημμυρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ποτάμια. Παιδιά.
0: Λάσπη, αυτή η λάσπη, γιατί εκεί πέρα έτσι κι αλλιώς είναι και με το θέμα της
1: αφρικανικής
0: σκόνης, και είναι όπως έχουμε εδώ καμιά φορά που όταν βρέχει μετά γίνονται όλα χάλια.
1: Ναι.
0: Εκεί τώρα όλο.
1: Εντάξει, και είναι και τα ποτάμια που έχουν ενωθεί και έχει φύγει το χώμα μέσα από το ποτάμι.
0: Καλά,
1: και
0: ναι.
1: Έχει πλημμυρίσει όλα.
0: Γι' αυτό
1: με
0: ναι, αλλά άμα δεις την ατμόσφαιρα, είναι σαν να το έχεις περάσει φίλτρο στις φωτογραφίες.
1: Ναι,
0: που είναι αυτή η λασποβροχή. Δεν ξέρω, να ευχηθούμε να είναι αυτά τα τελευταία, να μην συνεχιστούν τα φαινόμενα, να μην βρέξει άλλο, γιατί πραγματικά είναι στο μάτι του κυκλώνα. Εκεί πέρα ο Μυλοπόταμος ακριβώς είναι σαν να έχει πέσει όλη η κακοκαιρία έχει πέσει εκεί. Μιλάνε για πάρα πολύ νερό, το οποίο είναι ανεξέλεγκτο, νερό βροχής που έχει πέσει και έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα ζητήματα και τα προβλήματα. Τι να πούμε, παιδιά, και όντως είναι μόλις Οκτώβρης, μόλις είναι Οκτώβρης, και εδώ θα έχουμε αύριο βροχές πάντως. Ελπίζουμε, και από ό,τι δείχνουν και τα φαινόμενα, όχι τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά την βροχούλα αύριο Παρασκευή στην Αττική δεν θα τη γλιτώσουμε, και το Σάββατο δίνει κάποιες βροχές από την Κυριακή μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Χαμηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα, αλλά χωρίς βροχή.
1: Την άλλη εβδομάδα ξεκινούν και τα μαθήματα στο ΝΑΚΤΟ, παιδιά. 12 Οκτωβρίου μπορείτε να κάνετε το χόμπι σας επάγγελμα, γιατί οι σπουδές Art and Design συνδέονται με την πραγματική αγορά εργασίας κατευθείαν από τα φοιτητικά χρόνια, και αυτό γίνεται μέσα από Real Work Projects, διαγωνισμούς, συνεργασίες, σημαντικά brands, οργανισμούς. Δημιουργείς πορτφόλιο εκεί, έχεις πραγματική δουλειά πριν ακόμη αποφοιτήσεις, και με το Open College μπορείς να σπουδάσεις με υβριδικό πρόγραμμα μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα, και όλα αυτά τα κάνουν περισσότεροι από 50.000 απόφοιτοι του ΑΚΤΟΥ που δραστηριοποιούνται ήδη σε δημιουργικές θέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σας είπα, ξεκινούν τα μαθήματα την άλλη εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου, γι' αυτό μπείτε και μάθετε περισσότερα στο ACTO.gr.
0: Μη φύγετε, μη πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Και Λούλου έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν, δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
5: Πάλι σχολή.
6: Πάλι γραφείο.
7: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
13: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
17: Α, ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
18: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Πες το και στους φίλους σου.
21: Μην είσαι μόνος.
1: Πολύ μπροστά. Music 892.
22: Καλησπέρα, τι κάνετε? Εμείς είμαστε οι Ντελούλου, οι φίλοι σας, εδώ στον Music 892. Ένα λεπτάκι πριν το ρολόι μας να δείξει 7, κάνουμε παρέα και σήμερα, 5η, 1η του Οκτώβρη. Και καλό σας μήνα και πάλι.
0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ, Αστερόπη και Ευθύμης. Σήμερα γιορτάζει ο Ρωμανός.
22: Α, ξέρω έναν.
0: Ξέρεις Ρωμανό, και
22: ναι,
0: εγώ ξέρω.
22: Αλήθεια.
0: Ξέρω και εγώ έναν Ρωμανό από τη Θεσσαλονίκη, ναι.
22: Ένα-ένα, μπράβο μας.
0: Μπράβο. Τον ξέρεις καλά, είναι δηλαδή?
22: Όχι, είναι ο αδερφός μιας φίλης μου.
0: Οκ. Okay. Και
22: χρόνια πολλά, Ρωμανέ.
0: Και ο Ανανί. Άρα τον ξέρεις.
22: Ναι, αλλά τον ξέρω καλά-καλά.
0: Και ο Ανανίας επίσης γράφει.
22: Ανανία δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Ανανία ούτε κι εγώ. Καλά, άμα ξέραμε και Ανανία τώρα θα ήταν άλλη η φασούλα.
22: Περίεργη, αλλά ξέρω Ερμίνα. Σου κάνει από δύσκολο ονόματα, είπα να πετάξω ένα σκέτο.
0: Α, οκ. Λέμε τα ονόματα που.
22: Περίεργα ονόματα που
0: ξέρουμε, που γνωρίζουμε. Χθες το βράδυ γουρούνιασα. Παιδιά, θα σας το πω. Εντάξει, δεν με πειράζει. Θα το πω. Διανύω αυτές τις φάσεις. Πιστεύω θα επιστρέψω λίγο. Έχω αφήσει και την προπόνηση τελείως. Πέρα από το πιλάτες που κάνω.
22: Ναι.
0: Γιατί έτρεχα, πήγαινα και γυμναστήριο. Κάπως λίγο τα άφησα αυτά. Αλλά είπα ότι από σήμερα θα επιστρέψω. Ακόμα δεν επέστρεψα.
22: Meanwhile, εμείς σήμερα από το μεσημέρι τρώγαμε
0: έξω
22: ναι, τηγανιτά.
0: Και το θέμα είναι ότι έφαγα και χθες. Παρήγγειλα μία σκεπαστή.
22: Ωραία,
0: με γύρο κοτόπουλο.
22: Α, θέλεις να το κάνεις ελαφρύ.
0: Ήρθε, αλλά ήρθε. Πώς πάτησα κατά λάθος τη μεγάλη σκεπαστή, πώς μπερδεύτηκα. Μάλλον έχω πρεσβειοπία.
22: Α, ρε, ξέρεις τι. Να αλλάξετε γυαλιά, σου ακούσω.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν το ήθελα. Το πάτησε και ήρθε μεγάλη.
22: Το δάχτυλό σου, πώς είναι, γιατί ήταν νευρολογικό.
0: Προς τιμή μου, έφαγα μόνο τα τρία κομμάτια.
22: Τι μας το λες το πρώτη τιμή σου με τα τρία κομμάτια που πήρες τη μεγάλη? Αν είχες πάρει τη μικρή και ήταν τρία κομμάτια, σου έλεγα μπράβο. Τώρα γιατί?
0: Θα μπορούσα να φάω και τη τέταρτη. Περίμενε, ηρέμησε λίγο. Έφαγα τα τρία κομμάτια από τα τέσσερα.
22: Ναι.
0: Και όλο το βράδυ, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω.
22: Ήθελες να πιεις ένα πηγάδι νερό.
0: Δεν χόρτασα νερό. Όλο το βράδυ πήγαινα, ερχόμουνα. Πρέπει να ήπια τουλάχιστον στο διάστημα που κοιμόμουνα 3 λίτρα νερό. Χωρίς
22: υπερβολή. 3 λίτρα, τι λες?
0: Και μετά
22: ρε,
0: κατουριόμουνα. Ναι. Ήπια δύο. Είναι αυτό που ξυπνάς και νιώθεις ότι έχεις να πιεις νερό 10 χρόνια. Δηλαδή άνοιξα τα μάτια μου, το πρώτο ήταν 3 η ώρα, κάνω και σηκώθηκα και ήπια.
22: Σαν να πετάχνεις από τον τάφο ακούγεται.
0: Και ήπια αυτό το ένα μισάρι γλου, γλου, γλου, γλου.
22: Παραστατικός.
0: Πέφτω, ξαπλώνω, κοιμάμαι. Μετά με πιέσε κατούριμα.
22: Μετά, συγγνώμη.
0: Σηκώθηκα.
22: Ωραία, πήγε σε κατούριμα.
0: Πάω να κατουρίσω, ξαπλώνω. Μετά, ναι, από μισή ώρα πάλι κατούριμα. 1,5 λίτρο νερό ήπια. Πού να έκανα, άντε. Πάλι σηκώθηκα για να κατουρίσω, γύρισα.
22: Εγώ συνήθισα και τελειώνω. Μετά θα συνεχίσω.
0: Όχι,
22: να πηγαίνω απλά τουαλέτα.
0: Γιατί πια μετά κι άλλο νερό. Γιατί αυτό.
22: Μετά από 1,5 λίτρο δεν χόρτασε νερό.
0: Δεν χόρτασε, παιδιά. Τι βάλανε μέσα δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά, τις κάλτσες τους? Πώς το μαγείρεψαν?
22: Είναι αλμυρές οι κάλτσες.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι έχει και άλλα στοιχεία η κάλτσες. Αυτό είναι το ζήτημα, ρε σε Αστερόπη.
22: Δηλαδή.
0: Πραγματικά δηλαδή.
22: Συγγνώμη. Δεν ήθελα. Μου είχαν εντύπωση ότι έχει πιει τόσο πολύ νερό. Ματριαλίτρα.
0: Όχι, περισσότερη εντύπωση σου έκανε η κάλτσα. Άμα είναι αλμυρή.
22: Γιατί σκέφτηκα να δοκιμάζει κάλτσες, ρε φίλε.

0: είναι το guilty που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο Teddy Swims, ο λατρεμένος μας. Που καιρό έχουμε να ακούσουμε Teddy Swims, νομίζω. Εν τω μεταξύ, αυτό συναυλίες στην Ελλάδα δεν κάνει, ενώ πηγαίνει έτσι σε πιο μικρές χώρες. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να έρθει και σε εμάς.
1: Θα πας άμα έρθει.
0: Ναι, εννοείται. Και εδώ σκέφτομαι να πάω κιόλας. Έχω βρει κάτι ημερομηνίες με πολύ καλά εισιτήρια. Teddy Swims στην. Περίμενε. Γερμανία είναι, δεν θυμάμαι την πόλη. Μέσα στο Μάρτιο. Θα με αφήσει να πάω.
1: Πάνε καλά, εννοείται. Τέλεια. Αλλά πρέπει να τα κλείσει αυτά.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά το σκέφτομαι. Αλλά λέω να το συνδυάσω κιόλας και να κάτσω και δύο μερούλες.
1: Μόρδε, κάθεσαι και ένα μήνα. Μια χαρά από μένα.
0: Δύο μερούλες παραπάνω. Θα κάτσω στο πόδι μου.
1: Εννοεί, στο πόδι σου όπου θες να κάτσω. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Για να με κάνει.
1: Στη θέση
0: τέτοιο.
1: Σου. Να σε κρατήσω.
0: Μου,
1: θα
0: να
1: το κάνω.
0: Να κρατήσει τα ενία τη εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Μια και είσαι και στήλο εδώ μέσα.
1: Τι
0: όχι,
1: είμαι.
0: Στήλος.
1: Στήλος είμαι.
0: Δεν είσαι κολόνα.
1: Καλό μήνα σε όλους. Είναι 5η, είναι 1 το Οκτώβρη. Ελάτε να συμπληρώσουμε τη φράση σήμερα, γιατί βλέπουμε κάτι που έχει πολύ πλάκα στο διαδίκτυο. Ο Οκτώβρης δεν θέλει μη και τα γεμιστά δεν θέλουν κοιμά. Αυτό είναι που παίζει πάρα πολύ. Οπότε είπαμε σήμερα να παίξουμε και εμείς με αυτή την φράση. Τα γεμιστά δεν θέλουν κοιμά. Το έχουν πει, έχει περάσει.
0: Το έχεις πει και εσύ πάρα πολλές φορές. Όχι, εσύ δεν θες με κοιμά, sorry, το ανάποδο.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Εσύ τι δεν θέλεις να έχει ο Οκτώβρης σου?
1: Ο Οκτώβρης δεν θέλει μη και δεν θέλω. Τι να πω ότι δεν θέλω, παιδιά. Δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω ανθρώπους που με κρατάνε πίσω. Δεν θέλω ανθρώπους που δεν μπορούμε να. Δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω ανθρώπους που. Ξέρεις, είναι αυτό που λες.
0: Είναι αυτό το να βγάλουμε την τοξικότητα, ας πούμε.
1: Όχι. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που.
0: Γιατί και οι τοξικοί άνθρωποι πίσω σε πάνε.
1: Δεν είναι γι' αυτό, όχι. Είναι, ρε παιδί μου, δεν έχεις, ας πούμε, ανθρώπους που λες, ρε παιδί μου, αυτός με εμπνέει.
0: Ναι.
1: Και λες, αυτός πω. Με πηγαίνει μπροστά. Το βλέπω και εμπνέομαι. Ωραία.
0: Σωστά.
1: Δεν έχεις συναντήσει ποτέ ανθρώπους που χωρίς να το κάνουν επίτηδες σε κρατάνε λίγο πίσω, είτε σκεμμένα, είτε όχι, είτε άθελα
0: σου
1: και αυτά.
0: Σου καταναλώνουν και πολύ ενέργεια συνήθως αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτό, αυτοί ακριβώς, ρε παιδί μου, που φορτίζουν από εσένα, αλλά μόνο παίρνουν, δεν δίνουν.
0: Ναι, κατάλαβα αυτό. Τι λες.
1: Νομίζω ότι για τον Οκτώβριο αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλω.
0: Μπράβο σου, πολύ ωραία επιλογή. Τη στηρίζω πάρα πολύ δυνατά, Ευθύμη μου.
1: Εσύ?
0: Εγώ δεν θέλω νεύρα. Και όταν εννοώ δεν θέλω νεύρα, εννοώ ότι μπορεί να πάνε πάρα πολλά πράγματα λάθος. Οκ, το δέχομαι. Το καταλαβαίνω. Λογικό. Όλοι έχουμε. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση ψύχρεμα. Γιατί ψύχρεμα θα τη βρούμε τη λύση. Είτε είναι στο δρόμο με το. Πες ότι έχεις κάνει ένα πολύ μικρό τρακάρισμα. Αν κατέβεις κάτω.
1: Να πώς το ξεκινάει.
0: Όχι.
1: Έχεις κάνει ένα πολύ μικρό τρακάρισμα. Έχεις κατεβάσει τη μούρη του μπροστινού.
0: Ναι,
1: να μην βγει ο μπροστινός και σε αρχίσει τα σταυρίδια. Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: να το πάρει
0: λίγο.
1: Χαλαρά μόλις πήρε το καινούριο αμάξι.
0: Εγώ δεν έχω τρακάρει κανέναν, φίλε μου Ευθύμη. Flashback στην προηγούμενη σεζόν. Δεν θέλω να πω αυτό. Μη είχαν τρακάρει. Κατέβηκα κάτω και πήγα στην κυρία και της είπα: είστε καλά. Ναι, ωραία. Να το βρούμε τις ασφαλιστικές. Ψύχραμα, γιατί να τσιρίξουμε? Γιατί να έχουμε νεύρα? Έχει γίνει μια βλακεία στη δουλειά. Ωραία. Ας τα βάλουμε κάτω να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Γιατί
1: αυτό για τη δουλειά.
0: Να έχουμε νεύρα.
1: Τώρα δοθείς ευκαιρία. Ναι. Θα σου πω γιατί μπορεί να έχουμε νεύρα στη δουλειά. Γιατί καμιά φορά αυτό το πράγμα μπορεί να γίνεται εξακολουθητικά.
0: Α.
1: Και άμα γίνει την 5η φορά.
0: Ναι.
1: Το ίδιο.
0: Ναι.
1: Μετά δεν έχεις και λίγα νεύρα. Σαν το τρακάρισμα.
0: Σαν το τρακάρισμα.
1: Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος που βγήκε και σε σταύρισε.
0: Εμένα δεν μου έχει μιλήσει ποτέ κανείς.
1: Σκέψου ότι μπορεί να ήσουν το τέταρτο τρακάρισμά του.
0: Μέσα στην ημέρα.
1: Μέσα στο μήνα. Καταλαβες.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αυτό σε φταίει. Τόσα τρακαρίσματα.
0: Ναι, αλλά δεν τον έχω τρακάρει εγώ 4 φορές. Άρα είναι δική του η πληγή. Είναι δικό του το πρόβλημα.
1: Από εκεί ξεκινάει.
0: Κατάλαβες. Δεν θέλω νεύρα γενικά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, συμπληρώστε και εσείς τη φράση, παρακαλούμε πολύ. Ο Οκτώβρης δεν θέλει μη και τι άλλο δεν θέλει ο Οκτώβρης. Τρεις τελίτσες στο 6939-892-892.
0: Αυτό που θέλει σίγουρα ο Οκτώβρης πάντως είναι το Monte Vista, παιδιά, στο Regency Casino Montparnasse, το οποίο έχει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Μπορείτε να ανακαλύψετε σπιτικές γεύσεις και έχει και φυσικά αυθεντικές πρώτες ύλες. Το βουνίσιο άρωμα σας μυρίζει με το που πατήσετε το πόδι σας. Ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον θέλετε, και αυτό το έχει βέβαια, γιατί είναι και πολύ cozy. Έχει μοναδικά signature dishes επίσης, τα οποία, δεν πιστέψετε, είναι εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά θα συμβαίνουν μέσα στο πράσινο, με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Μιλάμε για εμπειρία άλλου επίπεδου, γιατί το εστιατόριο Monte Vista είναι ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Οκτώβρης είναι ο μήνας που δεν θέλει μία, αλλά τι άλλο δεν θέλετε εσείς πλέον από τη ζωή? Αυτό σας ρωτήσαμε σήμερα και θέλουμε με πολύ χαρά να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση στο 693-9-892-892, γιατί παιδιά, αν δεν το πούμε και αν δεν το ορίσουμε το τι δεν θέλουμε,
1: θα έρχεται στη ζωή μας αυτό.
0: Ναι ρε φίλε, συνέχεια θα έρχεται και θα μας βρίσκει εκεί πέρα πάνω από τον ύπνο μας, την ώρα που κάνουμε μπάνιο, που τρώμε, που τρέχουμε, που ό,τι και αν κάνεις.
1: Θα μας κυνηγάει.
0: Πάντα σε κυνηγάει αυτό που φοβάσαι, αλλά πώς το εξορκίζεις? Όταν το πεις δυνατά. Για παράδειγμα εδώ η Μαριάννα λέει, ναι, ο Οκτώβρης δεν θέλει μη παιδιά, αλλά δεν θέλει και τη μιζέρια.
1: Μπράβο. Έτσι. Και η Μαριάννα είναι πολύ φίλη μας. Καλά τα λέει. Λίγο λίγο το χτίζουμε, λίγο λίγο θα φτιάξουμε την τέλεια ζωή. Και έχουμε βγάλει ανθρώπους που μας πάνε πίσω. Έχουμε βγάλει νεύρα, έχουμε βγάλει μιζέρια. Βλέπετε, τέλειο μέχρι στιγμής.
0: Ο Γιώργος θέλει καλοπέραση. Αυτό τόσο είναι. Επίσης, ο Οκτώβρης δεν θέλει μη, μας γράφει εδώ πέρα η ζωή. Και θέλει να φεύγεις κάθε Σαββατοκύριακο μακριά από την Αθήνα. Πόσο συμφωνώ μαζί σου, ζωή.
1: Τώρα αυτό είναι το να τέλειο. Λείπεις. Αυτό είναι το παραδεισένιο.
0: Δευτέρα με Παρασκευή. Δευτέρα να δουλεύεις, ας πούμε, 5 ώρα το απόγευμα,
1: ναι,
0: και Παρασκευή να σχολάς 1 η ώρα το μεσημέρι.
1: Καλά, εντάξει, 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: Και να φεύγεις μετά.
1: Καλησπέρα.
0: Και να πηγαίνεις.
1: Τετραήμερο.
0: Να... Οριακά τετραήμερο.
1: Τετραήμερο.
0: Να
1: φεύγεις
0: και να τα προλαβαίνεις όλα. Τι ωραία που θα ήταν. Τι ωραία που θα ήταν να μπορούσα να γίνω.
1: Ποια δουλειά το προσφέρει αυτό, δεν ξέρω. Ποια να βολεύει.
0: Ναι, δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Για να σκεφτώ, να δουλεύει. Μόνο με ένα κυλιόμενο ωράριο, άμα σου πετύχει.
1: Ναι.
0: Να είσαι, ρε παιδί μου, τι, ας πούμε, για να μπορείς να.
1: Να φεύγεις Παρασκευή μεσημέρι και να το κολλάς. Χρηματίζεις τους συναδέλφους σου, ναι, και σε βοηθάνε και εκείνοι. Δουλεύουν μαζί. Εκείνοι, μάλλον, για σένα.
0: Η Σωτηρία λέει: ο Οκτώβρης δεν θέλει μη και τις κλώσεις από τη δουλειά μου που είναι μίζερες. Και όταν έχεις τη δουλειά τέτοια τώρα πράγματα, είναι αλήθεια ότι δυσκολεύει και εκεί η κατάσταση. Ο Οκτώβρης δεν θέλει μη και δεν θέλει να πρέπει να πληρώσεις ρεύμα, νερό, λογαριασμούς, ενίκιο, πράγματα και θαύματα. Δεν γίνονται, λέει, αυτά τα πράγματα. Πραγματικά, παιδιά, είναι πρώτη του μήνα, έχω ξεκινήσει τις πληρωμές. Δεν θέλετε να σου πω τι μου έχει περισσέψει για τον υπόλοιπο μήνα, γιατί θα βάλουμε όλοι μαζί τα κλάματα.
1: Μην το ανοίξουμε, γιατί θα επιστρέψει η μιζέρια. Αφήστε, ξεχάστε το αυτό λίγο. Πάμε λίγο παραπέρα. Ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα και λέει: ο Οκτώβρης δεν θέλει μη και το συγγνώμη νη. Πολλοί γράφουν το συγγνώμη με νη.
0: Ωραίο και αυτό, ισχύει.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Και το βλέπω και με τα
0: ράφια. Βέβαια, προσέξτε λίγο, από ό,τι λένε οι ειδικοί,
1: ναι,
0: είναι σωστά και τα δύο. Δεν είναι λάθος. Συγγνώμη που σας το χαλάω, αλλά είναι και το συγγνώμη,
1: ναι,
0: με δύο γάμα και με νη. Βγαίνει.
1: Τώρα εμένα με ταράζει να το βλέπω πάντως. Όπως και, ναι, το τρένο, ας πούμε. Δεν θέλω να το βλέπω γραμμένο με αλφαγιώτα, ναι. Το θέλω με έψιλον.
0: Και οι δύο είναι σωστές για το συγγνώμη. Με δύο γάμα ή με ένα γάμα,
1: ναι.
0: Γιατί πλέον, λέει, αυτό με το ένα γάμα έχει καθιερωθεί και περιλαμβάνεται σε σύγχρονα λεξικά ως αποδεκτή και ισοδύναμη μορφή, αφού αντικατοπτρίζει τον τρόπο που προφέρουμε τη λέξη στην καθημερινότητα.
1: Το κινητό, όταν το γράφει αυτόματα, ρε παιδί μου, ο κορέκτορας, το γράφει με ένα γάμα και νη. Και εγώ πάω, το σβήνω, επεμβαίνω και βάζω δύο γάμα. Μου τις πάει πάρα πολύ, το βλέπω γραμμένο. Πείτε με περίεργη, ξέρετε, δεν είμαι, αλλά συμβαίνει και αυτό.
0: Μαλώνει και με τα κινητά.
1: Ναι, εννοείται, με τον κορέκτορα.
0: Μαλώνει και με τις ηλεκτρονικές
1: συσκευές. Δεν σβήνω τη λέξη. Πάω και βάζω ανάμεσα. Απλά ένα έξτρα γράμμα, το προσθέτω.
0: Για να ξέρετε. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε παιχνίδι στη συνέχεια και πάρα πολύ ωραίο δώρο το νου σας.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
3: Μόλις έκανα μπάνιο.
4: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
16: Τι κουαλίτα.
17: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά...
18: Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
19: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
20: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
21: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
22: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
23: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
24: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
25: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
24: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
25: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
24: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
25: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
26: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση

0: Καλωσορίσατε, γεια σας και χαρά σας. 34 λεπτάκια μετά τις 7. Σήμερα παίζει και η Εθνική. Έχουμε ματσάρα σήμερα στις 10 παρατέταρτο, ναι, με Ολλανδία.
1: Μπράβο μας και
0: είμαστε
1: καλή
0: και πρώτοι
1: μας
0: στον όμιλο τώρα. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δεν φοβόμαστε για κάτι. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο.
1: Στον όμιλο μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε πρώτοι.
1: Έχουμε παίξει και με άλλους. Έχω δει σίγουρα τη Γερμανία.
0: Βέβαια, με τους 6 βαθμούς. Είμαστε στους 6 βαθμούς. Και η Ολλανδία είναι στους 4. Έτσι τους βλέπουμε καν. Δεν είναι δηλαδή.
1: Ναι,
0: τα,
1: έχουμε
0: τα
1: πολύ κόσμο
0: αυτά
1: ακόμα.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ να ξεπαστρέψουμε μέχρι να φτάσουμε.
0: Εντάξει, μετά από αυτό, από κάθε όμιλο. Οι πρώτοι δύο μετά πάνε στα προημιτελικά. Έχει
1: ωραία
0: ακόμα, αλλά είμαστε. Ενώ ξεκίνησε λίγο περίεργα η χρονιά, συνεχίζει κάπως λίγο. Πήραν τα πάνω τους τα αγόρια. Μπράβο.
1: Στους πρώτους αγώνες ήταν δύσκολα γιατί με κάποιον παίζαμε και ήμουν σε μια παρέα που είχαν νευριάσει όλοι οι φίλοι μου πάρα πολύ γιατί δεν κερδίζαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Ορίστε, μια χαρά. 10 παρατέρατο σήμερα λοιπόν, με την η εθνική μας αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Ολλανδίας και θα μεταδοθεί από τον Α. Και επίσης είναι πάνω στην Τούμπα, στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Αλήθεια, θα πάρει φωτιά η Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο,
1: πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Go Greece.
0: Λοιπόν, πώς?
1: Go Greece.
0: Ορίστε να το.
1: Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλή μας επιτυχία, κατάλαβε.
0: Καλή επιτυχία και εσάς που πρόκειται να παίξετε τώρα με εμάς, που εμείς είμαστε πιο δύσκολοι από εθνικές ομάδες και ποδόσφαιρα, να ξέρετε. Ήρθε η ώρα να στείλετε μήνυμα στο 693-982-892, να γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας, για να μπορέσετε να βγείτε στον αέρα και να παίξουμε Blender. Πώς παίζετε το Blender?
1: Ακούτε ένα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι, το οποίο είναι αρχικό.

αρκετά πειραγμένο και εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι. Να βρείτε τίτλο ή καλλιτέχνη για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου που έχει σχεδιάρες, έχει χρωματάρες. Ούζου.gr για να μπείτε στο ανανεωμένο site τους, αλλά και παιχνίδι. Και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας το 6939892892 για να παίξετε μαζί μας αμέσως μετά.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Blender! Καλησπέρα. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια, πώς σε λένε?
2: Διονύσης.
1: Γεια σου Διονύση, από πού μας ακούς?
2: Σας ακούω από Περιστέρι.
0: Τέλεια, τι γίνεται Διονύση, πώς πήγε σήμερα η δουλειά?
2: Δύσκολα.
0: Δύσκολα γιατί, Πέμπτη?
2: Δύσκολα, πάντα είναι δύσκολα στη δουλειά.
0: Πάντα είναι δύσκολα στη δουλειά, καταλαβαίνουμε φίλε. Αλλά είναι εύκολα σε εμάς στη δουλειά, ακούγοντάς μας, να ξέρεις, περνάει πιο εύκολα η ώρα. Έτσι λέμε τουλάχιστον. Πάμε να παίξουμε, το παιχνίδι μας το γνωρίζεις?
2: Το γνωρίζω, είναι το Blender.
0: Είναι το Blender, ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε με πιο πανεύκολο τραγούδι που σίγουρα θα κερδίσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Άκουσε λίγο.
2: Ωραία.

0: Μπράβο φίλε μας, μπράβο, συγχαρητήρια, κέρδισες, θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, τραγουδάρα, φοβερή, το έκανα και πρόβα σήμερα, γιατί θα το έχω στο θέατρο.
1: Αλήθεια λες.
0: Διασκευασμένο βέβαια, με στίχους δικούς μας.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το κάνουμε εκεί στην παράσταση, θα παίξει αυτό.
1: Ανυπομονώ πάρα πολύ και για την παράστασή σου
0: φέτος. Όλη μέρα φέρει. Πολύ ψηλά είναι. Αυτό το, γιατί πάμε να το πιάσουμε.
1: Δεν είναι όλοι για όλα.
0: Είναι ξεκινάει πολύ ψηλά το τραγούδι.
1: Το έλεγες.
0: Πρέπει να μπει.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, ρε, έλεγες, λέει.
1: Έκλεγες. Και οργιζόσουν ότι με αγαπάς. Έλεγες ή έκλεγες. Έκλεγες μου βγαίνει. Έλεγες είναι. Και είμαι και fan fairy, τώρα έπαθα εγκεφαλικό.
0: Πάντως εμείς δεν θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε αυτό, αλλά άλλη λέξη έχουμε βάλει.
1: Άλλη.
0: Ούτε
1: πραγματικά
0: έκλαιγες,
1: ανυπομονώ
0: ούτε
1: πάρα πολύ.
0: Έλεγες.
1: Πότε θα μας τα πεις ότι θα γίνει με το
0: άλλη
1: θέατρο.
0: Φορά, δεν είσαι έτοιμα ακόμα να τα διαχειριστείς. Αυτά είναι πάρα πολλά. Ένα-ένα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν θέλω να σε υπερφορτώνω.
1: Θέλω πάρα πολύ να μάθω πότε ξεκινάς.
0: Μέρα παραμέρα
1: θα
0: στα λέω.
1: Πότε ανοίγουν τα εισιτήρια.

0: Εδώ είμαστε μετά από Μίτσικο στο Music 892, είστε συντονισμένοι και εμείς είμαστε η Ντελούλου και είναι φυσικά μια πολύ καλή ώρα για να κουτσοβολέψουμε λιγάκι, να μάθουμε τι έχει γίνει στην εγχώρια σουμπής και όχι μόνο. Παρακαλώ πολύ.
1: Τα σουσού μας δηλαδή, τα κουτσομπολάκια της Αστερόπης.
0: Σουσού. Καλή Ισία, την άπαθε. Πούλησε, λέει, το 50% του μουσικού της καταλόγου έναντι των 180 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Το κάνει πολύ τελευταία και ο Justin Bieber το έκανε. Και γενικά, δεν ξέρω όμως για ποιο λόγο, τύπου ότι χρειάζονται χρήματα επιγόντως.
0: Τώρα τι να σου πω, η αλήθεια είναι...
1: Γιατί αυτή είναι και συνθέτρια, δεν είναι μόνο τα τραγούδια τα δικά. Δεν είναι μόνο όσα έχει τραγουδήσει. Είναι ναι. Και όσα έχει γράψει, ας πούμε, έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια για την Ριάννα.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως είναι και αυτό για τα δικαιώματα, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά όπως και να έχει, γιατί να τα πουλήσεις τα δικαιώματά σου, ρε παιδάκι μου, είτε είναι για δικά
1: σου...
0: Για να
1: πάρεις 180 εκατομμύρια, τα οποία λες δεν θα τα πάρω.
0: Τους λείπουνε τόσο πολύ.
1: Τα 180 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, σε ποιον δεν λείπουν τα 180 εκατομμύρια. Πάντως, αυτοί έχουν και έξοδα, ρε εσύ.
0: Πάντως να σου πω ότι αυτά τα 180 εκατομμύρια δεν θα είναι καθαρά δικά της, γιατί είναι σε διαδικασία διαζυγίου Ισία από τον Dan Bernard, ο οποίος λέει αναμένεται να διεκδικήσει μέρος του συγκεκριμένου ποσού.
1: Ναι, άμα δεν είχες προγαμείο συμβόλαιο και δεν τα έχεις ξεκαθαρίσει αυτά, αυτό πάει μισά-μισά.
0: Πω. 165 εκατομμύρια αφορούν σε τραγούδια που η Ισία έγραψε πριν από το γάμο της. Εκ των οποίων και οι επιτυχίες Cheap Thrills και Chandelier, και τώρα ο πρώην σύζυγος φέρεται, λέει, να έχει συμφωνήσει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε εξίσωση επί του συγκεκριμένου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Ναι, να κάτι να πάρει κι αυτός φεύγοντας.
0: Καλό.
1: Καλά, άμα πάρει 180 εκατομμύρια, αυτή θα του δώσει και 1 εκατομμύριο σιγά. Ας ζήσει με 179. Απάθηκε τίποτα.
0: Τώρα άδικο δεν έχεις, ρε εσύ, αλλά πολλά τα χρήματα. Δεν λες λίγα.
1: Εντάξει, τα δικαιώματα στο εξωτερικό είναι και. Παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια η Σία, οπότε παίζει παντού.
0: Πάρα πολύ δύσκολα και για αυτήν, λοιπόν, ελπίζω τουλάχιστον.
1: Τι δύσκολα, καλά, 180 εκατομμύρια θα πάρει.
0: Ρε φίλε, δύσκολα.
1: Γιατί δύσκολα.
0: Για να έχεις φτάσει στο σημείο να θέλεις να πάρεις 180 εκατομμύρια, κάτι κάπου έχεις χρεωθήσει τώρα.
1: Τι θέλεις να τελείωσες, βαρέθηκες. Πιστεύεις ότι από τα streaming δεν θα πάρεις ποτέ 180 εκατομμύρια, γιατί δεν σε ακούει ο κόσμος. Οπότε λες, θα τα πουλήσω. 180 εκατομμύρια τα τρως 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσο θα ζήσει ακόμα, ξέρω εγώ. Λέω,
0: είναι η γυναίκα.
1: Ρε παιδί μου, όλοι πώς θα ζήσουμε. Δεν είναι, η Ισία δεν είναι 50 χρονών.
0: Ναι, και της δίνεις άλλα 30 χρόνια.
1: Καλά, στα 80
0: και
1: μετά.
0: Και σιγά μην είναι 50, πιο λίγο από 50 είναι η Ισία. 40 κάτι θα είναι.
1: Παιδιά, η Ισία είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή.
0: Πόσο χρονών.
1: 50 χρονών, πάρτε.
0: 50, ωραία.
1: Κάτσε
0: μου κάνει απρεπείς χειρονομίες. Ντροπή. Κυρία.
1: Πολύ με έχει νευριάσει. 50 χρονών όλο στρογγυλό και 30 χρόνια να ζήσει, 80. Να τα.
0: Ρε, στα 100.
1: Πώς βγαίνουν τα 180.
0: Ναι, αλλά η γυναίκα μπορεί να σκοπεύει να τα εκατοστήσει, φίλε, και να μην είναι σαν και σένα που τη μετρά εδώ πέρα μέρα-μέρα το πηγαίνει.
1: Ειδικά άμα κάνω τώρα πολύ γρήγορα με πρόχειρους υπολογισμούς 180 διά 30.
0: Πόσο βγαίνει το χρόνο?
1: 6 εκατομμύρια το χρόνο για τα επόμενα 30 χρόνια. Είναι πάρα πολλά.
0: 6 εκατομμύρια το χρόνο
1: να
0: ξοδεύεις.
1: Να τρως. Και με σπίτι να έχεις και ένφια να πληρώνεις. Πώς
0: το
1: λένε. Μια χαρά είναι, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Με 6 εκατομμύρια αγοράζεις με 1 εκατομμύριο και 2-3 σπιτάκια. Και παίρνεις και τα ενίκια. Οπότε. Και μέχρι τα 85 να ζήσεις. Θα παίρνεις από αυτά τα σπίτια.
0: Μεγάλη να γίνεις.
1: Κάτι τέτοιο έκανε.
0: Μαλλιά.
1: Κάτσε, γράφει κανένα τραγούδι να τα πουλήσεις έτσι. Να ξεχάσεις το πρόβλημα
0: κάτι
1: της ζωής.
0: Κάτι ποίηματα είχα γράψει παλιά, ρε εσύ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ένα ρε φίλε, τα ποίηματα, βγάλε τα, τι τα κρατάς.
0: Δεν ξέρω, δεν.
1: Έχουν συνοχή, είναι σαν τα όνειρά σου.
0: Τα όνειρά μου έχουν συνοχή, απλά είναι λίγο πιο fancy.
1: Τα όνειρα.
0: Τα όνειρα.
1: Σκέψου πώς θα είναι τα ποίηματα. Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο. Αλλά πρωτού φύγουμε, να σας δώσουμε προσκλησούλες θέλουμε. Γιατί είμαστε αυτοί οι τύποι, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είστε έτοιμοι για το last summer call, για το last sunset call. Γιατί έχουμε Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στον Μπλε στον Άλιμο, θα αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και θα δούμε έτσι και ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Ένα μεγάλο sunset gala. Gathering, φανταστείτε, δίπλα στο κύμα, μαζί με Αμέλεια Back to Back με Ίνασι, με δύο stages, με μοναδικό tropical mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Και φυσικά, εσείς που θα ζήσετε αυτή την εμπειρία, τη μοναδική, θα είναι επειδή είστε ακροατές του Music 892 και μόνο Music 892 έχει να σας δώσει προσκλήσεις, φιντέλες. Παύλα, backstage θα γράψετε στο θέμα του email που θα μας στείλετε. Γιατί ναι, email θα μας στείλετε, δεν θα μας στείλετε στο Viber μήνυμα. Στο games@music892.gr, games@music892.gr, γράφετε ένα mail λοιπόν. Στο θέμα βάζετε φιντέλες, παύλα, backstage, και στο κείμενο του mail θα βάλετε το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας για να σας βρούμε. Και καλή σας επιτυχία!
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Ψηφίστε Χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
2: Δεν κάνει ρήμα, αυτό κάνει ρε φίλε.
0: Τι λες?
2: Ψηφίστε Χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
0: Έσχος.
3: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
5: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Viral.
4: Το ακούγες εδώ. Music.
3: 8-9.
5: Γεια σας και καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Εμείς είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβας. Δεν ξέρω αν κάποιος που μόλις τώρα συντονίζει και μπορεί να μας ακούει πρώτη φορά, πρέπει να τα πούμε. Καθημερινά μας ακούτε στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στον Music.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι προχθές έλαβα πάρα πολλά μηνύματα.
5: Προχθές,
3: όχι χθες, αλλά ξέχασα να σου το πω. Πάρα πολλά μηνύματα για το intro της εκπομπής μας. Και το θυμήθηκα τώρα, γιατί αν δεν το έλεγα τώρα, δεν θυμόμουν ποτέ. Θέλουν να το χορέψουν στο γάμο τους κάποιοι. Θέλουν να τους το δώσουμε το κομμάτι αυτό, να το έχουν να το παίζουν. Να μπουν με αυτό.
5: Με αυτό το τραγούδι, ναι. Γιατί τους ταιριάζει ο στίχος.
3: Δεν ξέρω που τους ταιριάζει. Ο στίχος σίγουρα δεν τους ταιριάζει, γιατί δεν είναι άνθρωποι από την Αμάρνηθο ή από τη Θεσσαλονίκη για να τους πηγαίνει κάπως. Αλλά τους άρεσε τόσο που θέλουν να το κάνουν τραγούδι γάμου. Βλέπεις τι επιτυχία σημειώνουμε.
5: Πρέπει να πληρώσουν.
3: Τι θα πληρώσουν, ούτε εμείς και πληρώσαμε.
5: Τι εννοείς, εμείς γιατί να πληρώσουμε. Εμείς πήραμε την άδεια.
3: Εμείς πήραμε την άδεια, σωστά.
5: Και μας είπανε
3: δίκιο.
5: Ναι.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό.
5: Εμείς δεν δίνουμε την άδεια.
3: Γιατί ρε.
5: Γιατί δίνω ρε την άδεια.
3: Ρε, ακροατές μας είναι.
5: Στην πλάτη
3: είναι,
5: μου
3: ρε.
5: Θα κάνουν οι άλλοι το γάμο.
3: Μα ακροατές μας είναι.
5: Στην πλάτη μου θα έρθουν και θα κάνουν το γάμο.
3: Μα
5: τους
3: θα κάνουν είσοδο και θα τραγουδάμε
5: δεν
3: εμείς.
5: Με αφορά. Δεν με αφορά. Αν θέλουν να τους τραγουδάω στο γάμο, θα πληρώσουν.
3: Ρε, όταν μπαίνει κάποιος μέσα.
5: Ρε, κούκλα μου, θέλω λεφτά.
3: Ρε, σκέψτε το, θα γίνουμε πιο γνωστοί.
5: 2.000 ευρώ.
3: Πόσα!
5: Θα γίνουμε και πιο πλούσιοι. Όχι μόνο πιο
3: με 2.000 ευρώ πρέπει να πάμε στο γάμο και να του τραγουδήσουμε live. 2.000... Εσύ για live δεν είσαι, έχει auto-tune.
5: 2.000 ευρώ για να του δώσω το τραγούδι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Άμα δεν θέλουν, α μπουν με τα. Πώ μπαίνουν όλοι, με το έλα μαζί
3: με
5: μου. Α μπουν με τον Αργυρό
3: το ναι.
5: Που το πατάνε και τζάμπα και μια χαρά. Όποιο θέλει να μπαίνει με το τραγούδι, θα πρέπει να πληρώσει, παιδιά.
3: Ναι, έτσι καριέρα δεν θα κάνουμε. Έχουμε πει να βγάλουμε.
5: Κάνω ήδη καριέρα και χωρί έτσι, αγάπη μου, δεν έχω πρόβλημα.
3: Στη μουσική βιομηχανία, ρε αγόρι.
5: Δεν θέλω,
3: μου.
5: Δεν με αφορά. Σε όποιος μπορεί να πληρώσει, θα το πληρώσει.
3: Δεν θες να γίνουμε χρυσή.
5: Και απαγορεύω και θα μπλοκάρω και τη δική σου την τέτοια, αν πας να το δώσεις.
3: Τη δική μου, γιατί μισό-μισό δεν το έχουμε τραγούδι.
5: Όχι, γιατί η αρχική από ποιον ήρθε.
3: Δικιά σου ήταν.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να συνεχίσουμε κάτι άλλο. Έχει καταγραφεί. Ποιανού ήταν η αρχική ιδέα για το τραγούδι. Και τώρα πάνε πουλα δικά σου πράγματα.
3: Έχει δικιά σου ιδέα. Ο Λεωνίδας Σόζος μας έγραψε μουσική. Έχουμε τη
5: μουσική.
3: Δεν
5: έφερα
3: Γαλλέρη,
5: την
3: δηλαδή.
5: Ιδέα, με τα περσινά θα ήσασταν ακόμα. Ήρθα, έφερα την ιδέα. Τώρα,
3: μπράβο σου, ρε Ευθύμη. Πάλι
5: τώρα.
3: Καλά που έχουμε
5: βρίσκεσαι
3: και εσένα.
5: Βρίσκεσαι δύο-τρεις χαζούς τώρα που σου λένε για το γάμο τους, σε πιάνουν κορόιδο και τα δίνεις όλα τζάμπα. Επειδή...
3: Μα χαιρόμαστε, θα χαρούμε με τη χαρά
5: εγώ
3: τους.
5: Εγώ δεν χαίρομαι. Η ώρα η κακή.
3: Ο Ευθύμης θέλει να γορίζεται, παιδιά.
5: Η ώρα η κακή, αν πάρετε το τραγούδι μας και το βάλετε χωρίς να μας ρωτήσετε. Αυτή να είναι η ώρα.
3: Μην μοιράζεις τώρα τέτοια πράγματα. Αυτό είναι κατάρα. Και η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη.
5: Λοιπόν, ανακαλύψτε τώρα μια νέα μάρκα αυτοκινήτου και αφήστε τις κατάρες. Λέπας. Προφέρεται Λέπας, καλά ακούτε. Μία νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με μία τεχνολογία, παιδιά, που μας διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την lepas.greece στο Instagram και μάθετε περισσότερο.
3: Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με πάρα πολύ ωραία πράγματα που αφορούν τον καφέ.

0: Όπως πολύ σωστά είπε η Αστερόπη προηγουμένως, θα μιλήσουμε για καφέ, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Το ξέρατε, το γνωρίζατε, το είχαμε πει εδώ. Είχαν και τα κουνάβια εμείς, το πρωί live ζωντανά, εκτός έτσι ραδιοφώνου. Παγκόσμια ημέρα καφέ, και σας φέρνω διάφορα ωφέλη για καλή σωματική και πνευματική υγεία και πράγματα που ίσως δεν ξέραμε.
1: Πνευματική υγεία,
0: και πνευματική υγεία, βεβαίως, βεβαίως.
1: Εγώ νομίζω ότι θυμόμουν μόνο κάτι για την καρδιά ότι βοηθάει.
0: Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η καφεΐνη είναι ένα φυσικό διεγερτικό που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, αυξάνοντας την εγρήγορση, τη συγκέντρωση και την αντοχή στη σωματική και πνευματική κόπωση. Που σημαίνει ότι ο καφές μας δίνει boost και μας μπουστάρει ενεργειακά, αλλά και όσον αφορά τη συγκέντρωσή μας, διότι μελέτες δείχνουν ότι μικρές έως μέτριες δόσεις καφεΐνης, δηλαδή περίπου 1-3 φλιτζάνια την ημέρα, βελτιώνουν τη γνωστική λειτουργία, την προσοχή και τη διάθεση.
1: Είναι αυτό που πίνουμε καφέ για να ξυπνήσουμε, που πίνουμε καφέ για να πάμε στη δουλειά, που πίνουμε ένα καφέ όταν νιώθουμε ότι κλείνουν τα μάτια μας για να μας τονώσει το νευρικό σύστημα.
0: Όλα αυτά που είπες, βάλε και το ότι ο καφές ενισχύει την αθλητική απόδοση. Δηλαδή αυξάνει τα επίπεδα αδρεναλίνης. Δεν έχεις δει στο πολύ όταν γυμνάζονται στο γυμναστήριο που έχουν καφέ και πίνουν καφέ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επειδή κάνουν βόλτα. Επειδή όντως ισχύει αυτό, πάρα πολλοί αθλητές πίνουν έναν εσπρέσο ακριβώς πριν τη γυμναστική τους. Έτσι, μπαμ μπαμ.
1: Για να τους βοηθήσει την απόδοση.
0: Στα επίπεδα αδρεναλίνης απελευθερώνει τα λιπαρά οξέα από τους λιπόδεις ιστούς, όπως διαβάζω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, το σώμα μας καίει πιο εύκολα λίπος για ενέργεια.
1: Δεν το ξέρω
0: αυτό. Επίσης η καφέινη βελτιώνει και την αντοχή. Στο νούμερο 3, ο καφές είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά.
1: Ναι,
0: ορίστε,
1: αυτό το ήξερα, μπράβο.
0: Να το. Είναι από τις κύριες πηγές αντιοξειδωτικών στη δυτική διατροφή. Και ναι, περισσότερο και από τα φρούτα και από τα λαχανικά για πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Τόσο μεγάλη διαφορά έχει.
0: Ακριβώς, ναι. Επίσης μειώνει και τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικών ασθενειών.
1: Παρακαλώ.
0: Μειώνει κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, ας πούμε. Ή Πάρκινσον.
1: Ωραίος.
0: Γιατί η καφεΐνη, όπως όλα δείχνουν, επηρεάζει ευεργετικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, περιορίζοντας τη φλεγμονή και την εκφυλιστική διαδικασία των νευρώνων, και επίσης συνδέεται με αυξημένο προσδόκιμο ζωής.
1: Ο καφές.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή, άμα πίνουμε πολλούς καφέδες, θα ζήσουμε περισσότερα χρόνια. Και όλα αυτά που λένε ότι πρόσχε, μην πίνεις πολλούς καφέδες.
0: Με μέτρο. Όσοι πίνουν καφέ με μέτρο ζουν περισσότερο, αυτά λένε οι έρευνες, και αυτό πιθανότητα, παιδιά, οφείλεται στο ότι ο καφές μειώνει τον κίνδυνο για πολλές κοινές ασθένειες, όπως, ακούστε, διαβήτη τύπου 2,
1: καφές, μωρέ.
0: Ναι, καλέ, καρδιοπάθειες και μερικά
1: είδη καρκίνου. Δεν του το είχα, ρε φίλε, ότι κάνει τόσο σοβαρή δουλειά.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω μείνει σε αυτό που είπες τώρα με τη γυμναστική. Δεν περίμενα καθόλου ότι σε τονώνει. Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά που πίνω καφέ πριν από γυμναστική αφιδατώνομαι.
0: Άντε, ξεκίνα. Από αύριο, καφεδάκι.
1: Εσπρεσάκι.
0: Μπας και ξεκινήσεις και τη γυμναστικούλα που τόσο πολύ ψάχνεις και θέλεις. Ένα καφεδάκι, ένα εσπρεσάκι, το κάνεις ένα σφινάκι, έτσι κλατς κλατς. Και ξεκινάς τα καθίσματα.
1: Και κάνεις μπρρρρ.
0: Και τα κάνεις όλα ωραία. Δυναμώστε τώρα. Αυτή είναι η αγαπημένη μας. Τη λατρεύουμε πάρα πολύ. Είναι η Amy Winehouse. Στο πιο ωραίο της τραγούδι. Εντάξει, είναι και το Back to Black. Αλλά...
1: Αυτά τα δύο παίζουν.
0: Ναι, ναι. Παίζει και αυτό πολύ. Δυναμώστε.

0: Και μιας που σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καφέ και μιλάμε για καφέ, ελάτε λίγο να συζητήσουμε και για αυτή την αηδία, παιδιά. Το παίρνω τώρα πάνω μου, θα το πω, δεν με νοιάζει τώρα. Αν
1: πουλάτε
0: τέτοιο το μάτσα.
1: Γιατί, γιατί αηδία το μάτσα.
0: Άσε με ρε Αστερόπη τώρα. Έχεις πιει και το λες.
1: Ναι, έχω πιει 2-3 φορές. Δεν είναι ότι επιλέγω στην καθημερινότητά μου, γιατί συνήθως θέλω όντως καφέ, παιδί, το μάτσα δεν σε ξυπνάει.
0: Τι αηδία.
1: Αλλά
0: είναι
1: πάρα
0: αυτή.
1: Πολύ ωραία γεύση έχει.
0: Καλύτερα να μασουλήξω το σφουγγάρι της κουζίνας, παιδιά. Ποιο νόστιμο θα είναι.
1: Τι λες,
0: θα έχει πιάσει και λίγο φαγητό από επολύματα. Τι αηδία είναι αυτή.
1: Δεν έχεις βρει το χάκι για να το πίνεις.
0: Το χάκι για να το πίνω είναι να το πετάς. Στο σιφόνι. Ένα χάκι. Υπάρχει για να πιεις το μάτσα. Να το ρίξεις το σιφόνι.
1: Άμα το χτυπήσεις μεγάλα αμυγδάλου και του βάλεις και λίγη σαντιγή
0: και λίγη πανσέτα από πάνω, τότε δεν πίνεις μάτσα.
1: Πίνεται πάρα πολύ.
0: Πίνεις ευγενουά.
1: Ναι,
0: αγάπη μου, πες ότι πρέπει να, για να φας, για να πιεις το μάτσα, πρέπει να έχεις δίπλα και ένα προφιτερόλ. Αυτό ναι, το λέω, αλλά δεν λες πίνω μάτσα. Λες τρώω προφιτερόλ.
1: Μα έχει και μάτσα. Βγει,
0: τι μάτσα και μπάτσα,
1: μωρέ. Μα έχει μάτσα, ρε φίλε. Το μάτσα, ξέρεις τι, σε αναζωογονεί.
0: Όχι μάτσα, μπάτσα θα φας.
1: Σε αναζωογονεί και δεν το καταλαβαίνεις, γιατί έχει και φρεσκάδα μέσα του.
0: Πού έχει φρεσκάδα μέσα του, ρε Αστερόπη? Είναι πράσινο τσάι. Το οποίο τα έχουν τα φύλλα
1: το
0: του, τα
1: έχουν αλέσει, όμως.
0: Αλέσει και ουσιαστικά τρως τα φύλλα.
1: Ναι. Δεν πίνεις απλά νερό με κάτι άλλο, όπως κάνουμε στο τσάι της Αγγλίας, ας πούμε, ή του βουνού το δικό μας. Δεν το βράζεις. Το πίνεις και αυτό, αλλά είναι σε σκόνη, γιατί το έχουν τρίψει τόσο καλά. Σε κάτι ωραία, αυτά τα ωραία. Αυτό το γουδί το έχεις δει. Έχω και εγώ γουδί στο σπίτι μου. Yeah. Και σκέφτομαι να πάρω μάτσα, να αγοράσω να κάνω μάτσα στο σπίτι.
0: Σκέψου κάθε έχει πρωί να πίνει κρεβάτι στο σπίτι της, έχει πάρει γουδί για να κάνει μάτσα, παιδιά. Εντάξει τώρα, όλο βλακίες. Πηγαίνετε, τα βλέπετε στα TikTok, σας λέει μια τρελή ότι δεν γίνεται να μην διαπίνεις μάτσα και ξεκινάτε τα ίδια και τα ίδια.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο σαβουρτσάκι που αυτό διαλύει τα φύλλα.
0: Που άμα δεν σε δει ο κόσμος, ξερνάς με το μάτσα, αλλά μπροστά στον κόσμο το κάνεις story.
1: Ούτε καν.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα. Καλά, και στη Θεσσαλονίκη, ναι, και στην Αμάρνηθο. Ξέρεις ότι πρώτη φορά έπια μάτσα στην Αμάρνηθο. Αλήθεια!
0: Αμάρινθος, φίλε, το μικρό Παρίσι της Ελλάδας.
1: Παιδί μου, Πάσκαλα, στους φίλους μου εκεί που παίζω μουσική το καλοκαίρι.
0: Ρεύμα δεν έχετε στην Αμάρινθο.
1: Είχαμε στο χωριό μας μάτσα, φιλαράκι.
0: Δεν έχετε ρεύμα στην Αμάρινθο και έχετε μάτσα. Να, γι' αυτό είστε όπως είστε τώρα.
1: Πώς είμαστε, εξαιρετικά είμαστε και μας φαίνεται. Θα θέλες να είσαι από το χωριό μου.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι στην παρέα σας, στον Music 892. Και παιδιά, είμαι να σκάσω, γιατί σας λέγαμε χθες ότι είναι το τελευταίο επεισόδιο Ρίφιφι. Και σήμερα δεν έχω τι να δω. Το δω χθες το τελευταίο επεισόδιο. Τι θα κάνουμε τώρα, μου υποσχέθηκες ότι κάτι θα μου βρεις. Και έχω μείνει κιόλας σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί κάθισα και παρακολούθησα σειρά εγώ 6 μέρες. Τρεις τη μία εβδομάδα, τρεις την άλλη. Έκανα τα breaks μου. Αλλά από εδώ και πέρα τα κάνω στη ζωή μου.
1: Σου είπα μια σειρά που αξίζει να δεις και να την ξεκινήσεις. Ποια ήταν
0: τώρα? Το Crown.
1: Το Crown, ναι, ναι. Σου
0: όχι, δεν θέλω το Crown. Θέλω κάτι το οποίο να έχει δράση, να είναι και λίγο μελό, αλλά να μην είναι πολύ μελό, να μην είναι thriller σίγουρα, να μπορώ να κάνω ήσυχο ύπνο μετά.
1: Α, ξέρω, το Crown.
0: Έλα ρε.
1: Το Crown περιγράφεις, παιδί μου, δες το Crown.
0: Κάτι άλλο που να μην έχει να κάνει με παλάτι.
1: Τις Desperate Housewives, τις έχεις δει, τις νοικοκυρές σε απόγνωση?
0: Α, όχι, είχα δει μόνο τις κυρίες που καθάριζαν σπίτια σε
1: όχι,
0: Housewives.
1: Όχι, είναι άλλο αυτό. Desperate Housewives, δες το.
0: Αυτό
1: είναι στο Disney Plus.
0: Α, ακούγεται καλό που είναι στο Disney.
1: Όχι,
0: Plus,
1: όχι, γιατί έχει, θα αρέσει πάρα πολύ, έχει και πλάκα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει με μία από εκεί τύπησα που πέθανε, αλλά δεν.
0: Α. Εντάξει, σου είπα ότι θέλω κάτι ήσυχο, ρε φίλε, μην ψυχοπλακωθώ.
1: Μα είναι χιούμορ, είναι αστείο, αλλά...
0: Πέθανε.
1: Ρε, γιατί δεν θα πεθάνεις, τι θα ζει, Highlander,
0: θα είσαι. Θα πεθάνω, ρε φίλε, τι με νοιάζει, θα πεθάνω εγώ, δεν το
1: αυτό σου
0: ξέρω.
1: Λέω, είναι μες στη ζωή όλα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι ξεκινάει.
0: Και
1: επίσης,
0: μετά τι γίνεται.
1: Επειδή με νευριάζεις, μη λες όχι, πριν δεις, για να σου προτείνω κάτι που το έχω δει, σημαίνει ότι το έχω φιλτράρει και περνάει. Δεν σου είπα να δεις τον εξολοθρευτή.
0: Σίγουρα όχι. Εντάξει, σε ευχαριστώ για
1: όχι,
0: την
1: δεν
0: πρόταση.
1: Θα το δεις τώρα. Δεν θα... Δεν θα το δεις.
0: Πάω σπίτι και βλέπω την Desperate Housewives. Τα λέγαμε φιλαράκι.
1: Θα σου ακυρώσω το Disney.
0: 10 επεισόδια
1: γιατί
0: στη σειρά.
1: Κάνεις αμορό.
0: Θα κοιμηθώ 6 ώρα το πρωί, θα δω όλη τη σεζόν.
1: Τα νύψια μου, άμα θέλεις να τα βάλεις να κάνουν κάτι, πρέπει να πεις δεν θα το κάνεις. Αυτό έτσι πιάνει. Είμαι με τα πεντάχρονο ανύψια μου. Λες τον Αντώνη, Αντώνη, σήμερα δεν θα κοιμηθείς νωρίς. Θα κάτσεις μέχρι το βράδυ, φίλε, να ξενυχτήσεις. Όχι, θα κοιμηθώ νωρίς. Άμα δεν του έλεγες ότι θα κοιμηθεί νωρίς, θα κοιμόταν αργά ορίστον. Καλή ώρα. Βάλ το σήμα για τα ζώδια, δεν αντέχω άλλο. Βάλ το.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
1: Τελούλου ζώδια.
0: Είναι τα ζώδια της αυριανής ημέρας. Τι γελάς ρε, τι γελάς. Λοιπόν, είναι τα ζώδια της αυριανής.
1: Ναι, πες μας.
0: Άκου, έχει να κάνει που η παιδικότητά μου δεν θέλει να πεθάνει. Και στην έχεις αποτινάξει από μέσα σου, εντάξει.
1: Πες το κρύο.
0: Σε σχέση με τα προηγούμενα πράγματα που λέγαμε. Θα πω τον κρύο και θα σας πω ότι είναι η προβλέψη της αυριανής ημέρας. Γιατί χωρίς εμάς δεν ξέρετε πού να πάτε. Κρύοι, αύριο οι συζητήσεις θέλουν ψυχραιμία. Γιατί εύκολα μπορεί να πεις περισσότερα από όσα χρειάζεσαι ή να παρεξηγηθείς. Θυμήσου να πατάς και λίγο φρένο.
1: Ταύρε, η μέρα αύριο σε καλεί να προσέξει οικονομικά και προσωπικές σκέψεις, αποφεύγοντας βιαστικές αντιδράσεις. Μην ανάψεις φωτιές για κάτι ασήμαντο.
0: Δίδυμη, η σελήνη στο ζώδιό σας κάνει πιο δυναμικούς και αποφασιστικούς, αλλά και πολύ πιο ευέξαπτους από το συνηθισμένο. Έχετε τόση ενέργεια που δυσκολεύεστε να ακολουθήσετε ακόμα και τον ίδιο σας τον εαυτό.
1: Καρκίνε, καλό είναι να κινηθείς λίγο πιο διακριτικά και να μην πιέσεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να ξεκαθαρίσουν.
0: Μάλιστα. Λέοντες, η μέρα ζητά ευελιξία και λιγότερα πείσματα, ειδικά αν κάποιο σχέδιο δεν εξελιχθεί ακριβώς όπως το φανταστήκατε. Πείσμα, λέω Ευθύμη μου, να μην έχεις τόσο.
1: Παρθένε, υποχρεώσεις και επαγγελματικά ζητήματα σε κρατούν σε εγρήγορση, αλλά μπορείς να βρεις λύσεις αν δεν βιαστείς. Η τελειότητα πήρε ρεπό, κάνει και εσύ το ίδιο.
0: Ζυγή, μια νέα προοπτική, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις ένα θέμα, φίλε Ζυγέ. Το σύμπαν σου πετάει hints, λες και είναι spoiler σειράς, wow.
1: Σκορπιέ, η διέστησή σου είναι δυνατή, αλλά χρειάζεται να αποφεύγεις παιχνίδια δύναμης και περιττές εντάσεις. Μη τους αποπάρεις όλους επειδή είχες μια περίεργη μέρα, θα έχεις δηλαδή αύριο.
0: Τοξότες, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας χρειάζονται περισσότερη κατανόηση και λιγότερη βιασύνη στα συμπεράσματα.

0: πρέπει να δώσετε χρόνο.
1: Εγώ και ρε, η καθημερινότητα είναι φορτωμένη, αλλά αν οργανωθεί σωστά, θα προλάβει περισσότερο από όσα νομίζει, χωρί άγχο.
0: Υδροχόοι, δημιουργικές ιδέες και νέες γνωριμίες μπορούν να κάνουν τη μέρα λίγο πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι περιμένατε. Surprise!
1: Ιχθύς, σπίτι, οικογένεια και προσωπικά ζητήματα ζητούν περισσότερο χώρο στο πρόγραμμά σου. Η καρδιά σου θέλει ησυχία και μία ζεστή κουβέρτα.
0: Και ζεστή κουβέρτα θα χρειαστεί να έχεις και εκεί στο Regency Casino Mon Parnes που είχαμε πάει εμείς τις προάλλες και μας τη δώσανε, δεν την πήραμε από το σπίτι μας. Γιατί στο εστιατόριο 1055, παιδιά, είχε και τη δροσούλα του, επομένως φρόντισαν να είμαστε και εμείς στα ζεστά. Γενικά υπάρχει πολύ ωραία εμπειρία πάνω στο Regency Casino Mon Parnes. Μπορείτε να πάτε, είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεστε και συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Τρέχουμε πίσω στο παρελθόν με φόρα, γιατί μας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι το Take On Me από το μακρινό 1984. Δυναμώστε.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Λοιπόν, εκτός από τις Desperate Housewives.
1: Ναι, τι άλλο έχω να δω.
0: Το Prison Break.
1: Το έχω δει, πας καλά, όλο εννοείται. Και απ' έξω για να κάτω τα, το είχα δει, έβλεπα το κάθε επεισόδιο, το νίκιαζα σε DVD τότε που το είδα βέβαια. Λες το ξαναδώ, γιατί σίγουρα δεν θα το θυμάμαι.
0: Όχι, λέω να δεις κάτι για να διευρύνεις τους καινούριο, για να διευρύνεις τους ορίζοντες. Άμα βλέπεις συνέχεια τα ίδια, θα είσαι και εσύ ίδια. Ενώ άμα δεις κάτι καινούριο, θα έρθεις αύριο εδώ και θα φέρεις κάτι,
1: κάτι φρέσκο, κατάλαβες, κάτι νέο.
0: Εγώ λέω να κάνουμε ένα challenge. Είστε έτοιμοι? Να δεις σήμερα τα πρώτα δύο επεισόδια
1: από
0: το Desperate Housewives.
1: Ναι.
0: Και να έρθεις αύριο να μας πεις εντυπώσεις.
1: Άντε.
0: Σαν homework.
1: Πόση ώρα είναι το Desperate Housewives?
0: 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά.
0: Δύο επεισόδια, σαν να βλέπεις μια ταινία.
1: Ίσως ένα επεισόδιο. Θα με πάρει ο ύπνος, αυτό φοβάμαι.
0: Εντάξει, θα το δεις αύριο το πρωί που θα ξυπνήσεις.
1: Ωραία.
0: Το δεύτερο.
1: Και ξυπνάω με καφέ και Desperate Housewives.
0: Εγώ πιστεύω θα κολλήσει τόσο πολύ που θα δεις σίγουρα αύριο. Μέχρι αύριο θα έχεις δει 5 επεισόδια.
1: Πόση σεζόν είναι?
0: 7.
1: 7 σεζόν! Δεν είσαι να βάλεις κάτι πιο μεγάλο.
0: Έχω, θέλεις να.
1: Πάμε θέλεις να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Άμα θέλεις, δεν έχω πρόβλημα.
1: Τι λάθη κάνω κι εγώ. Θα δω
0: και όχι μόνο πάρα πολύ μεγάλο. Τεράστιο.
1: Ανακατεύομαι
0: αρκετά.
1: Το λέω σε καλά.
0: Όχι μόνο.
1: Όχι, κάτι πάτησα.
0: Για φωνάζω. Αν το πάτησες δεν είναι δικό μου.
1: Φύγουμε.
0: Το δικό μου το τι λέγω γύρω γύρω από μένα. Δεν το αφήνω να κρέμεται. Τα λέμε αύριο την Παρασκευή λοιπόν στις 6 ώρα το απόγευμα. Ενώ πριν από εμάς πάντα και μόνο κουνάβια με Φάνη, με Μαρία και Δημήτρη. Φιλιά πολλά.
1: Bye.
2: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
3: Άλλοι φτιάχνουν.
1: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
3: Music 892.

0: Bum.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
4: Για πες άλλη μαρτυρία.
3: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
5: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
4: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
3: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
5: Ωραία και Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Ο Άλλος Βέζος ή ο Μάντζε.gr.
3: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
5: Δημήτρη που λέει να ξεντάξει, κάνεις.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Λούλου.
2: Χθες το βράδυ πέτυχα ένα βίντεο στο οποίο ήταν μια κοπέλα που έλεγε τρόπους για να χαλαρώσεις. Και έτσι όπως ξεκινάει να λέει τα βήματα, τα κάνω και χαλάρωσα όντως, το πιστεύεις?
3: Αλήθεια?
2: Ναι.
3: Για πες.
2: Παίρνουμε τον μπροστινό μέρος της γλώσσας μας.
3: Α.
2: Και τον...
3: Α, δεν ήξερα ότι θα πάει προς τα εκεί η κουβέντα. Οκ. Okay. Βασίλη, δεν πρέπει να βάλεις τέτοιο τραγούδι άμα θέλει γλώσσα το πράγμα. Βάλε το στριπτή.
2: Περιμέντε. Και το πηγαίνουμε διαγώνια πίσω στο δόντι. Α, πίσω, να τεντώσει η γλώσσα και το σαγόνι σου.
3: Μπράβο σου. Είχα ακούσει, αλλά τώρα που το βλέπω...
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: τρού. Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μόνιμος.
0: Πίδα.
4: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
0: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
0: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
0: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζεις ότι πεινάς.
4: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ. Μέχρι εκεί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Δήλωσα στο μαραθώνιο για τα 5 χιλιόμετρα.
1: Μπράβο, ρε.
0: Μπορείτε να γελάσετε ελεύθερα.
1: Γιατί να γελάσουμε? Τι λες, παιδάκι μου, σιγά μια χαρά τώρα που έχεις γίνει κομμάτο.
0: Αστερόπι. Όταν θέλει να γλύψει. Τι λέει πραγματικά.
1: Συγγνώμη, εγώ τις αντοχές σου τις έχω δει. Όχι.
0: Δεν ξέρω τι έπρεπε να το πούμε.
1: Περίμενε.
0: Πες το στον κόσμο αφού το είπες. Γιατί δεν το λες?
1: Έχεις δύναμη, με έχεις σηκώσει, με έχεις σύρει.
0: Την έχω σύρει γιατί δεν μπορούσα να πάρει τα πόδια της μετά. Έπρεπε να την ξαναβάλω στο κρεβάτι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM. Previously, στα κουνάβια.
1: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
2: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και σας ακούω.
1: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
2: πάρα
1: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
2: Γιατί
1: εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άκαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
3: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ. Μα έχει καταγράψει όλο και μα το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, έτσουχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζω με Παπαρωσακούλα.
1: Μπράβο, βλέπεις.
3: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαρωσακούλα.
1: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
3: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
1: Όχι,
3: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι, τι εννοείς, ρε Μαρία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Στο σχολικά λοιπόν και ηλικία δεν θα μπαίνουν ρε παιδί μου πολλά λιπάρα.
1: Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σχολείο μας βγάζανε κοτομπουκές, κάτι πατάτες τηγανητές. Γιατί... Σκέψου λίγο τώρα σοκολάτα βγαίνουν στο τρίτο διάλειμμα, λες και είμαστε στο Beverly Hills. Ούτε... Τι θα μπει όμως, δεν μας λες.
0: Κεφίρ.
1: Κεφίρ, ωραίο.
0: Όποιο σου σκέφτεται.
1: Θα κάνουν μαθήματα από την τουαλέτα τα παιδιά.
0: Θα έχει τύπου κομμένα αγκουράκια, καροτάκια.
1: Καροτάκια είχε και η δικιά μας. Αλλά τα βάζει στο ξύδι για το ουίσκι μετά. Ήταν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
4: Ο Παπαούτε.
5: Α, Παπαούτε.
3: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις. Πάμε.
6: Σκάσε και άσε να το ακούσουμε τώρα.
3: Ναι, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω. Πάμε.
5: Ωραία το λέει.
4: Άσα γκρεμπαμπά.
3: Τι παπά.
4: Τι μαουέ του κασέ. Σαντουά. Δε ολμανί φαγγί. Κουμπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
3: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Με την ταυτότητα εκείνη που λέγαμε, τι έκανε.
1: Το να βγάλει ταυτότητα χρειάζεται ψυχικό σθένος. Γιατί δεν θα χρειάζεται κάποια έγγραφα να έχει μαζί. Πρέπει να βγάλω φωτογραφία επίσης. Κάτσε.
0: Φωτογραφία θα σε βγάλουν στην αστυνομία εκεί μέσα.
1: Άκου, όταν πήγα για να με βγάλουν για το δίπλωμα, με βγάλανε σε καταζητούμενο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε. Πείτε ότι μπορεί να πέσω.
0: Ζω για τη στιγμή που
1: σε
0: θα βγάλει.
1: Καλού φωτογράφου.
0: Ναι, ναι, πείτε ότι θα είναι ο σκουλό στην Εύη εκείνη τη μέρα που θα πάει να βγάλει φωτογραφία.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
2: Τι είδε.
3: Να σου πω κάτι τόσο
2: εύκολο. Όχι, εσύ.
4: Έχεις ξανακούσει.
3: Δεν θα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Κουκου.
2: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
3: 5 ευρώ.
2: Χάρτινα. 5, 100, τι έχει ο καθένας.
3: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
2: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
3: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
2: Και την ώρα
3: γιατί
2: που πας.
3: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
2: Να βγάλεις τα κοροϊδεύω.
3: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
2: Καημένη.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: τρού. Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό
3: και
2: να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς να πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν γίνεται. Είμαι τροφοκάμιλο. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από
4: κάτω. Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
3: Είδε που το βλέπει το σκυρό από πάνω.
4: Ρε εσύ μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.